δηλώνοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε. Στην ίδια ανάρτηση ανακοίνωσε το άνοιγμα των στήξεων με ανάρτησή του, δηλώνοντας ότι η συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε. Στην ίδια ανάρτηση ανακοίνωσε το άνοιγμα.

0: μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή. Το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας των Περσικών θα γίνεται σε συνεργασία με το Ομάν, όπως αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας. Η φωτιά που εκδηλώθηκε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέως κινητοποίησε άμεσα μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά. Εκενώθηκε ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν πάνω από 100 τουρίστες. Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα παρακείμενα κτίρια για τον εντοπισμό ενίκων. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στον θαλάσσιο χώρο της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, χαρακτήρισε τη δόνηση τυπικό σεισμό του νοτιοδυτικού ελληνικού τόξου, ενώ ο Βασίλης Καραστάθης τόνισε ότι παρόμοιες δονήσεις είναι συχνές στην περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ σε επιφυλακή τέθηκαν πολιτική προστασία, πυροσβεστική αστυνομία και λιμενικό, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν απόψε εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που κατέριψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ερευνούν το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά και διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ από δυτικές κατευθύνσεις. Στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το πρωτό, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Παντελή Παντελίδη. Τα σχοινιά σου. Άφησα την επιλογή στο Σταυρούλια. Του λέω βάλε ένα του Παντελίδη, γιατί συνήθως εγώ ακολουθώ ίσως και την πεπατημένη τις περισσότερες φορές. Παίζω τραγούδια γνωστά. Θα μου πεις αυτό που ακούσαμε δεν ήταν γνωστό, βεβαίως, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο το έχει γράψει ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου. Το τραγουδάν μαζί με τον Βασίλη τον Καρά και έχει σχέση με τον Παντελίδη. Ο τίτλος του είναι «Στα αστέρια έκανε πρεμιέρα». Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στα Πετράλωνα. Πίτσα Παπαδοπούλου, καρδιά μου δεν με νοιάζει.

0: Μη μιλάς.
1: Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά, με αγάπη και όπως το έχεις λέει από ψαχνά ο Σεΐχης. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε το επόμενο, Τόλης, η νύχτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο Άλσος Περιστερίου. Είμαστε εδώ, λέει, υπηρεσία. Σας ακούμε. Καταπληκτική εκπομπή. Χαίρομαι που περνάτε καλά, παιδιά. Γλυκερία για τη συνέχεια. Με μια σχεδία.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Αντώνη Ρεπάνη. Είναι η σκέψη μου τρελή. Θα κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Καλλιθέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το σε όλους τους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στον Νόντα από το Πήλιο, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Χαρίζει σε όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, για πάμε. Είναι η σκέψη μου τρελή. Καλημέρα και στην Πελαγία, η οποία μας ακούει στην Ανατολική Αττική. Κύριε Γιάννη, λέει και μας μια αφιέρωση για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, καθώς επίσης και στο Σταύρο από τα Πατήσια. Κύριε Γιάννη, είμαστε ένα παρεάκι εδώ σε μια φύλαξη, σας ακούμε. Μπορείτε να αφιερώσετε, λέει, ένα τραγούδι, όποιο θέλετε εσείς, για όλους εμάς που ξενυχτάμε και κάνουμε βάρδια. Λοιπόν, πάμε με Ρεπάνη. Κάτι έχει και ο Σταυρούλιας μετά και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου σηματοδοτεί η ειρηνευτική συνομιλία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν με ανάρτησή του ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, δηλώνοντας ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού του στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην τελετή υπογραφής θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι το Ιράν ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας των Περσικών θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές.

0: την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Στην Ουκρανία, απόψε αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που κατέριψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στην βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο, έπειτα από ρωσικά πλήγματα απόψε. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε ξεκινώντας με Μανώλη Αγγελόπουλο. Καλή τύχη. Τι θα τέριαζε μετά από αυτό? Και ένας γαβαλάς, ας πούμε, όνειρο δεμένο στο μουράγιο. Καλά, καλά έβαλα το ίδιο, δεν πειράζει. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Καλημέρα στο Σεΐχη από τη Χαλκίδα. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Ευθυμίου για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Αλώστε.
1: Ήρθα.
0: Αλώστε.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει η Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να του ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το που φοράω.
0: Ποια της παίξατε.
1: Κούκλα. Εγώ ντρέπομαι.
0: Που
1: και έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπα αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργα
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης. Να.
0: Στάκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι,
1: μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκι που αυτό μου αρέσει. Το... Μα εσύ με κες. Γιατί μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο, μου έπαιζες.

και σιγά σιγά με το ζωντανό μέσα από το «Με αγάπη Άννα» το 1995, όπου η Άννα καλούσε διάφορους καλλιτέχνες. Ήταν, είχε πάει και ο Μάκης, είχε πάει και ο Νότης όπως ακούσατε, και ο Χαρίτο Διπλωμένος. Θα πάμε με τον Κουμπάρο, με τον Κοντολάζο και την Άντζελα Δημητρίου και το Γονίδι μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δύο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε. Πρώτος γνωστοποίησε την συμφωνία ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, με ανάρτησή του ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. «Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστήριζε ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστήριζε ότι ανάγκασε.

0: ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ και Ιράν. Τόση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο επί τα απορρουσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στην Τούλα της Ρωσίας. Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμινα λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά κινητά Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος. Και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο ημίχρονο του Ιουνίου, σε ένα Σαββατοκύριακο που παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας υπήρξε το διαχώρητο στις παραλίες, παρά τα μεγάλα και πολλά αθλητικά γεγονότα, κυρίως το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Και σταδιακά μπαίνουν στο παιχνίδι και κάποια από τα φαβορί, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Ολλανδία, η έκπληξη της Αφρικής στο Μαρόκο, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο έως τα νοκάουτ, όπου θα ξεχωρίσουν και οι πραγματικά δυνατές ομάδες. Και ενώ το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στα παιχνίδια του Μουντιάλ και την απρόσμενη ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, φτάσαμε επιτέλους στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έπειτα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη κατάπαυση των στρατιωτικών επιχείρησεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή της υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, καθώς έχει ανακοινωθεί αυτή η περίφημη συμφωνία κάμια δεκαριά φορές τον τελευταίο μήνα και πάντα λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας, πριν ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχει ένας πύραυλος, μια επίθεση από μία από τις δύο χώρες, είτε από το Ιράν είτε από το Ισραήλ, και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κατά τα άλλα, μπήκαμε σε μια εβδομάδα που όλο και συχνότερα θα βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς σε περιοδίες και συγκεντρώσεις. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, σε αθλητική διάθεση. Ιδρώνουμε τη φανέλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που κυρίως μετακινήθηκαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είναι σαφές ότι το προεκλογικό σκάκι έχει αρχίσει με διαξυφισμούς, αντιπαραθέσεις, κινήσεις τακτικής και μεταγραφές προσώπων. Πρώτο κάστρο, που πολιοργούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφορετικούς όμως λόγους, είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε, η άλλοτε Β' Αθηνών είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια, μπορεί να αλλάξει ριζικά και την εκλογική κατάταξη και όχι μόνο βεβαίως την πρώτη θέση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η στρατηγή των εκλογικών επιτελείων, των κομματικών επιτελείων, ξεκινούν την προεκλογική εκστρατεία από το λεκανοπέδιο και τις περιφέρειες, όπου το ποσοστό των αναποφασίστων μοιάζει ικανό να αλλάξει οριστικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Λοιπόν, μαζί σας αυτή την πρωινή ώρα ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια, που μετά από πολύ καιρό επανεμφανίζεται, και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει περίπου στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Σιγά σιγά βάζουμε πράγματα που έλειπαν από την ελληνική κοινωνία. Γινόμαστε όλο και περισσότερο, έτσι ερχόμαστε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Στο επίκεντρο λοιπόν της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και κυρίως των φυσικών καταστροφών. Τα έχετε τις εικόνες ακόμα νομίζω στο μυαλό σας. Είναι πρόσφατες στα προηγούμενα καλοκαίρια, όταν είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές στην Αττική, στο λεκανοπέδιο, και τα ζώα αυτά, κυρίως τα οικόσιτα ζώα, έμειναν έτσι απροστάτευτα και χωρίς να έχουν πού να πάνε και ποιος να τα προστατεύσει μετά από αυτές τις καταστροφές. Πάντως, μην νομίζετε ότι μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουν πάνω τους στο εκλογικό παιχνίδι. Σημαντικότατο ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε εκλογικές δεξαμενές, και μια τέτοια αδιαφυσβήτητα είναι αυτή των αγροτών. Στις εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα έχει κερδίσει με 48% αυτή τη δυναμική κοινωνική ομάδα. Οι πρόσφατες κινητοποίησεις όμως με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς άφησαν πίσω του πληγές που, σύμφωνα με το γαλάζιο εκλογικό επιτελείο, θα πρέπει να κλείσουν στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες ο αρμόδιος υπουργός έκανε πολύ σημαντικές εξαγγελίες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενού τομέα, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς χθες στη Χαλκιδική. Ο κ. Σκινάς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους
και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα και έκανε λόγο για τρεις σχετικούς άξονες παρέμβασης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαίωνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών. Κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευελιξία, περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν τα ακούνε όλα αυτά στις Βρυξέλλες που λέει ο Υπουργός, αν και ο Υπουργός ήταν πάρα πολλά χρόνια ως Ευρωβουλευτής και ως Επίτροπος και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και την ισχυρότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, καθώς όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν πρέπει να διατεθούν χρήματα, για παράδειγμα για την στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, τότε από κάπου αλλού θα πρέπει να μειωθούν και μειώνονται βεβαίως τα ποσά αυτά που είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά παράδειγμα τους αγρότες και την αγροτική πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα λέγαμε για το θερμόμετρο ότι στην εισαγωγή ότι είχε μια μικρή πτώση τις τελευταίες 48 ώρες, αλλά οι παραλίες γέμισαν παρά αυτή την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία που από σήμερα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα έως το μέσο της εβδομάδας, που θα επανέλθει η αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα με ήλιο και κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια θα είναι γενικά περιορισμένη και διάσπαρες τοπικές και μικρής διάρκειας βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα, έως 35 στις περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι 36 στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, ενώ οι μέγιστες τιμές στα νησιά θα φτάσουν τους 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Είναι η μέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, τους συνοδούς, τους συντρόφους, τους συζύγους, τα μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παρεμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι οι τραυματισμοί, η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους, η πλημελή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, η ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, οι ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Σαν σήμερα το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878 τα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαναν από το 1530. Και το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και το έλος το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Το 1883
Ο Αντρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA από το 1954 έως το 1955, υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας των ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, ενώ το 1991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίψα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Και το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης και δημιουργός, και το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά, αποθεώθηκε χθες από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης. Τους ζήτησαν πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Και όπως καταλαβαίνετε, η Θεσσαλονίκη ζει πρωτόγνωρες στιγμές με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Κάτι αλλάζει στην ομάδα του Άρη, τον άλλοτε πρωταθλητή, τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, που βεβαίως περιμένουν τον Kill Bill να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι γράφει ιστορία. Έχουμε μια πρόταση των Boston Celtics. Αν και οι τελευταίες εβδομάδες είχαν απομακρύνει τους Boston Celtics από το κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούμπο, μάλλον έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά. Όπως ανέφερε λοιπόν ο έγκυρος Bill Simmons του The Ringer, είπε χαρακτηριστικά ότι από ό,τι άκουσα οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης. Σύμφερα με όσα αναφέρονται, εκείνος που θα πραγματοποιηθεί, που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Jaylen Brown, ο οποίος στη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist. Θα δοθεί λοιπόν στους Bucks για να γίνει η ανταλλαγή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι ισχύει και τι όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο Μουντιάλ τώρα, ο Διαλό καθάρισε για την ακτή Ελεφαντοστού στο 90-1-0 τον Ισημερινό. Η Ιαπωνία σόκαρε την Ολλανδία ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89. Και η Γερμανία βεβαίως βρήκε το Κουρασάο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026. Στην πρεμιέρα της, πρώτη φορά το Κουρασάο στο Μουντιάλ, έχασε με 7-1 από τη Γερμανία. Σιγά σιγά μπαίνουν τα φαβόροι και όσο θα προχωρά μετά τον πρώτο γύρο, θα μπούμε στη διαδικασία των νοκάουτ, θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικά ισχυρές ομάδες. Βεβαίως, μεγάλη είδηση σήμερα είναι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έπειτα από 3,5 μήνες δυσυγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Προβλέπεται άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει. Λοιπόν, νωρίτερα σε συνέντευξή του στη Wall Street, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Η οποιαδήποτε τώρα συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραστεί στην επίσημη τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ γενικά αποθαρρύνει ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στην ίδια εκδήλωση, ιδίως σε διεθνές περιβάλλον, για λόγους όπως καταλαβαίνετε ασφαλείας και διαδοχής. Πάντως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στην ετήσια σύνοδο των G7 στο γειτονικό Evian Le Bain της Γαλλίας. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ για έκτη φορά μέσα σε τις τελευταίες 72 ώρες να ανακοίνωσε πως υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Τεχεράν για το τέλος του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά αυτή τη φορά η σιωπή από την πλευρά του Ιράν και οι διαρροές από το Πακιστάν δείχνουν πως έστω και αργά ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα κατάφερε. Πάντως στο Ισραήλ το κλίμα δεν είναι το ίδιο καλό. Ο τίτλος των εφημερίδων δείχνει ότι είναι μια κακή συμφωνία και δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Είναι η ευρύτερη έκφραση της Ισραηλινής δυσφορίας απέναντι στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
Και το παράδοξο είναι εμφανές. Το Ισραήλ έχει πολεμήσει δύο φορές με το Ιράν τον τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε η πρόσφατη εκστρατεία στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως τώρα, στο πιο κρίσιμο σημείο, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν βρέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η συμφωνία συζητήθηκε από τις δύο πλευρές, από την κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πραγματικό ρήγμα το οποίο θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ πριν από λίγο έκανε μια δήλωση ότι κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι ευγνώμος στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες. Έτσι λοιπόν, μάλιστα μην ξεχνάμε ότι χθες, ενώ είχε δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι πάμε να υπογράψουν τη συμφωνία, μία ώρα πριν υπογραφή, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε μια επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και υπήρξε και μια θερμή επικοινωνία στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Τώρα, από την πλευρά των Ιρανών, μιλάνε για έναξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ώστε εντός των επομένων 60 ημερών να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αυτά τα δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γαριμπαντμπαντί, στην κρατική τηλεόραση, ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε οριστική διευθέτηση των εκκρεμωτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, δεν ξέρει κανένας τι να πιστέψει. Να πιστέψει τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, που είναι ο επικεφαλής των διαμεσολαβητών, να πιστέψει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να πιστέψει τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Θα τα δούμε. Θα δούμε αν θα υπογραφεί τελικά η συμφωνία, έστω και ηλεκτρονικά, στις 19 Ιουνίου. Πάντως, η ανακοίνωση συμφωνίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4%. Οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Αύγουστο κατέγραψε πτώση 4% στα 83,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό υποχωρούσε κατά 4,51% στα 81,05 δολάρια το βαρέλι αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών, και η πτώση αυτή τη στιγμή φτάνει το 5%. Σήμερα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα αναμένεται σήμερα να προχωρήσει μια ακόμη προώρη πληρωμή των δόσεων των δανείων, 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ, για το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι το 2027 η χώρα να πάψει να είναι η χώρα μας, να είναι η χώρα δική μας, να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Μετά την αποπληρωμή των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα απομένουν λίγο περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια από το δάνειο του πρώτου μνημονίου, και ο στόχος είναι να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα του αναμενομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει σειρά πιθανότατα νωρίτερα η διαδικασία εξόφλησης δόσεων και από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασικός στόχος και σχεδιασμός είναι στο τέλος του έτους το χρέος να είναι στο 136,8 του ΑΕΠ από 209,4 που ήταν το 2020 και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 115% του ΑΕΠ το 2030 και στο 100% του ΑΕΠ το 2035. Θα μου πείτε τώρα, σε τι βοηθά την καθημερινότητά μας αυτή η τακτική, δηλαδή να προπληρώνουμε το δάνειο? Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι θα συγκεντρωνόταν αυτή την δεκαετία, δηλαδή από το 2031 και μετά, πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, τα δάνεια, τα τοκοχρεωλήσια και όλα αυτά. Και εκεί, παράλληλα με την επιδείνωση λόγω του ασφαλιστικού, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πληρωμές του κράτους. Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια σειρά άλλα ωφέλη τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, υπάρχει εξοικονόμηση δαπανών. Τα παλαιότερα μνημονιακά δάνεια είχαν υψηλότερα επιτόκια και η πλήρωση από πληρωμή τους γλιτώνει το ελληνικό δημόσιο από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μελλοντικούς στόχους. Σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση από μία και μόνο κίνηση. Η μείωση του χρέους συμβάλλει στη γρηγορότερη πτώση του δίχτυ ως ποσοστό του ΑΕΠ
και βεβαίως φέρνει την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα και την αξιοπιστία. Η Ελλάδα μειώνει ταχύτητα το χρέος της, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία, από άποψη του ποσοστού χρέους. Λοιπόν, ένα θέμα, μιας και είμαστε στην οικονομία, που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, αφορά την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμού και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό έδωσε ιδιαίτερο βάρος χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ότι η μάχη κατά της διαφθοράς κερδίζεται με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου της έκδοσης και του ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι εστίες αδιαφάνειες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Και τονίζει ότι γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία, και το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Βεβαίως έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός σε αυτά που επισημαίνει. Από την άλλη πλευρά όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Σχεδόν καθημερινά ακούμε για ένα, δύο, τρία, τέσσερα κυκλώματα τα οποία αποκαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία ή από καταγγελίες, και μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι παρά τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι αποκαλύψεις είναι σχεδόν καθημερινές. Τώρα, για παράδειγμα, χθες αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα beach bar στην Ανάβησο το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Είχε τραπεζοκαθίσματα, είχε ομπρέλες, είχε ξαπλώστρες τοποθετημένες παράνομα σε το μεγάλο μέρος της παραλίας της Αναβήσου, ένα γνωστό beach bar το οποίο εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πιο απλό από τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για τις πολεοδομίες. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού λοιπόν είχε στήσει μαζί με τους εργαζόμενους εκεί μια ολόκληρη επιχείρηση η οποία λειτουργούσε παράνομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο, σχηματίστηκε δικογραφία, έγιναν και δύο συλλήψεις και σφραγίστηκε το beach bar, που συνεχίζεται βέβαια να λειτουργεί και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά χρόνια, και επειδή μάλιστα το σημείο ανήκει στην εταιρεία κινήτων του δημοσίου, προϋπήρχε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ και της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας ακινήτων του δημοσίου, ζητώντας την έξωση της επιχείρησης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε και όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή, η εταιρεία του εταιρείας ακινήτων του δημοσίου έχει κάνει έξωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά το δουλεύει με αυτόν τον τρόπο από το 2019. Ούτε έχει τελεσιδικήσει υπόθεση στα δικαστήρια, ούτε η επιχείρηση έχει φύγει και συνεχίζει αυτή την παράνομη πρακτική, δηλαδή να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια, και προκύπτει πώς καταφέρνει τώρα προκύπτει το ερώτημα, πώς καταφέρνει να προμηθεύεται ρεύμα και νερό για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Πάντως η χώρα κάνει βήματα και δεν είναι μόνο, υπάρχουν τέτοιες δυσλειτουργίες, τέτοια περιστατικά που πληγώνουν το μέσο πολίτη, ο μέσος πολίτης ο οποίος ξυπνάει ξημερώματα για να πάει πολλές φορές στη δουλειά του και ακούει τέτοια πράγματα και εξοργίζεται. Η Ελλάδα όμως κάνει βήματα, και αυτό φάνηκε ότι από την ιστορία με τα drones. Την ιστορία θυμίζω ότι πριν από 2-3 χρόνια βλέπαμε την Τουρκία που αναπτύσσει βιομηχανία drones και ήμασταν πίσω, ήμασταν τελείως σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Όμως η Ελλάδα απέκτησε επίσημα τη δική της βιομηχανική βάση για μη επανδρομένα συστήματα, με μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τις ένοπλες δυνάμεις και δείχνει πως η χώρα αντιλαμβάνεται πλέον τον πόλεμο του μέλλοντος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έθεσε τη θεμέλια λίθο του 309 εργοστασίου κατασκευής συστημάτων μη επανδρομένων μέσων στη Μαλακάσα, της μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης του ελληνικού στρατού, αφιερωμένης αποκλειστικά σε drones και αντι-drone συστήματα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας, περιγράφοντάς το σάλμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει
είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του. Για πρώτη φορά η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρωμένα συστήματα και για το στρατό και για το ναυτικό και για την αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος, σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drone κλάσης 1 ή 2, ερευνητικά προγράμματα για drones κλάσης 3, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντιδρόουν συστημάτων. Οι στόχοι της παραγωγής είναι συγκεκριμένοι. Αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones κλάσης 1 από τα σημερινά 4.000 σε 10.000 τουλάχιστον ετησίως, παράλληλα με τουλάχιστον 300 drones κλάσης 2, 300 μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους και 300 αντιδρόουν συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξη για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι πάμε μπροστά. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα drone κλάσης 1 δεν λειτουργεί ως πάγιο στοιχείο όπως είναι ένα αεροπλάνο, αλλά ως αναλώσιμο όπως είναι μια σφαίρα. Γεγονός που επιβάλλει μαζική παραγωγή. Το συγκεπέρασμα αυτό προκύπτει από τους τρεις τελευταίους πολέμους, στο Καραμπάχ το 2020, στην Ουκρανία το 2022 και πρόσφατα στο Ιράν. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα εξυγχρονίζεται και αυτό δείχνει ότι γίνονται βήματα, αρκεί βεβαίως να γίνουν γρηγορότερα. Και αυτά τα βήματα, εκτός από την αναβάθμιση την στρατιωτική, να φτάσει κάποια στιγμή και στην κοινωνία σε μια σειρά από άλλα πράγματα.

0: Χθες λοιπόν το βράδυ είχαμε ένα σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 4 στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού. Εντοπίστηκε λοιπόν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επίκεντρό του περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας, σε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα ζημίες σε κτίρια και βεβαίως δεν έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Τώρα, θα θυμάστε το σεισμό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στις Φιλιππίνες. Ανύψωσε ο ισχυρός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες, το βυθό έως και 2 μέτρα, βγάζοντας έξω από το νερό κοράλια και βλάπτοντας τη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Για να δείτε πόσο έχει αλλάξει η κλιματική κρίση, τα φαινόμενα αυτά της φύσης. Η φύση αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, όπως τα ξέραμε. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙΑ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε, πώς θα υπολογίζει το νέο τέλος. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα στα ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από τους υπαλλήλους να δηλώσει την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Πλειοδοσίες, ένα crash test των προγραμμάτων, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για την γραφή προτάσεων. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο? Ολόκληρη αύξηση 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι που θα επιβάλλουν την κρατήση ΕΑΣ και εισφοράς ασθένειας. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη? Έχουν δηλωθεί 290 από τα 900.000 ασθενείς όλη τη χώρα σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των αλκηστήρων. Προθεσμία έως 30 Ιουνίου τα 7 βήματα της διαδικασίας. Ζεϊμπέκιο για ρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην σαββατιάτικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι προθλέπει το θρίλερ για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, περιοδίες και αέρας ανανέωση στα ψηφοδέλτια, Μητσοτάκης από Ρόδο, αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Λοιπόν, αυτά και από τον ελεύθερο τύπο, περνάμε στη Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων, αυξήσει 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος, αλλά και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Εκτόξευση των τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε Τουρκάλα τον Κρυζολίκο στον Εύρο. Πάμε στην κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως τον Μπέλφαστ. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Τώρα μιλάνε, ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόκλητη, προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα των συνταχτών. Επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Μια μετανεσομύχτια τροπολογία, 3 δοχικά ΦΕΚ, 2 διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μήτρη Προκόπη Παυλόπουλου.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είπαμε λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τη Ρόδο με χαλάρη διάθεση, αστευόμενος, έφτιαξε και βίντεο μάλιστα κατά την επισκέψη του στη Ρόδο, το οποίο ανήρτησε στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την περιοδία του στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίσεται σε στιμιότυπα να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες και σε ένα τα πλάνα κρατά μαντήλι, αστειεύεται λέγοντας τη φράση «Την υδρώνουμε τη φανέλα», ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας ότι «Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά». Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, ενώ εμφανίζεται να ευνηδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος τον πλησίασε για να του μιλήσει. Στο βίντεο επίσης καταγράφονται στιγμές από τις επισκέψεις από τη συνοδεία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώντας το κλίμα της περιοδίας. Μάλιστα, υπάρχει και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο τύπου ο Πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί. Σήμερα το βράδυ, ο Άλεξ Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι οι στελέχοι της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν μέχρι σήμερα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, την Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το Πασόκ και όπου σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λένε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Τα τρία κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, δίνουν σκληρή μάχη για τις και σε άλλες περιοχές εκλογικές της χώρας, αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο και κυρίως στη Β' Πειραιά, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν ώψη των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο πλέον έχουν μπει και η Α και Β' Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τους προηγούμενους μήνες υποδέχτηκε δύο βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά, ενώ ο Χάρης Καστανίδης, ένας πρώην υπουργός και για πολλές δεκαετίες βουλευτής, ισχυρός παράγων στην περιοχή, αποχαιρέτησε το ΠΑΣΟΚ μετά τη διαφωνία που είχε, παραιτήθηκε και δέχεται τώρα, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, το φλερ, το pressing από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε η Ελλάς έχει άλλον έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έχει κερδίσει τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος προσπαθεί, είναι εκεί στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στα πρόσωπα που έχει ανακοινώσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, Αντώνης Σαουλίδης αποτελεί και ένα ανάγχωμα στην ιδιαίτερη απήχηση που έχει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, το οποίο κόμμα ετοιμάζεται, έχει βρει τα γραφεία του στην Αιώλου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ξεκινά και πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδιών, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Τώρα η Χαριλάου Τρικούπη δίνει το βάρος στον πόλεμο της Αττικής, τα ποσοστά της έχουν παραμείνει μονοψήφια. Θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι αν αλλάξει η εικόνα στο Λεκανοπέδιο, θα αλλάξει συνολικά η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και θα περάσει ξανά στη δεύτερη θέση με πολύ, πολύ πιο άνετο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μία μάχη τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν τα μπάνια του λαού, σε όλες τις περιοχές που οι δημοσκόποι βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα. Εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφασίστων, το κομμάτι των αποφασίστων, αυτό που σε κάποιες περιοχές προέρχεται από την κεντροαριστερά, γιατί στο σύνολο της χώρας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το κρατά το κυβερνών κόμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου ή την πρόθεση ψήφου που βλέπουν τα κόμματα, να παρακολουθούμε και τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή πού υπάρχουν αναποφάσιστοι, από ποιο χώρο προέρχονται, ποιο κόμμα είχαν ψηφίσει ή ποιον πρωθυπουργό είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και ποια είναι η κινητικότητα σε κάθε νομό ή σε κάθε περιφέρεια. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν πολλές εκλογικές μάχες έχουν κριθεί από κάποιες επιμέρους περιφέρειες, είτε τις μονοεδρικές σε κάποιες εκλογές, είτε τις περιοχές οι οποίες έδιναν τότε με τις καραμπόλες περισσότερες έδρες, όταν τα δύο κόμματα εξουσίας, το δίπολο που υπήρχε τότε, χρειαζόντουσαν κάποιες έδρες για να αλλάξουν την εικόνα.
Τώρα οι δημοσκόποι λένε ότι τουλάχιστον προς το παρόν σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ποιο κόμμα θα έχει τη δεύτερη θέση, ώστε εκεί θα κριθεί η μάχη της κεντροαριστεράς. Καλύτερα η μάχη για την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αύριο. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές που υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν

0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνοια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα, με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: last of the four beasts. And I looked and the...
1: Καλημέρα.
2: Τι λέει για φορμπίστα αυτός πρωί?
1: Καλημέρα, πρωί, εντάξει, τα δικά του λέει.
2: Τι λέει
1: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια σου πολλά Διονυσάκο μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, τρίμερο εορταστικό να δηλώσω.
2: Όχι, διήμερο ήταν. Ναι. Διήμερο ήταν. Εντάξει. Το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
2: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
1: Το σκεφτόμουν.
2: Έχουμε, ναι, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Ας τον Τσε Γκεβάρα. Τον Τραμπ.
2: Ναι, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
2: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Ναι. Μπράβο.
1: Ορίστε.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σας για να κλειστεί η συμφωνία.
2: Γεια σου.
1: Ε?
2: Ναι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε συντροφιά έως τις 8.
2: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης,
2: η Λουίζα Μαραβελάκη, η Κατερίνα Σερέτη,
1: ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
2: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα, ναι, Μαραβελάκη, ναι, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας, από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Mm. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Θα λείψουν και αυτές στα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
2: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
1: Και εδώ θα έρθουν.
2: Κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ.
1: Κάποια στιγμή.
2: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
1: ήταν ωραίο υπάρχει... πάντως ο Σαββατοκύριακος. Το κάνει δώρο, δεν είχε ζέστη.
2: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Ναι, μια χαρά. Ναι. Ωραία. Ωραία, δεν έχω παράπονο.
1: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα είμαι Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Δεν είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις ΗΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
1: Το θαλασσινό του
2: φτωχού. Ποιο φυλακισμένο, αυτών που ήταν τιμοθάνατοι. Που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ναι,
1: όχι,
2: πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, ζητούσαν αστακό.
1: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
2: τον είχανε.
1: Τον δίνανε.
2: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
1: Ναι.
2: Στο Μέιν, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
1: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
2: Ναι.
1: Φοράς τις.
2: Αυτό.
1: Λένε, τις πετσέτες εκεί.
2: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
1: Καλά, είναι του Αγίου
2: το
1: Πνεύματος σήμερα.
2: Μα είναι του Αμός.
1: Ποιανού Αμός? Είναι του Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είναι και του Αγίου.
2: Και γιατί δεν έχουμε αργία?
1: Στην Καθολική Εκκλησία.
2: Εντάξει, τι πειράζει.
1: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κομικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
2: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
1: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
2: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι είσαι άσχημος.
1: Όχι, όχι.
2: Καταρχήν.
1: Όχι.
2: Όχι. Α, δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Μου,
1: όχι, όχι,
2: μάλιστα. Όχι, όχι. Εντάξει.
1: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
2: Μάλιστα. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοδίκου του 14ου,
1: ναι,
2: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. 1800, αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα, σύμπωθεν, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
2: Το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
1: Α, το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
2: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ εγώ.
1: Όχι, εκεί
2: δεν έχει σημασία.
1: Το Πασαλιμάνι έχουμε.
2: Ναι. Το 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλία, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ όταν θέλω να χαλαρώσω. Mm. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Mm. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικς και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
2: Σ' άρεσε.
1: Μα, πολύ.
2: Πολλές γωνίες είχε.
1: Πολύ, πολύ
2: στο πρόσωπο. Α, τέσσερα. Λοιπόν,
1: δεν μ' αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
2: Α, νόμιζα. Ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
1: Την έχει κάνει ταινία.
2: Σύζυγος του Όθωνα, του Β', αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
1: Επίσης σπουδαία.
2: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
1: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν, είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
2: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
1: Κάθισα. Δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
2: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
1: Ωραίος ήταν.
2: Ο οποίος έληξε 2-2.
1: Ωραίος.
2: Ξεκινούσε στις 11.
1: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
2: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της.
1: Ναι,
2: με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητές, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες διερευνητικές.
1: Κοιμήθηκε.
2: Νανούλια,
1: Διονυσάκο. Τι να κάνει.
2: Ναι. Πού να δεις.
1: Άνθρωπος είσαι.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε. Ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα στο Κουρακάου. Βρήκα να.
1: Άντε μωρέ, να σου πω.
2: Να
1: κάτι.
2: Ξεσπάσουν, να ας πούμε.
1: Μα το κάνουν παντού.
2: Το κάνουν, ναι.
1: Παντού δεν σταματάνε.
2: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μουντιάλι ήταν. Τη Ιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Ιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα. Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
1: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
2: Ναι, το έχουν. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν είναι φίλοι μας.
2: Δεν μ' αρέσει. Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
1: Ναι.
2: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Παρασύ.
1: Το βάζει στα κοκτέιλ.
2: Γι' αυτό το βάζει στα κοκτέιλ για χρώμα.
1: Στις δεκαετίες του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
2: Γιατί πότε νομίζω ότι έπινα κοκτέιλ.
1: Ναι, όχι, λέω τότε το βάζανε.
2: Τότε, το 90.
1: Τώρα, το βάζουν,
2: τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
1: Δεν το βάζουν.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Πίνω.
1: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη.
2: Τι έχει.
1: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι της το βράδυ, ρε παιδί μου.
2: 5,1.
1: Ναι. Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίος. Αυτό πήγε με βίρα τις άγκυρες. Αν βάλετε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
2: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Να ρεύσει το
1: ανοίγουν
2: πετρέλαιο.
1: Ανοίγουν τα στενά.
2: Με την υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
1: Νόμιζα, μάλλον στα στενά.
2: Έπεσε 4%.
1: Μην πάτε στα στενά.
2: Με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλευτής ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης,
1: ναι.
2: Έπεσε 4% το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
2: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
1: Περίμενε.
2: Δεν είναι το μέσο.
1: Αυτό, μην μου πεις ότι είναι το πιο φτηνό πρατήριο.
2: Αυτό που είδα.
1: Όχι, να κοιτάς ένα.
2: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
1: Ένα 8, αυτά είδα. Όλα.
2: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
1: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
2: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια στιγμή. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσέγκεβάρα. Α. Ναι, χρόνια είχε τον Τσέγκεβάρα πάνω το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει, το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Έλα, το Blue Angel.
1: Άστα τώρα.
2: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του λιμένα Καρλοβασίου. Καταλαβες. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη προς Πτολεμαϊδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Α, μας στέλνει μια φωτογραφία την όνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά στη Δεσφίνα της Φωκίδας.
1: Ωραία.
2: Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
1: Παντού το κάνουν,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Α, το κάνουν κι αλλού. Λοιπόν, νόμιζα το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
1: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και οι κυροποίητες έτσι τα πλώνουν.
2: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή. Και εγώ, μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
1: Τι έχουν πάθει τα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο?
2: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
2: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
1: Εδώ μεταξύ λέω, ρε Διονύση.
2: Να το δούμε.
1: Άκου τώρα. Ναι. Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι, έχουν με αυτό.
2: Ναι.
1: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
2: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν, γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα, δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
2: Ναι, το ξέρω, αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο, το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
1: Αυτό το τρομακτικό τον έχεις δει?
2: Κιάνα.
1: Τον οπαδό της Τουρκίας.
2: Ένα φύλαθρο, μαύρο.
1: Τι, όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι, ναι, επειδή είναι μαύρος, ναι, άνθρωπος.
2: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του περίεργα.
1: Κάτι έχει κάνει στα μάτια του, ρε.
2: Προφανώς έχει βάλει φακό.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, το αν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται.
1: Παιδιά,
2: και έχει κάτι ασπρομούσει.
1: Δηλαδή είναι, αν τον δει, το τροσόρο στο φαγητό.
2: Σπούκι, είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία, ναι, διάθεση εμείς, ναι, τώρα.
1: Αυτός, ναι, αυτό τον λένε Ουντινέκο.
2: Ουντινέκο.
1: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
2: Ναι.
1: Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε, κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ, ναι. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
2: Ναι, είναι τρομακτικός. Ναι. Δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, αφού τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Είναι σαν Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
2: Εντάξει, τον έχει. Τον άνθρωπο. Τον έχει ρημάξει, θα έχει λόξιγκα.
1: Τι να έχει λόξιγκα.
2: Άστονα. Άστονα.
1: Δεν είναι Παναγία μου, δηλαδή. Ναι. Ούτε και τι καταφέρνει.
2: Μη σα τύχει, μη το δείτε. Καλύτερα.
1: Δεν
2: καλύτερα. Βέβαια, με τέτοιον ή χωρί τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, πολύ.
2: Θα κάτσουμε να σκάσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι,
2: σας ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μια φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες.
1: Καταλελειμμένο, τι είναι.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επεκτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό. Ναι. Να το ξέρουμε.
1: Εντάξει.
2: Τι, να μην το πω.
1: Όχι, καλά έκανες και το πες. Ναι. Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
2: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ, κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το. Πού να είναι. Μην ξέρει ότι είναι πυροσβεστική και έχει
1: και
2: πάει
1: με
2: Μενάνδρο και Σοφοκλέους.
1: Ναι.
2: Ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
2: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
1: Θα σας πω μετά για το Λίβερπουλ.
2: Κρατήστε το. Έχουμε κάβα για την άλλη ημίωρο να σας πούμε για το Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις. Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος, τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι. Ναι, μπορώ να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει, του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι. Έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στον παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρει το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς, παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά που κοιμόταν το παιδάκι. Ξεκινάει, κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει, δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το έπαιρνε στην αγκαλιά του και το βάλει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος ήταν ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι και πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού και τη λένε, ξέρετε κάτι, κατά λάθος πήραν το παιδί σας. Αλλά το φέραν, εντάξει, πίσω.
1: Με ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πώς το λένε ταυτότητα. Τα πες προσώπου και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό. Άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες με εμένα.
1: Θα μου πεις κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουν.
1: Όχι, αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες
1: με άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται, μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα, στα δάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάπαυστα. Σου θυμίζει κάτι αυτό.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα.
0: Ναι.
1: Ξυπνάμε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία Τινησία στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι. 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Και θα σας ενημερώσουμε και περί το τέλος της εκπομπής.
0: Παρατέταρτο, παιδιά.
1: Εκεί ούτως ή άλλως.
0: Ραντεβού, στάνταρ.
1: Στάνταρ, κάθε μέρα.
0: Ραντεβού. Μια σκέψη στα αθλητικά,
1: ναι.
0: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
1: Ποιο
0: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουνς.
1: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Κάποιο μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Αποκλείεται.
1: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε. Εντάξει. Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή
0: ναι.
1: Στην άξο τι τρώνε, πώς το
0: έχουμε πει.
1: Κάτσικο μακαρονάδα.
0: Το έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
1: εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι, ναι, για να συνοηθούμε.
0: Ας το πούμε, ναι. Έτσι. Ναι.
1: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
0: Έχουν
1: από εδώ και
0: βγει
1: πέρα.
0: Διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουν το beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς στέει.
1: Έτσι πεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιές στο δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο γήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
0: Τη γροθιά ποιος την έριξε.
1: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
0: Ποιος την έριξε τη γροθιά.
1: Ποιος την έριξε.
0: Ο Τζόουνς.
1: Ο Τζόνς την έριξε.
0: Ωραία, ναι. Τελείωσε.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα του την είχε στημένη ο άλλος για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
0: Άλλο λεκτικός διακτυβισμός και άλλη βία.
1: Εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Δεν μην υποστηρίξει.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Από το
0: άρα του δίνεις δίκιο το αλλού.
1: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
0: Αυτό σου λέει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριάς. 14 βαθμούς εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μας από Περαία Θεσσαλονίκης. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε μπορεί, πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται τα σκάνδαλα αυτά.
0: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εδώ μεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
1: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα, κατάλαβες. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις, η δημοσιογραφία της έρθει τα χειρότερά της.
0: Ποιο πράγμα.
1: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε, παιδί, με το που ξυπνάει, αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Ποια άνθρωπος, είδηση θέλετε πρέπει, να πούμε.
1: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λαύκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Και στον κύριο Πέτρο από την Αιακείο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει. Ναι. Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
0: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Αμέ, πώς δεν χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ροχτσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί γενέθλια.
0: Ένα Ιερώνυμο,
1: μια μέρα μετά από μένα.
0: Χρόνια πολλά. Και γιορτή.
1: Γιορτή είναι, δεν είναι γενέθλια. Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
0: Με ποιον θα γιορτάζει.
1: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο, νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Γιατί γιόρταζε άλλη μέρα.
1: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
0: 45
1: Γιάννηδες.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Εδώ ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
1: Ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Οπα.
1: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
0: Ζήτα το λογαριασμό.
1: Ριζικά μέτρα.
0: Γιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Α,
1: μόλις γυρίσανε την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
1: Ναι.
0: Αλήθεια σας το λέω. Να, στο σταυρό που σας κάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
0: Ναι, άμα τύχει.
1: Το εκτιμάς διαφορετικά.
0: Άμα τύχει.
1: Θυμάσαι παλιά. Που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Α, παλιά.
0: Έτσι, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
1: Μετακοιμόμασταν, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία. Ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, είπαμε.
1: Με την Ολλανδία.
0: Με την Ολλανδία.
1: Το 2-2.
0: Οι Ιάπωνες φίλαθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
1: Τι λαός είναι αυτός,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
1: Τώρα που είπες για το σεβασμό,
0: ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
0: Τι?
1: Ήταν μια, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε, κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του. Να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παραιτήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
0: Απολύθηκε.
1: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παραιτήθηκα από τη δουλειά μου. Και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Παραιτήθηκε. Γιατί τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
0: 2026.
1: 2026 τώρα, ναι, ας πούμε, ναι. Ήθελε να το παίξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό, έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρονο όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με αιτήσιο αποκλεισμό από ακροατής εκπομπής, μας λέει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
1: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλα.
0: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από το ποδόσφαιρο τώρα θα τα, ας πούμε, πες ότι έχει
1: όλες ο κόσμος,
0: έσει ο τέλος αυτό το πράγμα με το Ιράν, αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
1: Ναι, όχι, δεν παίρνει όρκο με το Ιράν, δεν παίρνει όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μία βρισιά που δεν μπορώ να την πω λόγω έσουρου. Επειδή βομβάρδισε μία θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
0: Του το είπε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Του το είπε με γαλλικά όμως.
0: Ούνα μου, ναι.
1: Ναι. Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλα ο Τραμπ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εδώ δεν ξέρει αγγλικά καλά-καλά.
0: Ναι, τα μπερδεύει. Ναι. Ναι. Δεν παίρνω.
1: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
0: Θα είμαστε μόνο μπάλα μετά.
1: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ. Εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
1: Θα μας απασχολεί και αυτό.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει.
1: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
0: Ναι. Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1.
1: Ναι.
0: Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
1: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω. Έχουν και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, με τον τόσο επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
1: Είναι κάποιες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση. Όχι αν περάσει την επόμενη, μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μίλια αεροπορικά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, πάλος έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο,
1: ναι,
0: όταν βάλαν το γκολ, το ένα,
1: ναι,
0: που πανηγυρίζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει, ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
0: Εσύ βάλανε γκολ στη Γερμανία. Είναι,
1: ναι.
0: Δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένω να χάσουν 7-1, αλλά περιμένω ότι θα χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
1: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της Τινησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε. Άλλη,
0: να σταματήσουν κι αυτοί όμως.
1: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
0: Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά. Και η Σουηδία τώρα.
1: Εντάξει. Καλή ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει. Το είδαμε. Το καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό. Έτσι πιστεύω, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Πόσο θα ξεφτελίσει τον αντίπαλό σου?
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει G7?
1: Η G7.
0: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
0: Και από τώρα κάνουν.
1: Τι?
0: Έχει φοβερά επεισόδια.
1: Στη Γενέβη.
0: Ναι, στη Γενέβη.
1: Στη Γενέβη έχει επεισόδια.
0: Ναι.
1: Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
0: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
1: για τα πάντα όλα.
0: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα κάναν δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε.
0: Ναι.
1: Για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση,
0: ναι,
1: η οποία κάποιοι λέγανε ότι την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξιοί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, Είδες τον καινούριο που φύτρωσε στην Ιταλία?
0: Ναι, τον καινούριο, ναι. Ναι, τον ακροδεξιό.
1: Είναι ένας ακροδεξιός, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
0: Καλέ, από σήμερα είναι η G7.
1: Σήμερα είναι?
0: Ναι, στο Εβιάν.
1: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
0: Πώς σήμερα, παιδάκι μου, είναι σήμερα. Σήμερα, 15 με 17.
1: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, αίρεση. Ναι. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Λέγαμε για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει, οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη λέγκα του Βορρά του Σαλβίνη και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις.
1: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.
0: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους, κάποιος τους φυτρώνει.
1: Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη, αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
0: Με ποιον?
1: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί, κύριε
0: Γιατί
1: Νίκο, μας.
0: Είμαστε πολιτικός αντίθετη.
1: Ξέρω εγώ. Α. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 16 βαθμούς ηλιόλους τη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
0: Ναι, το έχω δει.
1: Ωραίο.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
1: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα ναι. Καταλαβαίνεις αν ένα είναι offside.
0: Σε
1: κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες. Ναι, και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
0: Πολύ τεχνολόγια.
1: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
0: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία ή ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
1: Α.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει να συζητήσεις κάτι.
1: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
0: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, ναι, δεν αλλά, ήταν πέναλτι.
1: Ναι, αλλά τότε αρχίζανε. Δηλαδή, ο διαιτητής
0: δηλαδή,
1: τα παίρνει.
0: Αν
1: ο
0: υπήρχε αυτή η τεχνολογία στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το βάλε με το χέρι δεν θα είχε πει.
1: Θα είχε κυρωθεί.
0: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
1: Ορθώς. Ναι.
0: Φοβερό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: φοβερό.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις, εξελίσσει το κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
1: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών που έχουν μπει στα γήπεδα.
0: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
0: Ναι.
1: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
3: Την Παοδέα είχα ξεσπάσει μία σχετικά με το τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Βιέννη που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μία κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορώ εγώ να θέλω να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω το πάρω από μία γαλλική τράπεζα. Από μία γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω το πάρω. Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, γιατί τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
0: Βέβαια. Βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω. Spoiler alert.
0: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
1: Άμα είναι έτσι, ναι. Την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια? Γιατί να έχουν πιο ψηλά επιτόκια? Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πολύ. Γιατί εσύ αυτά που λες γίνονται? Όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
1: Έτσι, λέμε,
3: έτσι,
1: ναι, ναι.
3: Έτσι μπορεί να γίνει.
1: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
0: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δεις κάποιον άνθρωπο, εννοείς την τράπεζα.
0: Ναι, πρέπει να κλείσει ραντεβού, να πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
1: Να σε παραλάβει, ναι. Πώς ήταν παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο securitas, να σε πάει στον
0: δηλαδή αυτό το
1: ανάλογο
0: πράγμα,
1: κτλ.
0: Ναι. Και δεν έχει διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα. Δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα. Φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
2: Αλλά,
0: αλλά δεν γίνεται να μην πεις αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παρατηρήσω. Πας να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει, έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που μου λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
0: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι, τις προτεραιότητες και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες και εσύ μόνο ρωτήσεις για την κάρτα. Το ρώτα με εμένα.
0: Θέλω να πω κάτι, μια και κάνω την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
0: Γιατί να μην έχουμε και straight pride? Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ, να απαντήσω εγώ από εδώ, ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight, ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λέμε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαντριόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάνουμε διέλευση για εκείνο. Τραβακάνεσαι, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα
0: έχουμε. Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
1: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που δεν διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτικοί, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
1: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Το φετινό είναι μάλλον.
3: Λογικά το φετινό είναι.
2: Κοίτα
3: να δεις. Εγώ το βλέπω προς τον λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
0: διαβόητη αυριανή
3: έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη και έλεγε έξω ο κίνεδος, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight, έτσι. Το στοχοποιήθηκε κάποιος άλλος έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκης λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε με τον Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτοί που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνος, ο Άιμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
0: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Ήταν θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό. Ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες στην
1: κοινωνία. Επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζουν με οποιοδήποτε τρόπο,
1: μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
1: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
3: Κανείς. Εννοείται. Διαδηλώστε. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο στου ανθρώπου που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανείς. Δόξα τω, αν από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα, από διαδηλώσεις. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και δικαιωματισμούς επίσης. Όλα δικαιώματα.
0: Δεν
1: έχουμε
0: παράπονο.
1: Και αυτό.
0: Ναι, δεν έχουμε παράπονο σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
1: Δεν πρέπει.
3: Ναι, εσαύριο.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα
3: σας.
0: Γεια σας.
1: Και εμείς θα βγούμε.
0: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Εμείς εδώ θα μείνουμε.
1: Ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια. Ότι είχε χθες. Όχι, το Final Four
0: βγει, ναι.
1: Παγκορασίδων Βόλεϊ. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας τελειώσει μήνυμα. Είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υποϊρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική κεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία εγκρός σεισμού μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα

0: στη UNESCO πήρε φωτιά.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Ερτινίς Ροίδιο 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, 7 και 9 πρώτα λεπτά, 7 και 10 πηγαίνει. Ο κύριος Παύλος που μας έστειλε πριν το μήνυμα για το βόλεϊ, για το παγκορασίδον, ναι. Μας το στέλνει ως αντίποδα σε αυτά που λέγαμε για τον αγώνα και όσα άσχημα, όσες ασχημονίες γίνανε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέει για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα παιδιά του γυμνασίου δείχνουν το δρόμο που παίξανε, ήταν αντίπαλοι, αλλά και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι ήταν, ρε παιδί μου, μετά το γιόρτασαν μαζί. Και όχι μόνο αυτό, λέει, για παράδειγμα, τον φιλούσαν τόσοι αστυνομικοί όσοι δεν έχει όλη η επαρχία πηλείας, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα πώς είναι η πραγματική ζωή, ας πούμε, και όχι μόνο αυτά που κάνουν θόρυβο, όπως για παράδειγμα ο καυγάς του Τζόνς με τον Ναν. Δίνουν όμως το στίγμα και αυτά. Και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί, κύριε Παύλο.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτό, δυστυχώς. Προφανώς δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνετε που μας λέτε και αυτά για να τα επισημάνουμε και εμείς. Ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία και μια άλλη ζωή και κάποια άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και είναι ωραίο που όλα αυτά διοργανώνονται από πολίτες οι οποίοι νοιάζονται και με συναισθάνονται και έχουν και δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τι είναι να τον αντιμετωπίζεις ως ίσο τον συνάνθρωπό σου,
0: ναι.
1: Να μην κάνεις διαχωρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτόν τον χώρο των παιδιών, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και για δημοτικά. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και έτσι τα παιδιά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα και οι δρόμοι από τα σχολικά, όχι όλα.
1: Γιατί, εκεί θέλει να καταλήξει.
0: Γιατί θα εξακολουθούν και υπάρχουν κάποια που κρατάνε τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού, κάτι παιδικές σταθμοί, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές πάντως τα πολλά σχολικά θα εκλείψουν. Ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα δίνουν στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα πρακτικά πράγματα, μ' αρέσουν. Κατευθύνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που απομένει είναι τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα που θα δώσουν αυτοί που, για παράδειγμα, πηγαίνουν για ΤΕΦΑΑ κτλ.
1: Τα ειδικά μαθήματα.
0: Είναι τα ειδικά μαθήματα. Μόνο αυτά απομένουν και μετά τέλος αυλαία επίσημη.
1: Μετά πάμε για μπάνιο.
0: Καλοκαιριού.
1: Αυτό.
0: Ναι. Ήδη κάποιοι, δηλαδή από τα γυμνάσια, ας πούμε. Ξέρω ομάδες γυμνασιόπαιδων που σήμερα θα πάνε για μπάνιο.
1: Παιδιά, είναι άπειρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά που από όταν τελείωσαν και οι πανελλαδικές την ίδια μέρα στα γενικά λύκεια πήγαν για μπάνιο. Γεμίσαν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα μετρό, όλα αυτά τέλος πάντων. Ήταν γεμάτο από πιτσιρίκια. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο πράγμα. Και αν είχε και καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο, βέβαια θα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, είχε λίγο δροσούλα και συννεφιά.
0: Η κυρία Γεωργία από την Καβάλα, που συχνά πυκνά μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις εκεί του Μουσικού Σχολείου, στις 21 Ιουνίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα έχει μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ και της Ευρωπαϊκής Χορεδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Έργα Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ, Μπερνστάιν, Ρεσπιγκί. Αν το λέω σωστά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, έχει μια μουσική συνάντηση νέων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ και την Καβάλα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης και την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και είναι και ένας τρόπος, άλλο ένα πράγμα να πας να περάσεις ώρα ευχάριστα με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο άλλα πράγματα στα οποία συνήθως κατευθυνόμαστε.
1: Σε λίγο θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Λία. Εντάξει, εγώ Άρης δεν είμαι. Όμως αυτό που είδα στο αεροδρόμιο, που ήταν άνθρωποι κάθε ηλικία που πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν το Σπανούλι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή χιλιάδες
1: κόσμο. Αλλά ήταν κάθε ηλικία, ήταν και πιτσιρίκια και παιδάκια και δηλαδή οικογένειες πήγανε με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Λία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ακούστε, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη, δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Έχουμε περάσει Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον από τις πιο πρώτες παλιούς εδώ, τις εποχές Γιαννάκη και Γκάλη, που ήταν κάτι το μοναδικό. Όποιος το έζησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια εποχή χρυσή και μετέπειτα φυσικά και με ΠΑΟΚ και με Κόρφα και με Φασούλα. Καταπληκτικά. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον Άρη, εντάξει, νομίζω ότι πηγαίναμε. Όχι, και εγώ πήγαινα για να δω όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
0: Μα χάρη σε αυτή την ομάδα, Λία, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Χάρη στον Άρη, τον μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, και τώρα να πω ότι περιμένουμε μια αναβίωση. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω, η αλήθεια είναι, γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί έχουμε περάσει πια στην εποχή του Kill Bill. Σπανούλη. πραγματικά, όχι απλά έγινε χαμόστες, πανζουρλισμός θα έλεγα. Τώρα και Κυριακή ήρθε ο άνθρωπος απόγευμα, που πολύ μπορεί να ήθελε να πάνε για να πάνε την έδραση. Όχι, όχι. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε χαμό για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτόν τον φοβερό παίχτη, τον φοβερό προπονητή.
1: Μα είναι συγκλονιστικός προπονητής, πάει. Είναι εξαιρετικός προπονητής, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ως αθλητής που ήταν από τους κορυφαίους.
0: Έχει αφήσει εποχή,
1: μας,
0: εντάξει,
1: βέβαια, αλλά είναι αυτό το πράγμα.
2: Τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς, όλοι νομίζω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει κάτι κακό για τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα είναι ότι έχει ανεβιπολίωση ίσως να αφορά τις προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Πάντως πάτησε στη Θεσσαλονίκη χθες περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικά είχαμε 5.000 οπαδούς με συνθήματα, με ένα κακό χαμό να γίνεται παζουρλισμός. Την διοίκηση της Κίτρινης ΚΑΕ, να σας πω ότι εκπροσώπησε ο Νίκος Ζήσης. Νομίζω είναι και κουμπάρι αυτό, νομίζω κάποιο πάρα πολύ φιλική σχέση έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, άντε αγόρι μου αυτό κράτο, να τον κάνουμε πάλι. Αυτά μου αρέσουν εμένα όταν.
0: Αυτό όμως καλλιεργεί, όπως το είπες, καλλιεργεί προσδοκίες ότι θα έχουμε αναβίωση. Από χέρι δηλαδή.
2: Μακάρι, εννοείται.
0: Απλά εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο επιφυλακτικός γιατί πολλές φορές οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να γεννάνε και μεγάλες απογοητεύσεις κάποια στιγμή. Ή πολύ εύκολα να μετατραπούν σε απογοήτευση. Και δεν θέλω. Θέλω να ελπίζω, πώς το λένε.
2: Θα ελπίσουμε. Η αλήθεια είναι πια ότι την ΚΑΕ την έχει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα, ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος Κινέζος, ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπου, που θα έρχεται και αυτός.
0: Πού τον βρήκε τον Άρη, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε τον Άρη αυτός ο άνθρωπος, του Πογιάννη.
2: Θεσσαλονίκη, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μαγνήτης, ναι.
2: Εντάξει. Πάντως, ας είμαστε αισιόδοξοι, εγώ αυτό θα πω. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Και να αποκτήσει και άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή να φύγει και από τις μπουνιές και από τα διάφορα και τους αιώνιους αντιπάλους.
0: Και να μην είναι μονοπόλιο αυτό το ολιγοπόλιο, όπως το λένε. Να ανοίξει.
1: Να ανοίξει αυτό.
2: Μακάρι. Καλή αρχή είμαστε.
1: Μπράβο, παιδιά. Καλώς τον δεχτήκατε.
0: Με το καλό. Θα γίνουμε. Εγώ δηλαδή που δεν είμαι άστεγος οπαδικά, θα γίνω Άρης. Το λέω, το δηλώνω δημόσια.
2: Φυσικά. Γιατί
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Ήταν η Λία Χριστάρα για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του.
0: Το εντυπωσιακό είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα και η Λία. Αυτό που λέγανε όμως ότι δεν ήταν απλά ρε παιδί μου κάποιοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι μόνο. Ήταν οικογένειες στο αεροδρόμιο. Ήταν οικογένειες οι οποίες περιμένανε μπαμπάδες και παιδιά. Γιατί οι μπαμπάδες θα λέγανε στα παιδιά τους κάποτε ο Άρης και τώρα θα τους λένε να ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει. Καταλαβες. Και πήγαν μπαμπάδες με παιδιά και οι μαμάδες με παιδιά και γυναίκες ήταν και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ελπίζουμε τώρα να γράψει κι άλλο ένα κεφάλαιο.
1: Και κάτι άλλο, τέτοιες υποδοχές δεν βλέπουμε σε προπονητές.
0: Όχι,
1: τέτοιες υποδοχές βλέπουμε σε παίκτες.
0: Παιδί μου, όταν πήγε στη Μονακό, ας πούμε, δεν είχε τέτοια υποδοχή, για παράδειγμα.
1: Όχι, γενικά δεν συνηθίζεται. Τέτοιες υποδοχές για προπονητές δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Βλέπω και τα πλάνα που έρχονται από το Κίεβο, από τους βομβαρδισμούς σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέρα από βεβαίως ότι υπάρχουν 9 νεκροί στο Κίεβο και το Χάρκοβο, είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
0: Εδώ είχαν βομβαρδίσει το θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο απ' έξω υπήρχε μία πινακίδα γραμμένη με πέτρες και με ασβέστη, ότι μέσα είχε παιδιά, και βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο τώρα. Θα σταθούν στο ναό, τον ιστορικό ναό, το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ας πούμε?
1: Όχι.
0: Δεν σταματούν πουθενά. Ο φίλος μας ο Μπίλι λέει, πάτε εσείς για μπάνια, και μας στέλνει ένα βιντεάκι. Ήταν χθες στον Όλυμπο, λέει.
1: Όπα.
0: Ο Όλυμπος είναι σε άλλη εποχή ακόμα. Είναι χιονισμένος, ανέβαινε και τον βλέπω με σορτσάκι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, έχει ζέστη στο βουνό.
0: Έχει ζέστη στο βουνό.
1: Ναι.
0: Με τα χιόνια γύρω-γύρω.
1: Διονύση μου, άμα ο ήλιος χτυπάει πάρα πολύ έντονο στο βουνό.
0: Ναι, και κάνει και αντικατοπτρισμό στο χιόνι. Αλλά το χιόνι, για να έχει χιόνι, πάει να πει ότι έχει 0 βαθμούς.
1: Άκου, και άμα περπατάς.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνεσαι,
0: ναι. Εντάξει, okay. Να το δεχτώ.
1: Και μπορεί να είναι σκληροτράχυρο ο άνθρωπος.
0: Έχει και τα ισοθερμικά του και τα λοιπά. Βλέπω εντάξει, εγώ εδώ πέρα, έχει εξάρτηση. Ο άνθρωπος δεν είναι.
1: Έχει,
0: είναι...
1: Ο άνθρωπος ζεστάθηκε, μπορεί να τα βγάλει.
0: Ναι, αλλά είναι ισοθερμικό σορτσάκι. Δηλαδή το βλέπεις και ανατριχιάζει ήδη.
1: Εντάξει. Ναι. Πολύ γάμι, ρε μάνα.
0: Ορίστε, γίνε Άρης να γουστάρεις.
1: Ορίστε, αρχίσαμε.
0: Είμαι φρόσδεκτος, μου λέει ο Βασίλης.
1: Αρχίσαμε.
0: Είπα μπασκετικά είμαι Άρης. Τελεία. Το έχω δηλώσει εδώ. Έχω μάρτυρες όλους σας. Τι έλεγες?
1: Πολύ γάμι, λέω. Είναι η εποχή των γάμων τώρα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα.
1: Θες το.
0: Είδα αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό, το Σαββατοκυριακό, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, πήγε να κάνει bungee jumping.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν δύο τύποι στα χέρια τους, την υψώσανε και τη ρίξανε σε έναν γκρεμό. Ξεχάσαν να δέσουν το πόδι της με τον ντιμάντα με τον οποίο έπρεπε να ήταν, να ήταν δεμένη. Mm. Με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το ερώτημά μου είναι, όποτε έμπαινα στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έβγαινε μπροστά μου αυτό το βίντεο. Mm. Έχω το ερώτημα, οι συγγενείς αυτής της γυναίκας, γιατί να βλέπουν αυτό το πράγμα και να τους το θυμίζει για πάντα?
1: Άκουσα να δεις.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Άκουσα να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό το λέμε πάντα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν τα δυστυχήματα. Λοιπόν, το λέμε σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Τα social media δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν μπορεί να μπει περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Από το να δείχνουν τέτοιες φρικτές εικόνες. Τα ειδησιογραφικά μέσα είναι το θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τα social media δεν μπορείς να βάλεις περιορισμό.
0: Ναι, πλέον.
1: Στο τι ανεβάζει ο καθένας. Γιατί τα ανεβάζουν άνθρωποι, δεν τα ανεβάζουν
0: μηχανές. Προφανώς. Μα τώρα θα βάζεις το ψακτήρι. Θες για παράδειγμα να πας στο Σάο Πάολο, ρε παιδί μου, της Βραζιλίας. Θα βάζεις το ψακτήρι το Σάο Πάολο. Έτσι. Και το πρώτο πράγμα που θα σου βγάζει είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Για το οποίο να σας πούμε τώρα ενημερωτικά και ειδησιογραφικά, οι τύποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και κάναν το τραγικό λάθος να μην δέσουν η μάντα στο πόδι της γυναίκας, προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Κατεβάσανε τις σελίδες που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησαν να φύγουν μέσα από μια ζούγκλα που υπάρχει στην περιοχή, αλλά τους βρήκαν, πήγαν με ελικόπτερα οι αστυνομικοί και τουλάχιστον 6 από αυτούς τους έχουν συλλάβει ήδη, τους υπεύθυνους της εταιρείας της συγκεκριμένης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κακό έχει γίνει.
1: Μα πήγαν να εξαφανιστούν σοβαρά.
0: Ναι, πήγαν να εξαφανιστούν και όμως πήγαν να εξαφανιστούν.
1: Δεν φανταζόταν ότι θα κάνει και το γύρο του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρύβεσαι αυτό το πράγμα.
0: Η Φωτεινή λέει ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα, θα είναι το Olympus Marathon στον Όλυμπο.
1: Α, να πάμε.
0: Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γιατί είμαστε και fit. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ fit.
0: Καλημέρα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 12 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
1: Ο Διονύσης κάνει τη γυμναστική του τελευταία.
0: Μας έστειλε γλυκό. Γιατί μας έστειλε γλυκό?
1: Αφού γιόρταζες.
0: Α, γι' αυτό, για το. Μου κάνει.
1: Διονύση.
0: Για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Διονύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είδα και αυτό το Spider-Man τη Ιεμένη το έδεσε αυτό το πράγμα. Είπαν αυτό το πράγμα
0: δεν
1: έτσι που του ανεβάζουν όλου, ονομάζουν όλου Spider-Man.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι ένα τύπο ο οποίο κάνει αναρριχήσει, ρε παιδί μου, σκαρφαλώνει σε διάφορα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Ναι, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα τυχώματα ενό ηφαιστιακού κρατήρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Έπεισε.
0: Ναι. Δεν θέλω να το δω.
1: Ούτε εγώ το είδα.
0: Δεν θέλω να το δω.
1: Όχι.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό.
0: Να κυνηγάς δηλαδή την αδρεναλίνη και το.
1: Ναι. Είχα απορία. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Αυτό είναι ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί στη ζωή σου, γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Κάπου κάτι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και με κάποιο τρόπο προσπαθείς να δώσεις τέλος. Δηλαδή και να είναι και θεαματικό. Δηλαδή το ξέρεις ότι.
0: Όχι, νομίζω ότι πας να εξερευνήσεις. Θα μου πεις, αν δεν είναι, πήγαινε ο άνθρωπος να εξερευνήσει τα όρια του, πολλά από τα πράγματα που έχουμε βρει δεν θα είχαν τις ανακαλύψεις, λέω, της παγκόσμιας.
1: Μα γιατί να κάνει ένα ρίχνει στον κρατήρα, Διονύση.
0: Αλλά αυτό τώρα ναι.
1: Γιατί να κάνει ένα ρίχνει στον κρατήρα.
0: Είναι κάποια πράγματα που ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, ακόμα και το bungee jumping εγώ.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
1: Ναι,
0: το bungee jumping.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειλικρινά σα το λέω.
0: Καταρχήν σου κατεβαίνει το όμα στο κεφάλι.
1: Όχι.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Θα τα κάνω.
0: Παλιά κάναμε καμιά κατακόρυφο, ας πούμε, ή προσπαθούσαμε και ζαλιζόμασταν. Γιατί κατέβαινε το αίμα στο κεφάλι.
1: Καλή, εγώ κάνω κολοτούμπα στη θάλασσα τώρα μέσα και να δω τι ζαλίζομαι. Και εγώ πάθει σοκ, ας πούμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Αυτό το κυνήγι του κινδύνου.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω εγώ ότι πολλά από αυτά τα κυνήγια του κινδύνου με κάποιον τρόπο έχουν αποτελέσει βήματα για την ανθρωπότητα, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: αλλιώς δεν θα φτάνανε ποτέ στο φεγγάρι.
1: Ναι, άλλο λέμε τώρα όμως εδώ πέρα.
0: Φτάσαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να σα το χαλάσω. Ναι, έχουμε φτάσει στο φεγγάρι.
1: Φτάσαμε,
0: έτσι.
1: Είναι στούντιο.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Γι' αυτό το λέω εγώ τώρα, γιατί ξέρω την κουβέντα. Α, να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ένα πρωτοσέλιδο ξαναγράφεται
1: η αποκάλυψη.
0: Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ναι. Ξαναγράφεται γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τους εξωγήινους.
1: Επιτέλους.
0: Καταλάβατε.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλή πράξη.
0: Έτσι διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, αυτό σας λέμε.
1: Το στυλιτεύει.
0: Να το έχετε κατά νου. Δεν ξέρω αν το στυλιτεύει. Δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου. Και
1: έχω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω να βάλουμε μέσα.
0: Τι?
1: Άμα ξέρουν...
0: Για τους αρπετόμορφους.
1: Ξέρουν...
0: Έχει γενέθλια ο γιος της, καλέ, γι' αυτό έκανε γλυκά.
1: Α,
0: η κυρία Πέπη.
1: Να το χαίρεστε.
0: Δεν τα έκανε για μένα που είχα γενέθλια.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια. Έχει γενέθλια ο γιος. Να το χαίρεστε. Να σας ζήσει.
1: Μην το λες παράπονο.
0: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω.
1: Εντάξει, λίγο,
0: δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Αισθάνθηκα λίγο το παράπονο.
0: Κακώς παρανόησες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αερολογικής ενέργειας.
1: Να δώσω χρόνια πολλά στους φίλους μου. Στους φίλους μου, πώς τους λένε αυτούς.
0: Ανεμόμυλους.
1: Εγώ και ο Δον Κιχώτης.
0: Τουρμπίνες λένε.
1: Αυτές τις τουρμπίνες.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Μην μου σου πω θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιάς σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: θέλω, λέει.
1: Το είδα, κυρία Πέπη.
2: Φίλη μου η Σακύρα τραγουδάει, γι' αυτό. Τι είδες, κυρία?
1: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που και πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
2: Σταμάτα.
1: Παιδιά, ακούστε εδώ, λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
2: Ναι.
1: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
2: Ναι.
1: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
2: Ναι.
1: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: Ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει κατευθείαν, μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
2: Να σας πω κάτι. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό? Είδατε πόσος κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα?
1: Τι, επειδή πιστεύετε ότι, ας πούμε, ότι έγινε σεισμός 5,1, που έγινε σεισμός?
2: Στη Μεθόνη, ανοιχτά της Μεθόνη.
1: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκη.
2: Ναι, ναι. Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες.
1: Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες από κάτω.
2: Ναι.
1: Στα τούνελ που υπάρχουν,
2: ναι,
1: από κάτω.
2: Ναι, ναι,
1: αλλά ξεκάθαρα. Αυτά δεν τα πει κανένας επιστήμονας.
2: Ξεκάθαρα. Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ρε, που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό, είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
2: Ναι, πώς το θυμάμαι.
1: Ένα τέτοιο μας στέλνει.
2: Εντάξει, ας το πει, μωρέ, πες το, μωρέ.
1: Εντάξει.
2: Έλα, μωρέ, δεν παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
1: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό, κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος. Του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος σου στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος. Ο Γιώργος, καταλαβαίνεις.
2: Πολύ καλό.
1: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
2: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς.
2: Ναι,
1: οι Τάδε βγάζουν για τους άλλους.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Υπάρχει παντού,
2: ναι,
1: αυτό
2: γιατί
1: το πράγμα.
2: Οι Γάλλοι θεωρούν πιο έξυπνους αυτούς από τους Βέλγους. Όχι άδικα, βεβαιωμένες φορές, να δώσεις πάλι.
1: Εσύ πού το ξέρεις και έχεις.
2: Εντάξει τώρα.
1: Τους βάζεις με ποια κριτήρια?
2: Τα βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
2: Αγαθά
1: είναι. Ότι είναι πιο αγαθά τα βελγάκια.
2: Τα έχω ζήσει.
1: Τα βελγάκια?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι όλα τα παιδιά είναι αγαθά.
2: Όχι τα παιδιά, δεν λέω τα παιδιά. Λέω τα βελγάκια, εννοώ τους Βέλγους, ρε Διονύση.
1: Γιατί τους λες βελγάκια?
2: Τα βελγάκια.
1: Υποτιμητικά.
2: Δεν το λέω υποτιμητικά. Γιατί να το πω υποτιμητικά?
1: Όχι, ρωτάω εγώ.
2: 5% πέφτω πετρέλαιο. Πάμε, πάμε.
1: Αφού είπε ο Τραμπ. Μαρσάρτε τις μηχανές να ρεύσει το πετρέλαιο.
2: Εντάξει,
1: έδωσε εντολή.
2: Να μην δώσω μια εικόνα των αγορών αυτή τη στιγμή.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ των
2: έχουμε
1: οποίων.
2: Έχουμε συμφωνία, έτσι, αν δεν το ξέρετε, το ξαναλέμε.
1: Ναι, μεταξύ των οποίων και ακροτές μας, οι οποίοι θα λένε ότι είδατε ο Τραμπ που έφερε ειρήνη. και απελευθέρωσε. Όχι, θα λένε, απελευθέρωσε τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία δεν θα είχαν κλείσει αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Να το λέμε αυτό, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά, δηλαδή.
2: Όχι.
1: Κανονικά γίνονταν η κυκλοφορία. Απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσανε,
2: ναι,
1: ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθείτε, θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούς.
2: Ναι.
1: Αυτό κάνανε.
2: Ούτε πόλεμος.
1: Αυτό
2: υπήρχε.
1: Που έλεγε η κοινή λογική.
2: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
1: Ντανιάχου. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Μην τα ξεχνάμε.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη, αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς.
2: Του Ντανιάχου ανταρρέσει.
1: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
2: Πάντως,
1: δεν μπορεί να είναι καλύτερη από τον Ομπάμα.
2: Ναι.
1: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
2: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
1: Τα Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
2: Ναι.
1: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει, δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
2: Όχι, Φεβρουαρίου, παιδιά.
1: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
2: Οκτωβρίου, παιδιά.
1: Ναι, όχι, 28 Φεβρουαρίου, ναι. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
2: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
2: Λοιπόν, θύμα τώρα.
1: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Έλεγα για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως?
2: Ότι όταν ξεκινούσε στις 28 Φεβρουαρίου.
1: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα έχουν ούτε βαλιστικούς πυράβλους.
2: Και ότι δεν θα αισθάνονται την απειλή.
1: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή,
2: ναι,
1: που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμολάχ.
2: Ναι.
1: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει πηγαίνοντας μαζί με, την, με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι. Επίσης φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν.
2: Ναι.
1: Το καθεστώς ίσα-ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο, ενισχύθηκε το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στην, στη χώρα τους.
2: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε, να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
1: Δεν θα ζούσες.
2: Όχι.
1: Θα έχεις εκτελεστεί, παιδί μου, ως προδότης.
2: Μπορεί να
1: τα
2: έχεις κάνει και κρυφίως, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο γαλατάς.
1: Έχει μείνει αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν θα είναι ο γαλατάς.
2: Πολύ ωραία. Τότε που μοιράζαν το γάλα.
1: Καλέ, 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
2: Α, 5-1.
1: Όχι 4-1.
2: Καλά, τα πούμε τώρα αναλυτικά. Τα πει σωστά ο Επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
1: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
2: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
1: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Τέλο πάντων. Έχω κάνει και χειρότερα.
2: Εντάξει. Σιγά τώρα. Εντάξει.
1: Α, σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
2: Ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είμαι πολιτικά, ρε Διονύση.
1: Τι πολιτικά, τι να πούμε.
2: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
1: Ποιοι?
2: Όλοι οι αρχηγοί.
1: Ναι, πού κάνουν.
2: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει το μπάσκετ, το είχε πει.
1: Ναι, ωραία.
2: Μετά, τώρα σήμερα.
1: Ο κύριος, ναι.
2: Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μία εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα,
1: ναι,
2: για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
1: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
2: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
1: Α, ναι.
2: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
1: Που τα συγκεντρώνουν μετά από τις πυρκαγιές και τα τέτοια. Ναι, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω.
2: Ο
1: ναι.
2: κύριος Τσίπρας ξεκινάει από την Ίκαια.
1: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρα θα τον πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα? Θα το πεις με τη σειρά.
2: Θα τα πω, εντάξει, παιδί.
1: Με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα, έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας.
2: Εσύ μη με μαλώνεις.
1: Όχι, δεν σε μαλώνω. Εσένα λέω ποια είναι η τάξη.
2: Λοιπόν, πρόγραμμα. Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Το πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΑΣ 21.
1: Πάμε μετά. Ναι. Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ας πούμε,
1: τι θα κάνει ο κύριος Βάμερος
2: σήμερα. Ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Γιατί.
2: Το Τσίπρα που είναι το ίδιο.
1: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Είδες, να.
2: Δεν μου στείλανε.
1: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Νατσιός.
2: Δεν είναι Διονύση τώρα.
1: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάμε. Εντάξει, παιδί μου, εγώ. Καταλαβαίνω. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
2: Θα πάει στην Οίκαια.
1: Ωραία και.
2: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει εκεί, και θα ακούσει τους.
1: Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο?
2: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
1: Α, έχει καλέσει κόσμο.
2: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
1: Α, θα πάνε ακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
2: Ναι,
1: ή θα μιλήσει κιόλας.
2: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
1: Τώρα μιλάμε.
2: Όλοι.
1: Α, και αυτό όμως.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία. Τι θα κάνει η αστυνομία πάλι?
1: Να ανοίξει. Ναι. Κύριε, ένα φανάρι. Ναι. Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει?
2: Α, περίμενα να σου πω.
1: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα.
2: Πρέπει να έχει κάποιο
1: αυτή
2: πρόγραμμα.
1: Αυτή γιατί θα στέλνουν και οι άλλοι δεν θα στέλνουν, ναι.
2: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
1: Κατ' επιλογή είναι ό,τι θες εσύ κατά το που διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
2: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
1: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
2: Αυτό θα μου
1: δεν
2: κάνεις
1: είναι
2: τώρα,
1: σωστό.
2: Μου κάνεις ελεγχό.
1: Όχι, ρωτάω. Είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, η κοινοβουλευτική τάξη. Ναι. Πρέπει να τα λέμε όλα.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
1: Δεν ξέρεις τι θα κάνει σήμερα. Κάτι καλό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
2: Ποιο τρέιλερ?
1: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
2: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να κρινιάξω.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν είναι σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
0: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε. Έπαιξε.
1: Τι έπαιξε?
0: Έπαιξε, τι να κάνει.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
0: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
1: Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά δεν μ' αρέσει. Είπα, δεν μ' αρέσει. Ναι. Δεν κατηγορώ κανέναν εγώ.
0: Αν ήταν. Εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε να ήταν 14.
2: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
1: Σιγά. Οπότε, να μην ήταν 14.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Όχι.
0: Για σκέψου λίγο. Αυτό είναι το 7-1. Όμως είναι και το κλουμπ με το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωσης για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα η αναφορά μας. Αλλά της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική ημέρα, ναι, στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι.
1: Εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία, είχαμε 6.
0: Σωστά.
1: 5-1.
0: Ναι, πριν από λίγο τελείωσα.
1: Ναι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
2: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
1: Ναι, εντάξει, καταδικάσα τον Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά.
0: Το κούρασα, έτσι.
1: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε Τάσο.
0: Σωστό. Πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
0: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να ο κόσμος δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Για τον πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάο. Εξής να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάο κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1. Και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομασταν μεταξύ μας, λες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους στη Γερμανία. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2. Δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάρι του παιχνίδιου, μάλλον, συγγνώμη, και πήραν την ισοπαλία 2-2, οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πόντο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής ελεφαντοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπες, Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και οι Γιόκερες να επικρατούν, οι Σουηδοί, 5-1 της Κινησίας. Εντάξει, είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ, εντάξει, τα Κινησία, okay, δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, από το διοργάνωση. 5-1 τελικό αποτέλεσμα, οπότε...
1: Μέχρι τώρα ποια για σένα είναι η έκπληξη μέχρι τώρα?
0: Η θετική έκπληξη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 4-1.
0: Ναι, με άρεσαν πάρα πολύ. Το Μαρόκο που το περίμενα ότι θα είναι καλό, γιατί είναι μια τρομερή ομάδα με ποδοσφαιριστές καταπληκτικούς και έχουν και κάτι περίεργο. Για να πούμε και λίγο στα περίεργα σιγά-σιγά, και μετά θα πούμε και τι περιμένουμε σήμερα.
1: Το πρόγραμμα της ημέρας, ναι.
0: Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των 23 και το 23ο παγκόσμιο κύπελλο που διεξάγεται, παγκοσμίων κυπέλων, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
2: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν γεννηθεί δηλαδή στη χώρα τους, στην πατρίδα τους.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών. Όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν καλοκυθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους, είτε στην χώρα που...
1: Στη χώρα που γεννήθηκαν, γιατί έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
0: Σωστά, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι, και έγινε και αυτό τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μπαρόκου ήταν τέσσερις έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, οι τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά και ένα στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση.
1: Πολυεθνική περίπτωση.
0: Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς να το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
1: Να αγωνιστούν με την...
0: Τιμώντας και τους γονείς τους. Και, απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
1: Άλλη μια πρωτιά.
0: Που έπαιξε η Βραζιλία με την...
1: το Μαρόκο.
0: Με το Μαρόκο, έτσι, φοβερό παιχνίδι.
1: 1-1 αυτός, 1-1, δεν ήταν, πόσο ήταν.
0: 1-1, ναι, αυτά είναι το...
1: Καλά θυμάμαι.
0: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι που έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες, να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει...
1: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι, αυτό.
0: Κάθε μέρα έχει 4-5 αγώνες.
1: Τι έχει σήμερα?
0: Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση. Για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Το πράσινο ακροτήριο. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από την ΕΠΤΔΙΟ θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Η Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Η πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκοσμίο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία. Το Κορακάο που λες και εσύ, ο Κουρασάο. Και, και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία. Και
1: περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
0: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που κρέστηκε παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που, ξέρω εγώ, και να μην θέλεις που λένε, θα μπουν.
1: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό.
0: Ναι, αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στον χόρτο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο αγροτή. Ξέρεις που το θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι?
1: Κάτω, στην Αφρική. Εκεί που είναι η Σεζάρια Εβόρα.
0: Μπράβο, είναι...
1: Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, είναι νησιωτική χώρα, αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Βέλγοι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορεί, τις δεύτερες ταχύτητες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορεί και κάποιες που είναι outsider, να το πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει σταυρώσει ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά έχει μια καλή ομάδα, με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά, στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάμε μία η ώρα, τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει, η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά σε Αράβες λέμε δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδική Αραβία, και θα τρέξει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο, και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδάραβες με τον Γιώργο Δόνη
1: έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό αυτό, ειδικό ενδιαφέρον από όχι συμφέρον, ειδικό ενδιαφέρον.
2: Είμαστε Σαουδική Αραβία.
1: Με ποιο παίζει η Σαουδική Αραβία, με?
0: Ναι, την Ουρουγουάη.
1: Ουρουγουάη. Ναι, δεν έχουμε
0: έχει,
1: κανένα αυτό να.
0: Ένα ποδοσφαιριστή Ουρουγουάη, εντό αγωγικών Έλληνα, που αγωνίζεται στη, στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστρη του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό το Ουρουγουάη. Πράγμα που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, ναι, παίζει στο Κηφισιάλη.
0: Στην Κηφισιάλη.
1: Ναι, αυτό. Στην Κηφισιάλη.
2: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Γιατί να μην παίζει.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
0: Η Κηφισιά έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Α, κοίτα να δεις Κηφισιά.
0: Θα στα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα πω.
1: Δεν θα έχεις. Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
2: Δεν πειράζει.
0: Άρα να ελοπλειώσω και το επόμενο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Λος Άντζελες.
1: Μάλιστα.
0: Οι Ιρανοί, οι οποίοι ως γνωστό έδρα έχουν το Μεξικό.
1: Εκεί μένουν, δεν τους αφήνουν.
2: Είναι χαρούμενοι, θα υπογράφουν τη συμφωνία.
0: Παραμονή του αγώνα, όταν λέω παραμονή του αγώνα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα και όχι μια μέρα πριν. Παίρνουν το αεροπλάνο, προσγειώνονται στο Λος Άντζελες, πηγαίνουν πακέτο στο γήπεδο, τελειώνει το παιχνίδι. Μάλλον θα τους αφήνουν να κάνουν και ένα ντους. Και μετά παίρνουν κατευθείαν το αεροπλάνο και επιστρέφουν. Στο Μεξικό.
2: Γυμνάσια είναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
2: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
2: Δεν πειράζει.
1: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
0: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο γι' αυτό. Αλλά διότι με το που έφτασαν τους έκλεψαν.
1: Τους κλέψαν κιόλας, ναι. Πότε παίζει η Αγγλία μου, πότε παίζει.
0: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
1: Πολύ ωραία,
2: θα
1: κερδίσουμε.
2: Ωραίος αγώνας, ναι.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Θα τους ξεματιάσω.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Τάσο.
1: Είναι ματιασμένη. Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ήλιο, λίγη κίνηση. Στέλνει φιλιά στους συναδέλφους στον Πτηθεία. Λέει ένα μυστικό. Λέει, οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πως τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκοι είναι όλοι αυτοί.
2: Αυτοί είναι Ανουνάκοι. Έπρεπε να το είχα καταλάβει.
1: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, θα μάθουν.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, λοιπόν, Γιώργο.
2: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι. Δηλαδή κρύφτηκαν οι Ανουνάκοι γιατί δεν είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
2: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές. Είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
1: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδί.
2: Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κηφισού ανάμεσα στην. Πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατά τόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Και μείνετε εσείς εδώ, διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον

Φόρα από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
4: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους μέχρι τις 9 κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην επικαιρότητα. Νεκρές τρεις αρκούδες, Κοζάνη και Φλόρινα. Το ένα ήταν μικρό αρκουδάκι για την ακρίβεια. Τα στοιχεία μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών μετά από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή. Η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται, λέει ο Δήμαρχος Κυριάκος Ταταρίδης. Γεμάτη κάδη απορριμμάτων στο κέντρο της Κοζάνης, απήχαν χθες από την εργασία τους οι υπάλληλοι καθαριότητας, διεκδικούν δεδουλευμένα. Καστοριά, τακτοποιούνται υποχρεώσεις παρελθόντων ετών ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Γεωργία Ζεμπιλιάδου για ειδικό χαρακτηριστικό για τη ΣΑΠΕ, Ντάντα Σάντερ και καύση απορριμμάτων δεν θα περάσουν από το παράθυρο, τονίζει. Κινητοποίηση για το κλείσιμο του 13ου νηπιαγωγείου Κοζάνης σήμερα. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στη Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο.

0: Πάμε να ξετυλίξουμε την ειδησιογραφία όπως έχει μέχρι αυτήν την ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόστος με σταθμός η Φλόρινα και η Καστοριά. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλή σου μέρα. Μάρια, μας ακούς?
1: Καλημέρα. Εσείς με ακούτε?
0: Τώρα ναι, πολύ καθαρά.
1: Με ακούτε καθαρά και ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Καλημέρα κύριε Σκύρη από την Καστοριά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τάσα, και θα ξεκινήσουμε από την πανέμορφη Φλόρινα, όπου δυστυχώς ξεκινήσουμε ένα θέμα που συζητήθηκε σε όλη την Ελλάδα, καθώς ο συναγερμός έχει σημαίνει στις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά εξόντωσης αρκούδων στη Φλόρινα. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, Τάσα, καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών. Μιλάμε πάντα για την Παρασκευή, το αργά το βράδυ δέθηκε το συγκεκριμένο ζώο. Έπεσε θύμα πυροβολισμών. Το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε την ίδια μέρα, την Παρασκευή, το πρωί, από δηλητηριασμένο δόλωμα. Το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου 8 ετών και 8 ετών και κιλά, κιλών περίπου 170, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδός του Τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, 1 στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Η αρκούδα είχε μπει, σύμφωνα με τα ευρήματα, αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος συνήθως την πυροβόλησε, Τάσα. Το βαρύτατα τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στο αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχέα, η αρχούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της. Αργότερα συψύχησε λίγα λεπτά μετά, αφού του είχε κληθεί και η ομάδα άμεσα ενός του Αρκτούρου. Στο σημείο φυσικά βρέθηκε και η ομάδα, όπως είπα, η οποία δυστυχώς βγήκε και τον ζώο νεκρό. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιο, να το σημειώσουμε γι' αυτό, κάποιο τροχαίο ατύχημα και από την ύπαρξη του ζώου στο κέντρο, στη μέση του δρόμου, στην Εγνατία Οδό. Τώρα, η νεκρή αρκούδα έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης του Αρκτούρου, όπου αναμένεται η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία στο δεύτερο περιστατικό τώρα που σημειώθηκε στη Φλόρινα. Μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας περίπου 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις, Τάσα, των ειδικών συγκρίνουν ότι ο θάνατος της επήλθε πιθανότατα από κατανάλωση του δηλητηριασμένου δολώματος, δηλαδή από φόλα. Για την οριστική όμως επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Να πούμε όμως ότι το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου ήρθε να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πιλωρί του Δήμου Βοηγού Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς. Τα οποία ακόμα καλύτερα, φυσικά, και οι μέλη τη λεπτομέρεια και οι καλέ συνάδελφοι στη Διασπίνα για Μαραντίδο, φαντάζομαι που θα έχετε σε λίγα λεπτά στην τηλεφωνική σα γραμμή. Σε μια τώρα αποφασιστική κίνηση για να σπάσει ο κύκλο τη ιοπή γύρω από τον παράλληλα δόσεων άγριων ζώων στη Δυτική Μακεδονία, προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι Νέμεσης, μετά τον εντοπισμό των τριών νεκρών αρκούδων μέσα στο ίδιο εξατάωρο, Τάσα. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αναζητά ασφαλείς πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, προσφέροντας μάλιστα το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει καθοριστικά στον εντοπισμό του. Στην πρωτοβουλία της Νέμεσης έρχεται να ενισχύσει τις έρευνες των δικαστικών και δραστικών των διευθυντικών συμβούλων και διδασκών αρχών, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους υπαίτιους αυτών των εγκληματικών ενεργειών που έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό και έχουν σημαντικά και έχουν σημάνει συναγερμό στις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η επιχείρηση αφορά τα τρία ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά που προανέφερα, εξόντωσης που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και της Κοζάνης. Η Καφέ Αρκούδα, να θυμίσουμε, αποτελεί αυστηρά προστατευόμενο είδος στην Ελλάδα και η θανάτωση της συνιστά σοβαρό πυρηνικό άδικημα τρασά. Ήταν πολύ στεράχωρες τα τρεις ειδήσεις. Όλο το Σαββατοκύριακο συζητιούταν όπου και αν βρισκόμασταν. Θα πάμε στην Καστοριά τώρα, γρήγορα, γιατί βλέπω μας πιέζει και ο χρόνος. Δύο θετικές ειδήσεις για την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς προέκυψαν από την ενημέρωση που είχε η βουλευτής της περιοχής, κυρία Μαρία Αντωνία, από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδόρο Λιβάνιο. Πρόκειται για την ένταξη του Δήμου Αρουσιαστικού στους ορεινούς Δήμους της χώρας πλέον και στην πλήρη κυριότητα του Αρχοντικού που περιέχεται στον Δήμο Αρουσιαστικού. Ειδικότερα, αναφορικά με την ορεινότητα του Δήμου Αρουσιαστικού στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορίζονται οι νέες προϋποθέσεις τις οποίες πληρεί ο Δήμος της Κατοριάς, γεγονός που εξασφαλίζει τη δυνατότητα λήψης και αξιοποίησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι υπεγράφει η πράξη που αφορά στην εξαγορά ποσοστού. Επίσης υπεγράφει η πράξη που αφορά στην εξαγορά ποσοστού συνειδιοκτησίας 67% του διατηρητέου κινήτου του αρχοντικού ζάχου συνολικής έκθεσης 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο αρχοντικό. Μια ποσότητα αγορά στα 300.000 ευρώ. Όπως επισήμανε η κυρία Αντωνίου, η σημερινή εξέλιξη έφερε δύο ιδιαίτερα θετικές ειδήσεις για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, με εξουσιαστική σημασία τόσο για την αναπτύξη ακή προοπτική, όσο και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πολύς σημαντικές ειδήσεις, ιδιαίτερως όσον αφορά και το αρχοντικό ζάχου εδώ στην Καστοριά. Τώρα, μια ακόμη θετική εξέλιξη για το Δήμο Καστοριάς αποτελεί η ένταξή του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρού Λιβάνιου στο πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Καστοριάς αφορά την κάλυψη οικονομικών εκκρεμωτήτων παλαιότερων ετών συνολικού έτους περίπου 1.400.000 ευρώ. Η ένταξη του συγκεκριμένου πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Καστοριάς επιλύει οριστικά, χρόνιες οικονομικές υποχρεώσεις που τον ακολουθούσαν από το 2010, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Τάχα. Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια, ή ολοκλήρωσες?
1: Ολοκλήρωσα τάχα, τα υπόλοιπα αύριο. Ξεχωριστώ να είναι αυτό το θέμα με τις αρχούδες, το οποίο το παρακολουθούμε καθημερινά.
0: Θα έχει συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία από Κοζάνη και από το Λεμαϊδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα, όπως και εσύ είπες, να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας με την επικαιρότητα να κινείται σε πολιτικό και αγροτικό επίπεδο. Σε ιδιαίτερα επιβαρημένο κλίμα βρίσκεται ο μελισσοκομικός κλάδος, καθώς αναδεικνύονται εκ νέου σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των κέντρων μελισσοκομείας, με σχετική αναφορά να καταθέτει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Πάρης Κουκουλόπουλος προς τα αρμόδια Υπουργεία. Όπως σημειώνεται στην επιστολή του Μελισσοκομικού Συλλόγου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι φορείς καλούνται να λειτουργούν με ιδίους πόρους, καλύπτοντας μισθοδοσίες και λειτουργικά έξοδα, με την προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση να μην έχει ακόμα αποδοθεί, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθονται, έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί οι σχετικοί φάκελοι, ωστόσο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εκταμίευση, γεγονός που δημιουργεί έντονη οικονομική πίεση στους φορείς. Παράλληλα, εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εγχείρεται και ζήτημα βιωσιμότητας των ιδίων των κέντρων μελισσοκομείας, τα οποία, όπως υπογραμμίζεται, αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης του πρωτογενής τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο ζητείται άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση της ροής χρηματοδότησης και την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης του κλάδου. Παραμένουμε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και στο ίδιο μήκος κύματος έντονο προβληματισμού κινείται και το ζήτημα των ακαδημαϊκών υποτροφιών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μετά από κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα. Η παρέμβαση αφορά την επικείμενη λήξη των συμβάσεων στις 31 Αυγούστου του 2026 και την πλήρη κατάργηση του θεσμού, εξέλιξη που, όπως τονίζεται, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τη λειτουργία των ακαδημαϊκών τμήματων. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες διδασκαλίας και έρευνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ποιότητα των σπουδών και στη συνολική ακαδημαϊκή εικόνα του Ιδρύματος. Την ίδια στιγμή, η βουλευτής ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το αν θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση των συμβάσεων, αλλά και ποια μέτρα θα ληφθούν για την κάλυψη των κενών που θα προκύψουν. Στο ευρύτερο επίπεδο, τίθεται και το ζήτημα της παραμονής επιστημονικού δυναμικού στη Δυτική Μακεδονία, με φόντο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε στην περιφέρεια, στην περιφερειακή αρχή και συγκεκριμένα στην αντιπολίτευση, από έντονη κριτική στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βρίσκει η παράταξη Ελπίδα της Γεωργίας Ζιμπλιάδου, κάνοντας λόγο για ρυθμίσει που, όπως υποστηρίζουν, ανοίγουν παράθυρο για εγκατάσταση data center και μονάδων καύσης απορριμμάτων. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνεται ότι μέσω των νέων προβλέψεων σε περώην περιοχές λιγνητικές δημιουργούνται συνθήκες για ενεργοβόρες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα εκφράζονται ανησυχίες για την επαναφορά έμεσων δραστηριοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ελλείψεις στον σχεδιασμό προστασίας της παραγωγικής γης και της κτηνοτροφίας, καθώς και την απουσία ουσιαστικών μηχανισμών που να διασφαλίζουν όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Το θέμα που απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το παράστατο ανατόσεων αρκούδων στην Δυτική Μακεδονία, όπου γίνονται και έρευνες και επικήρυξη για τους δράστες. Έτσι λοιπόν, έχουμε τα προηγούμενα 24 ώρα στη Δυτική Μακεδονία είχαμε 3 νεκρά ζώα να εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές και τις αρχές να διερευνούν σοβαρές υποθέσεις παράνομης θανάτωσης προστατευόμενων ειδών. Το πρώτο περιστατικά αφορά ενήλικη αρσενική αρκούδα που βρέθηκε νεκρή κοντά στην Ιγνατία Οδό, φέροντας τραύματα από πυροβόλο όπλο. Λίγο αργότερα, εκεί στο πυλωρί, στο Δήμο Βοείο, εντοπίστηκε ακόμα μία νεκρή αρκούδα, ηλικίας περίπου 2,5 ετών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας, το ζώο έχει δεχτεί 3 πυροβολισμούς στο κεφάλι, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Μπροστά σε αυτή την ανησυχητική εξέλιξη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον και τα Ζώα και το Κυνήγι Νέμισης ανακοίνωσε χρηματική αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ και πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση. Να αλλάξουμε όμως κατεύθυνση και να πάμε στο Δήμο Σερβίο, όπου τα νέα ζευγάρια που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Σερβίων υποδέχτηκε πριν από λίγες μέρες στο γραφείο του Δήμαρχος ο κ. Χρήστος Ελευθερίου σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της παραμονής των νέων στην περιοχή. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ανάγκες των νέων οικογενειών και οι προκλήσεις της καθημερινότητας, με την Δημοτική Αρχή να τονίζει τη σημασία της στήριξης της περιφέρειας απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση έως και 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν στην περιοχή. Να φύγουμε όμως από τον Δήμο Σερβίων, να έρθουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου κινητοποίηση διαμαρτυρίας προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα στην Κοζάνη, με αφορμή την πρόταση συγχώνευση του 13ου Νηπιαγωγείου με το 5ο Νηπιαγωγείο της πόλης. Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών καλεί σε συγκέντρωση έξω από το σχολείο στις 7 το απόγευμα, αντιδρώντας το ενδεχόμενο κατάργηση της σχολικής μονάδας και μεταφορά τη έδρα τη. Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόταση τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιση Εκπαίδευση, εξετάζεται η συγχώνευση λόγω κατανομή μαθητών και υπεραριθμών σε άλλα σχολεία τη πόλη. Η Επιτροπή Αγώνα από την πλευρά τη υποστηρίζει ότι το 13ο Νηπιαγωγείο έχει διαχρονικό ρόλο στην περιοχή τη Αγία Παρασκευή και αντιδρά έντονα στο ενδεχόμενο πλησίματο, κάνοντα λόγο για απαξίωση τη δομή. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι την ημέρα σήμερα, δηλαδή, που θα κλείσει η καμπάνα της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, θα πρέπει να χτυπά πένθυμα. Μένουμε στο Δήμο Κοζάνης, όπου με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Έργου Tips for Paint, στο οποίο συμμετείχε ο Δήμος Κοζάνης μαζί με 17 εταίρους από χώρες της Ευρώπης. Στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη των πόλεων στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μέσα από καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις. Στην καλοκαιρινή εκστρατεία, παραμένουμε Δήμο, έτσι, στο Δήμο, στην καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση και δημιουργικότητας 2026, συμμετέχει η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Με κεντρικό σύνθημα «Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά», η φετινή εκστρατεία περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά με στόχο την προώθηση της φιλαγνωσίας, της φαντασίας και της ελεύθερης εκφράσης. Θα πάμε στο Δήμο Εορδέας, όπου στην Πτολεμαϊδα και την περιοχή του Αμιντέου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο 8η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life for Natura, με την φιλοξενία της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται οι προστατευόμενες περιοχές των Ελληνών, Τετρών και Βεγορίτιδας, σημαντικοί υγρότοποι της Δυτικής Μακεδονίας. Να πάμε και σε μία κλοπή που έχει προκαλέσει αναστάτωση, ένα περιστατικό κλοπής που διαπιστώθηκε στο παρεκκλήσι των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στην Ασβεστόπετρα Εορδέας. Σύμφωνα με τόσα αναφέρει το μέλος της τοπικής κοινότητας Ασβεστρόπετρας, Χαράλαμπος Γκοτουχίδης, κατά την επίσκεψή του στο παρεκκλήσι, διαπίστωσε ότι οι άγνωστοι αφαίρεσαν το κοιτίο συγκέντρωση χρημάτων των πιστών. Όπως εκτιμάται, οι δράστες δεν κατάφεραν να το παραβιάσουν επιτόπου και το πήραν μαζί τους. Και να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το χώρο του πολιτισμού. Μέχρι τις 19 Ιουνίου θα φιλοξενείται στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη η φωτογραφική έκθεση του Αλέξανδρου Βρετάκου με τίτλο «Πριν τη Μεγάλη Θλίψη».
0: Φωτεινή, καλημέρα.

θυμάμαι, μέθησα προχθές. Στις μικρές μας στιγμές ήσουνα κι εσύ μια σταγόνα από κρασί. Κι αν δεν μπορώ, σ' αγγίξω πάλι μόνος, να κρυφτώ, να σε χάσω, να χαθώ. Πάμε!

0: Πάμε στον Μάκη Νασιάδη και στα Γρεβενά. Μάκη, είσαι τελευταίος όσον αφορά τις ανταποκρίσεις. Εντάχει, σε παρακαλώ.
1: Το εντάχει θα προσπαθήσουμε, γιατί ναι, υπάρχουν και θέματα τα οποία πρέπει να υποθούν.
0: Σε αυτά στεκόμαστε.
1: Λοιπόν, και ιδιαίτερα στο θέμα αυτής της αντιπαράθεσης, θα το έλεγα, για μια ακόμη φορά του Δημάρχου Ρεβενών με την αναπληρώτρια διευθύντα οικονομικών υπηρεσιών. Υπάρχει είναι μια ολόκληρη ιστορία, αλλά θα μπούμε στην ουσία. Καταρχάς να πούμε ότι ο Δήμος Ρεβενών αναμένεται να πάει σε τακτική δικάση μετά τη μήνυση που έκανε η αναπληρώτρια διευθύντρια οικονομικών εργασία Τανάση εις βάρος του για εργασιακό πουλινγκ, για απειλές στη διάρκεια μια σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή στο Δήμο των Ρεβενών. Έκανε, υπέβαλε η κυρία Τανάση, υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα. Και εκεί παρουσιάστηκε το πρωί του Σαββάτου ο Δήμος Ρεβενών, καθώς υπήρχε αυτόφορη διαδικασία και καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις προχωράει η αστυνομία στην σύλληψη. Από εκεί πέρα ήταν απόφαση του εισαγγελέα το αν θα πάει στο αυτόφορο ή αν θα πάει στην τακτική δικάσιμο. Αποφάσισε να πάει στην τακτική δικάσιμο αυτή η υπόθεση και έτσι εκεί θα λυθούν και αυτές οι διαφορές. Αυτές οι διαφορές, γιατί δεν είναι μοναδικές, αυτό το πρέπει να πούμε, γιατί διαφορές λέγοντας εργασιακές πάνω, διότι υπάλληλος του Δήμου, να πούμε ότι είχε αποφευθεί από αυτή τη θέση δύο φορές και μάλιστα είχαμε και την έκδοση της δεύτερης θετικής απόφασης και από την αποκεντρωμένη διοίκηση που τη δικαίωσε και έτσι επανήλθε σε αυτή τη θέση. Και μάλιστα αυτή η απόφαση δεν έχει καιρό, ούτε ένα μήνα πριν δεν είχε. Σχεδόν 18 του μήνα ήταν που είχαμε την έκδοση αυτής. Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ μια προσθήκη και όλα αυτά φυσικά γιατί υπάρχει και το θέμα του προϋπολογισμού. Ήταν ο προϋπολογισμός, ήταν ο Δήμος Ρεβενών που δεν είχε προϋπολογισμό μέχρι τώρα και καταλαβαίνει λοιπόν όλα αυτά συνετέλεσαν να έχουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ρεβενών τονίζει ότι η άσκηση της διοίκησης δεν μπορεί να παρεμηνεύεται. Επισημαίνει ότι υπήρχε με ένα αυστηρή υπηρεσιακή κριτική και δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά. Τονίζει ότι ο ίδιος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα και ασκώντας, όπως είπε, τα καθήκοντα τα οποία απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα. Όλα αυτά παραλαμβάνω και πάλι όμως θα μπουν στο θέμα, θα μπουν στην αίθουσα αστική, στο ιδόλιο του νέου του δικαστηρίου που θα κριθεί αυτή η δίκη να γίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά, παραλαμβάνω και πάλι αυτή την υπόθεση τον κύριο Ταταρή, τον Δήμαρχο Ρεβενών. Από εκεί πέρα θα σταθούμε λίγο. Θα πείτε τι είναι. Φαινόμενο είναι πρώτη φορά το να μπει μια αρκούδα μέσα στην πόλη του Ρεβενών. Δεν είναι πρώτη φορά. Αυτή η φορά όμως πλησίασε πολύ πιο κοντά. Την προηγούμενη φορά έχει θεαθεί εκεί κοντά στην πύλη της αστυνομίας προς την ανατολική πλευρά. Αυτή η φορά ήταν προς την δυτική πλευρά, στην απέναντι πλευρά και μάλιστα εμφανίστηκαν, τώρα έχουμε δύο περιπτώσεις καταγραφής αρκούδας, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο άτομο. Το πρώτο πάντως, η πρώτη θέαση ήταν μέσα στον Γρεβενίτη, σε κεντρικότατο σημείο και μάλιστα την παρατήρησαν κάποιοι που ήταν στο σημείο, περνούσαν και το σημείο και ήταν την αρκούδα μέσα στο Γρεβενίτη.
0: Πάντως με έξε διακόπτω τα βιντεάκια, είναι απολαυστικά, έτσι.
1: Ναι. Και το θέμα είναι ότι εντάξει, εμφανίστηκε μια αρκούδα επίσης στην άλλη, όπως είμαστε στη δική πλευρά, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, ναι, και στην περιοχή Κοζοβαρόσης, 13 Οκτωβρίου. Και είναι σε ένα σημείο που πραγματικά έτσι προβληματίζει. Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν νωρίς η αρκούδα αυτή, ήταν γύρω στις 10 το βράδυ. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι το να βρεθεί.
0: Υπήρχε κόσμος, γνωρίζει μαμάκι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Υπήρξε κόσμος.
1: Υπήρχε κόσμος για να γίνει και καταγραφή. Συνήθως λέμε στα Γλαβενά αργά έτσι όταν.
0: Την είδαν και κρύφτηκαν κάπως έτσι.
1: Ότι λέμε εντάξει, άργησε η πόλη, βγαίνει η αρκούδα τώρα. Και όμως η αρκούδα βγήκε νωρίτερα. Τα υπόλοιπα πολύ γρήγορα, μια και
0: να τα πούμε. Παρασύρθηκα και εγώ.
1: Είχαμε επιτυχία τελικά με το αυτό με το εργαστήρι για τα ξυλόκρυψα στο πάρκο του Μανιταριού. Έχουμε από την άλλη μια σημαντική παράσταση, να το χαρακτηρίσω έτσι, σήμερα το βράδυ με μια μουσική βραδιά από την κινηματογραφική θεατρική ομάδα του δεύτερου Γέλα Γκρεβενών στις 8.30 στο κέντρο πολιτισμού, με τη συμμετοχή της Ιωάννας Πηγατσιώτη, που θα αποτελέσει και την επίσημη παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων 2025-2026 που υλοποιήθηκαν στο σχολείο, και υπάρχουν σημαντικές δράσεις και θα έχουμε και τα κουστίνια. Συνεχίζεται η υπαίθρια έκθεση στο In Grevena, άνθρωπος στον τόπο μας, που θα φιλοξενηθεί μέχρι και αυτή την Πέμπτη στον έτριο χώρο του δικητηρίου Κώστας Ταλιαδόης.
0: Καλημέρα Μάκη, σε ευχαριστώ.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με πιο ευχάριστα θέματα. Θα γεμίσουμε μουσική, να αφήσουμε λίγο την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα πίσω, μιας που είναι ζόρικη το τελευταίο καιρό, θα έλεγα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Οδείου Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Τζούκα. Κύριε Τζούκα, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα επίσης. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να ρωτήσω, κύριε Τζούκα, αρχικά, έχουμε παρατηρήσει ότι το Δημοτικό Οδείο Κοζάνης τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, δείχνει μια εξωστρέφεια και έρχεται σε συχνότερη, να το πω έτσι, επαφή με το κοινό. Πού οφείλεται αυτό, πώς προέκυψε αυτό?
1: Πιστεύω ότι ένα σύγχρονο δημοτικό οδείο δεν μπορεί να είναι ένας κλειστός εκπαιδευτικός οργανισμός, αλλά ζωντανός πολιτιστικός πυρήνας της πόλης. Αυτό το κάνουμε διαχρονικά πολλά χρόνια. Απλά διευρύνεται συνεχώς, γιατί και το οδείο εξελίσσεται με καινούργιες σχολές οργάνων, με καινούργια μουσικά σύνολα. Και ο στόχος μας είναι να έχουμε συναυλίες και δράσεις που απευθύνονται στην κοινωνία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο στόχος. Η μουσική, η παιδεία πρέπει να βγαίνει προς τα έξω.
0: Και το καταφέρετε το τελευταίο καιρό με τελευταία συναυλία με την ΚΕΤΙΜΕ, που ήταν κατάμεστη η αίθουσα, στην αίθουσα τέχνης. Ο κόσμος αγκαλιάζει τις καλές εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τα μουσικά μας σύνολα είναι πολυπληθή, και το παραδοσιακό τμήμα, ειδικά που αναφέρεται, που είχαμε προσκεκλημένη την αγαπητή Αρετή και τιμή. Αυτό πιστεύω ότι δίνει κάποιες ευκαιρίες να συνδράμουν τα παιδιά με επώνυμους καλλιτέχνες, με επαγγελματίες, καταφέροντας να δώσει, να εμπνεύσει, θα έλεγα, τα παιδιά, αλλά είναι και μια πρόκληση παράλληλα για να μπορέσουν να το αποκριθούν σε αυτά τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στα παιδιά. Θέλω να ρωτήσω αν έχουμε, που σίγουρα έχουμε, επιτυχίες από πλευράς παιδιών, και θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα παιδιά που διακρίνονται, πώς μπορούν να εξελιχθούν στην πορεία?
1: Κάθε χρόνο έχουμε κάποια παιδιά που συμμετέχουν σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια. Επιτυχία όμως δεν είναι μόνο η διακρίση, είναι και η καλλιέργεια της προσωπικότητας, αν θέλετε, των παιδιών. Και ένα παιδί που ξεκινά σήμερα μουσικές σπουδές, νομίζω ότι αποκτά πολύ εφόδια. Δεν είναι ο στόχος μόνο να γίνουν επαγγελματίες κάποια στιγμή. Λίγοι θα γίνουν επαγγελματίες, αλλά εμείς προσφέρουμε μουσική παιδεία. Και αυτό αφορά το κάθε παιδί. Γενικά ένα πολύ σημαντικό εφόδιο την μετέπειτα ζωή του, να περάσει και να έχει κάποια μουσικά εφόδια. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην προσωπικότητα και στην καλλιέργεια του χαρακτήρα. Ευκαιρίες, εμείς τους φτάνουμε μέχρι εκεί. Ενώ ότι τελειώνει, αν τελειώσει τις σπουδές στο ΟΔΙΟ, οπότε μετά το ανοίγονται οι δρόμοι, μπορεί να έχουμε παιδιά τα οποία συμμετέχουν σήμερα σε αρκετές ορχήστρες επαγγελματικές, είτε Θεσσαλονίκη, είτε και σε άλλες περιοχές, όπως είναι στην Κέρκυρα, παράδειγμα, γιατί έχουμε αρκετούς φοιτητές οι οποίοι έχουν φοιτήσει σε εμάς πρώτα και σήμερα φοιτούν στα μουσικά πανεπιστήμια. Δεν δίνουμε επαγγελματική διέξοδο, ενώ ότι τα παιδιά έχουν το μέλλον τους, ο καθένας θα επιλέξει αυτό που θέλει μετά από κάποιο κύκλο.
0: Βάζετε τις βάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, και την ηθική στήριξη.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Τζούκα. Υπάρχει οικονομική στήριξη ως προς το ΟΔΙΟ? Καταγράφονται κάποιες ελλείψεις οι οποίες πρέπει να εκλείψουν για να γίνεται καλύτερη δουλειά?
1: Το Δημοτικό Οδείο Κοζάνης σαφώς έχει τη στήριξη του Δήμου Κοζάνης, η οποία είναι καθοριστική, έτσι, για τη λειτουργία του,
0: ναι,
1: καθότι δημοτικό είναι. Εντάξει, σαφώς πάντα ο στόχος είναι να εξελιχθούμε, έτσι, ακόμα και στο κομμάτι αυτό που λέω ότι που είναι το λικοτεχνικό, παρότι υπάρχουν ανάγκες σε επίπεδο εξοπλισμού, υποδομών και γενικά να ενισχύσουμε γενικώς όλα τα μουσικά σύνολα με διάφορα λικοτεχνικά που παραπάνω οι πιο πολλές ανάγκες είναι εκεί πέρα. Ο στόχος είναι να τα αναβαθμίζουμε συνεχώς. Να βαθμίζουμε τις υπηρεσίες που είναι προς τους μαθητές μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Προφανώς και όλα αυτά είναι συνεχώς, κάθε χρόνο πάντα γίνονται βήματα προς αυτές τις κατευθύνσεις και οι ανάγκες είναι μεγάλες σαφώς, γιατί και το ΟΔΙΟ έχει πάρα πολλούς μαθητές, έτσι. Σήμερα είμαστε κοντά στον αριθμό των 500 ατόμων.
0: Πάρα πολλά άτομα.
1: Είναι μεγάλος αριθμός, mm-hmm. οπότε οι ανάγκες είναι συνεχείς και το ΟΔΙΟ είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν κοιμάται ποτέ, δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε εκεί, οι συναυλίες είναι πάμπολες. Οπότε είναι ένας πολύ ζωντανός οργανισμός. Και όπως σας είπα, είναι δημοτικό και έχει πάνω τη στήριξη του Δήμου.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής, κύριε Τζούκα, από ό,τι έχω διαβάσει, πρόκειται να πραγματοποιήσετε μία συναυλία 27 του μηνός, νομίζω.
1: Στις 28. 28.
0: 28
1: Ιουνίου.
0: Ναι, δικό μου λάθος, ναι. Για πέστε μας λίγο δύο λόγια για αυτή τη συναυλία.
1: Αυτή η συναυλία είναι αφιερωμένη σε δύο μεγάλους συνθέτες, το Γιώργο που το κάνει Ισπανό. Παρόλο που κινούμαστε στη λόγια εκπαίδευση σε εισαγωγικά, ή αν θέλετε στην κλασική μουσική πάλι σε εισαγωγικά, γιατί αυτές οι λέξεις δεν καλύπτουν πλήρως αυτό κομμάτι. Συνηθίζουμε κάθε χρόνο της χρονιάς να κάνουμε αφιέρωμα σε έναν Έλληνα συνθέτη και νομίζω ότι οι συνθέτες είναι, το έργο τους είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ αγαπημένο σε όλες, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Θα ακουστούν πολύ σημαντικά τραγούδια των δύο συνθετών, έχουν συναδέψει διάφορες εποχές. Θεωρώ ότι είναι γνωστά και είναι καλό να περνάνε και στη νέα γενιά αυτά, να γνωρίζουν των προηγουμένων δεκαετιών από πολύ σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, και να λέω αυτοί έχουν ελληνικό τραγούδι, έτσι.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Και συμμετέχει η μεικτή χοροδία και η ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου, συμπράττει μέρος μουσικών του συλλόγου ρελαρέ, και έχουμε καλεσμένους επαγγελματίες τραγουδιστές της πόλης. Σημαντικό που διαφέρει από άλλες φορές. Είναι 8 άτομα επαγγελματίες της πόλης. Ως γνωστόν, εμείς πάντα δημιουργούμε συνεργασίες με όλους τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Κάθε χρόνο είναι πάρα πολλές αυτές οι συνεργασίες, αλλά στους επαγγελματίες τραγουδιστές της πόλης είναι η πρόσφαση σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι κάτι που ετοιμάζουμε. Διεύθυνση έχει ο Χρήστος Οκτιστάκης, ο μαέστρος του μουσικού.
0: Ναι.
1: Η συναυλία θα γίνει στην αίθουσα τέχνης. Δυστυχώς το υπέθυνο είναι διαθέσιμο φέτος, οπότε...
0: Αναγκαστικά θα γίνει εκεί. Τι ώρα έχετε προγραμματίσει να ξεκινήσει? 28 το μηνός.
1: 8.30 ώρα είναι.
0: 28 το μηνός, λοιπόν, 8.30 η ώρα στην αίθουσα τέχνης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε προγραμματίσει και κάτι άλλο για το άμεσο μέλλον, μέσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού?
1: Όχι, στη διάρκεια του καλοκαιριού το ΟΔΙΟ είναι κλειστό, δυστυχώς δεν έχουμε συνδράσεις, μας αρχίζουν πάλι από τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Έπειτα όμως μια πολύ σημαντική χρονιά, γιατί κλείνουμε τα 70 χρόνια λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Οπότε θα γίνει ένας ιδιαίτερος κύκλος δράσεων, συναυλιών και εκδηλώσεων γενικότερα, καθότι είναι εορταστικό το κλίμα για μας, οπότε προγραμματίζουμε αρκετά πράγματα, αλλά αυτά ήταν σε μερικούς μήνες, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.
0: Κλείνεται λοιπόν αυτή την περίοδο με την συναυλία 28 του μηνός και μετά επανερχόμαστε από φθινόπωρο, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι πάντα, είμαστε όπου στα σχολεία.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Μια χρηστική πληροφορία κλείνοντας. Η ΔΕΙΑ Κοζάνης πληροφορεί όσους διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινότητα Κρινής ότι σήμερα Δευτέρα, λόγω απαραίτητων εργασιών στη δεξαμενή του οικισμού, θα υπάρξει αρρυθμία και πιθανή διακοπή στην υδροδότηση έως και τις 4 το απόγευμα. Σε αυτό το σημείο εμείς σας χαιρετούμε. Μείνετε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζεται η ενημερωτική ζώνη μέχρι τις 11. Πάμε σε λίγα λεπτά σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 όροι ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε
2: Ερτ Κοζάνης, από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ερteco μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μουσική ορχήστρα, ορχήστρα βιολιών και αφιέρωμα στη Μαρινέλα.
1: Τέσσερις ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι η ΕΡΤΕ από την Κοζάνη στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο erteco.gr / radio / Κοζάνη. Πρωινό Δευτέρας μαζί σας λοιπόν και μάλιστα στα μέσα του μήνα, 15 Ιουνίου σήμερα του 2026, μετά την εκπομπή της συνακρόασης εδώ μαζί σας για τη συνέχεια με την επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας, με ό,τι νεότερο μέχρι και τις 11, με τον Αντώνη Μαυρίδη στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής και τους συναδέρφους στην Δυτική Μακεδονία και βεβαίως είναι ο Γιάννης Κάτανος τώρα στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Μέχρι τις 11 λοιπόν, την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση!

Πρωινό Δευτέρας, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, πρωινές διαδρομές πάντα φίλες και φίλοι με τα τηλέφωνα της επικοινωνίας μαζί σας και τώρα για τη δική σας πρωινή καλημέρα, την καλή εβδομάδα, τις ευχές σας αλλά και τα ερωτήματά σας, διαπιστώσεις, τα θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και όλα τα ζητήματα που μας αφορούν. Και μας αφορούν και σας αφορούν και βεβαίως τα διαπιστώνετε, τα παρατηρείτε, τα καταγράφετε, τα επισημαίνετε και αν θελήσετε μάλιστα βγαίνετε απευθείας στην εκπομπή και μιλάτε. Και μιλάτε για τα θέματα που κάθε φορά βλέπετε, διαπιστώνετε, αλλά και προκύπτουν είτε στο χώρο εργασίας, είτε στο χώρο που μετακινήσετε, είτε στην περιοχή που ζείτε, όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461-022-918 και 2461-041-211. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα. Περιμένουμε τώρα το δικό σας τηλεφώνημα, το δικό σας μήνυμα και στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com. Εν τω μεταξύ έχουμε αρκετά στην ευρύτερη δισογραφία, θα επικεντρωθούμε στη Δυτική Μακεδονία. Πάντως γενικότερα ήδη οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 19 του μήνα. Το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, πάντως η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενέβη της Ελβετίας. 19 του μήνα οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιράν λοιπόν θα θέσουν σε ισχύ την συμφωνία και ήδη το πετρέλαιο και η τιμή του στο βαρέλι πέφτει βεβαίως, το πώς θα μετακυλιστεί εδώ και τι θα γίνει σε αυτή την μεταβατική περίοδο θα δούμε τι προκύπτει. Προς το παρόν είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Βεβαίως με βάση την πτώση της τιμής του πετρελαίου πρέπει να πέσει πολύ πιο κάτω και το πετρέλαιο κίνησης και βεβαίως το υγραέριο και η βενζίνη και το πετρέλαιο γενικότερα. Στα θέματα βεβαίως που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις θα πούμε ότι έχουμε μια σειρά ακόμη γεγονότων. Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Στην Ευρώπη επίσης υπάρχει σχετική ανακοίνωση, ενώ έχουμε και το Διεθνές Χρηματιστήριο να μιλάει και αυτό με ενθαρρυντικά λόγια για αυτή την συμφωνία. Κατά τα άλλα και εδώ στην χώρα μας τα θέματα της οικονομίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης καλά κρατούν και τα οικονομικά ζητήματα έχουν να κάνουν και με τα χρέη των οικοκυριών και των ιδιωτών που αυξάνονται ακόμα περισσότερα. Περισσότερο και αυτό είναι ένας πονοκέφαλος. Με τις ρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί προφανώς δεν προκύπτει λύση, αντιθέτως προκύπτει αύξηση αυτών των χρεών των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Στην ειδησογραφία μας βεβαίως εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα πούμε τώρα τι προκύπτει και τι έχουμε ως αντικείμενο συζήτησης και αντικείμενο συζήτησης είναι και η δήλωση του Δημάρχου Γρεβενών, του κ. Κυριάκου Ταταρίδη, ότι η αυστηρή υπερσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γρεβενών με αφορμή μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του για απειλή και εξύβριση εργαζόμενη του Δήμου Γρεβενών. Παρουσιάζοντας τα γεγονότα από τη δική του πλευρά, ο Δήμαρχος Γρεβενών, ο κ. Ταταρίδης, αναφέρει ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και την εξέλιξη κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. Υπάρχει όμως μια μήνυση μιας εργαζόμενης για απειλή και εξύβριση. Βεβαίως θα δούμε τι προκύπτει και στην συνέχεια και πώς αυτό το θέμα θα παρουσιαστεί και τι εξέλιξη θα έχει και αργότερα. Έχουμε και την τοποθέτηση της κυρίας Γεωργίας Ζεμπιλιάδου για το ειδικό χωροταξικό που άργησε βεβαίως χρόνια ολόκληρα και αφού είχαμε όλα αυτά που είχαμε με τον deal των αγοραπολισιών σχετικά με φωτοβολταϊκά και άλλα και το ειδικό χωροταξικό έρχεται μετά από πολλά χρόνια να μιλήσει για τις ΑΠΕ, για το data center και για την καύση των απορριμμάτων. Δεν θα περάσουν από το παράθυρο, λέει χαρακτηριστικά η κυρία Γεωργία Ζεμπελιάδου. Κινητοποίηση stop στο κλείσιμο του 13ου νηπιαγωγείου της Κοζάνης πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών για την αποτροπή της επικείμενης συγχώνευσης και κατάργησης του 13ου νηπιαγωγείου της Κοζάνης, ενώ έχουμε και άλλα θέματα από την ειδησιογραφία μας.
την αναφορά του κυρίου Πάρη Κουγκουλόπουλου, του βουλευτή Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, για την καθυστέρηση στις πληρωμές των μελισσοκόμων και την ερώτηση κυρίας Καλλιόπης Βέτα για τη λήξη των συμβάσεων των ακαδημαϊκών υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις, συναντήσεις και έργα, αλλά και θέματα από το αστυνομικό μας δελτίο. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια της εκπομπής μας, μέχρι και τις 11 εδώ μαζί σας.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, πρωινές διαδρομές, για να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα από την ειδησιογραφία μας και να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Θάρρος, η μοναδική εφημερίδα την οποία και έχουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΕ στην Κοζάνη. Έτσι κι αλλιώς κάθε Δευτέρα μόνο αυτή η εφημερίδα εκδίδεται, με την ύλη των ημερών και σήμερα αλλά και των προηγούμενων ημερών. Θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο να ρίξουμε μια ματιά και στις υπόλοιπες τοπικές εφημερίδες. Ξεκινάμε λοιπόν από την εφημερίδα Θάρρος και μένουμε σε αυτήν σήμερα Δευτέρα, αρχή μιας νέας εβδομάδας. Ενώ έχουμε αρκετά ρεπορτάζ για την συνέχεια, θα σταθούμε και σε αυτά, ρεπορτάζ που μας αφορούν και έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων και με τις καταστροφές σε καλλιέργειες στο Μαυροδέντρη και στη Σαριγκιόλ. Ένα ρεπορτάζ ενδιαφέρον της συναδέρφου της Δέσποινας Αμαραντίδου. Ενώ έχουμε επίσης και άλλα θέματα από τα προγραμματισμένα ρεπορτάζ σήμερα. Η διημερίδα χειρουργικής στην Κοζάνη, μιλήσαμε ήδη και είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ και με την διοικήτρια του νοσοκομείου της Κοζάνης αλλά και με τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, τον κύριο Χατζημίσιο, με την κυρία Καπάτου, τη διοικήτρια, και τον κύριο Χατζημίσιο. Είχαμε ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε όμως και το ρεπορτάζ από την οργάνωση και από την πραγματοποίηση αυτής της διημερίδας χειρουργικής πολύ ενδιαφέρουσας στην Κοζάνη. Και για το πάρκο μανιταριών στα Γρεβενά θα αναφερθούμε και για άλλα θέματα από την ειδησιογραφία μας. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Θάρρος. Στη ΔΕΗ γίνεται. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το όραμά της για τους ανθρώπους της, κεντρικό πρωτοσέλιδο, πανελλαδικό θέμα σήμερα από το Θάρρος. Νέα εποχή για την ελληνική κτηνοτροφία, ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης εγωπροβάτων με ηλεκτρονικούς βόλους, στην ακρινή ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Κυριάκος Σταταρίδης, η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παραερμηνεύεται, η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά. Το σύνθημα δόθηκε και η πλατεία πλημμύρισε από ενέργεια ο κύκλος πολιτισμού στην πλατεία της Κοζάνης και ο Δήμαρχος Σερβίων υποδέχτηκε τη νέα γενιά του τόπου έμπρακτη στήριξη σε νέα ζευγάρια που ριζώνουν στην περιοχή. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια του προγράμματός μας, επιχειρώντας να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Σερβίων. Ο αθλητισμός, το πιο ισχυρό ανάχωμα στις εξαρτήσεις, τουρνουά ποδοσφαίρου στο Βελβεντό με μηνύματα κατά των ναρκωτικών. Φώτης Παπαδημητρίου, μηδέν έργα, ίδιος ο κίνδυνος για το δρέπανο, 4 χρόνια μετά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης του 2022. Σημαντική επιτυχία για το Δήμο Καστοριάς, τακτοποιούνται υποχρεώσεις παρελθόντων ετών ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ και στη Δυτική Μακεδονία 3 νεκρές αρκούδες, ένα 24ωρο, 2 από πυροβολισμούς και 1 από φόλα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Θάρρος.

0: Και τώρα να πάμε φίλες και φίλοι στα όσα καταγράφονται με τις ζημιές σε καλλιέργειες στην περιοχή της Σαριγκιόλ, όπου έχουμε πολλά και τα ηχητικά από τις καταστροφές σε καλλιέργειες στο Μαυροδέντη και στη Σαριγκιόλ είναι από τη συνάδελφο Δέσποινα Αμαραντίδου και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε από τα ηχητικά της συναδέρφης σας, της Δέσποινας Αμαραντίδου, τι λένε αγρότες που μίλησαν, αγρότες που μίλησαν εδώ φίλες και φίλοι στην εκπομπή.
1: 10 το βράδυ, το φαινόμενο ήταν τέτοιο, δεν έχουμε ξαναδεί ας πούμε στην περιοχή μας. Φοβερό, αέρας, χαλάζι και νερό, να μην βλέπεις μπροστά σου στο ένα μέτρο. Λες και το έκανε κύκλους, μια από εδώ και μια από εκεί το πήγαινε. Αυτό.
2: Έντονη βροχόπτωση
1: με πολύ δυνατό αέρα, πάρα πολύ δυνατό αέρα και χαλάζι μαζί. Δηλαδή ήταν όλα μαζί.
2: Ουσιαστικά έπληξε μια περιοχή εδώ στην περιοχή Ελισπόντου και Δημητρίου Ψηλάντη.
1: Στην περιοχή Ελισπόντου και Δημητρίου Ψηλάντη, στο Δρέπανο μεριά χτύπησε. Ήταν αναλόγως πώς έπιασε. Αλλού χτύπησε πολύ, αλλού χτύπησε λίγο. Αλλά έπιασε όλη την περιοχή.
2: Ζημιές πολλές, πώς είδατε σήμερα, γιατί μετράτε τις πληγές σας.
1: Είναι αναλόγως πώς έπιασε. Σε άλλα χωράφια έχει πολύ μεγάλη ζημιά. Όπως εδώ κοντά, στο Δρέπανο μαθαίνω έχει σε κάποιο σημείο μεγάλη ζημιά, πιο κάτω τίποτα, είναι αναλόγως πώς ήρθε.
2: Τι καλλιεργείται στην περιοχή κυρίως?
1: Πατάτες, κρεμμύδια, καλαμπόκια, σιτάκια.
2: Μάθαμε και ότι και στο οδικό δίκτυο κυρίως προς τον Άγιο Δημήτρη και εκεί είχαμε πολύ νερό αλλά και πολλά φορτά υλικά που κάνανε...
1: Λογικό ήταν, μιλάμε για φοβερή βροχή, δεν βλέπεις μπροστά σου το ένα μέτρο.
0: Ακούσαμε τι είπε ένας αγρότης, ο Γιάννης Κασαπίδης. Θα ακούσουμε τι λέει και ο Χριστόδουλος Καμενίδης.
2: Για πείτε μας για το φαινόμενο, για πολλή ώρα, πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά και μεγάλη χαλαζόπτωση, ισχυρή χαλαζόπτωση.
3: Ισχυρή χαλαζόπτωση με πολύ νερό ταυτόχρονα. Και έκανε αυτή τη ζημιά που βλέπετε εδώ πέρα. Τα έχει θερήσει όλα το χαλάζι. Το χαλάζι ήταν έντονο και μεγάλο. Είχε κύματα, ήταν σταδιακά, σταματούσε, ξεκινούσε και διάρκησε καμιά ώρα και αυτό εδώ πέρα όλο το φαινόμενο.
2: Έκανε αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες από ό,τι φαίνεται, κυρίως στο χαλάζι αλλά και σε άλλα σημεία, γιατί μου είπατε ότι ήταν αρκετά μεγάλο ο όγκος μάλλον της χαλαζόπτωσης. Σε τι μέγεθος?
3: Από φουντούκι και πάνω, για να καταλάβετε.
2: Και στα οχήματά σε ζημιές.
3: Και έχω πάνω στο αυτοκίνητο, έχω λακκούβες από το χαλάζι χθες.
2: Για μία ακόμη φορά μετράτε τις πληγές σας, κύριε Καμενίδη, στην περιοχή, στην κοιλάδα Σαριγκιόλ, που έπληξε ουσιαστικά η χθεσινή καταιγίδα αυτήν την περιοχή ως επιτοπλίστων, σωστά?
3: Ναι, ναι. Και είχαμε και το 22 έντονες βροχοκτώσεις και χαλάζια τότε. Και τώρα πάλι συνεχίζουν τα φαινόμενα.
2: Μετράτε τις πληγές σας, για τι καλλιέργειες μιλάμε και σε τι ποσοστό ουσιαστικά έχουμε ζημιές?
3: Καλλιέργειες είναι, εδώ πίσω μας είναι κρεμμύδι που βλέπετε, και πατάτες, οι κύριες καλλιέργειες που είναι τις περιοχές. Αλλά και έκανε και ζημιά από ό,τι ακούω και σε σιτάρια. Και σε σιτάρια έχει τεινάξει και ηλιόσπορα και οτιδήποτε άλλο είναι.
2: Η ποσότητα του νερού έκανε ζημιές και στις κατοικημένες περιοχές? Μέσα στα χωριά δηλαδή?
3: Μέσα στα χωριά δεν ξέρω. Δεν
2: έπιζε. Ποσότητα μεγάλη του νερού?
3: Το νερό ήταν πολύ, πάρα πολύ νερό. Εδώ πέρα είχαμε 51 χιλιοστά νερό σε αυτή την περιοχή που είμαστε. Πιο μέσα είχαμε 85 χιλιοστά τέτοιο.
0: Θα ακούσουμε έναν ακόμη αγρότη. Τον Ηρακλή Αντωνιάδη μίλησε και αυτός για τις καταστροφές στη Δέσποινα Αμαραντίδου.
4: Γύρω στα 200-210 στρέμματα, πατάτες και κρεμμύδια.
2: Σε έναν κάμπο που μαζί με τους συναδέλφους σου αγγίζουν τα 1000 στρέμματα ή ζημιές?
4: Περίπου έτσι όπως το υπολογίσαμε, αναμεταξύ μας με τα στρέμματα που λέμε, κάπου εκεί είναι η ζημιά, το χτύπημα που έκανε το χαλάζι.
2: Τι σας λένε εδώ από τον Ελγά, γιατί ήρθαν άμεσα?
4: Τα παιδιά ήρθαν άμεσα, κοιτάξανε, λένε για την ζημιά ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ζημιάς. Τώρα στην πορεία θα δούμε. Ας κάνουμε τις δηλώσεις από Δευτέρα, ξεκινήσουμε τα χαρτιά, να έρθουν να ξαναελέγξουν την πορεία της πατάτας και προχωράμε και βλέπουμε. Το πράγμα φαίνεται από μόνο του τώρα. Τι να πω.
2: Απογοήτευση για μία ακόμη φορά.
4: Εντάξει. Όπως και να το κάνεις, είναι.
2: Μεγάλα κόστη.
4: Είναι το κοστολόγιο ότι ξέφυγε πολύ, ιδίως με αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό με τις αυξήσεις σε όλα τις πρώτες ύλες. Είναι δυσβάσταχτο. Τώρα μιλάμε για έξοδα το στρέμμα 1100-1200 ευρώ. Βάλτε και τα εργατικά που έχουμε βάλει στα κρεμμύδια. Βάλτε, είναι μεγάλο το κοστολόγιο.
0: Αυτά είπε ένας ακόμη αγρότης για τις καταστροφές. Θα ακούσουμε τώρα από την πλευρά του ΕΛΓΑ έναν ελεγκτή, τον Γεώργιο Νίκου. Έτσι κι αλλιώς, όπως ακούσατε και πριν από λίγο, από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις δηλώσεις και θα δούμε τι θα προκύψει από όλη αυτή τη διαδικασία με τις αποζημιώσεις, τις καταστροφές που σημειώθηκαν στο Μαυροδέντη και στην Λεκάνικη της Σαριγκιόλ. Γιώργος Νίκου, ελεγκτής του ΕΛΓΑ.
5: Όσο φύλαμε, ήρθαμε κατευθείαν να δούμε τις ζημιές που προκάλεσε χθεσινή χαλαζόπτωση στην περιοχή εδώ του Σαριγκιόλ.
2: Εντάξει, τι εντοπίζετε, μεγάλη ζημιά?
5: Φαίνεται σχετικά καλή ζημιά. Το θέμα είναι να κάνουν τις καλλιτικές φροντίδες που πρέπει οι παραγωγοί να τα ραντίσουν, να τα προστατεύσουν όσο μπορούν. Εμείς σαν υπηρεσία κάνουμε αναγγελία ζημιάς για να τα δηλώσουν, ώστε να έρθουμε άμεσα να κάνουμε και τις εκτιμήσεις. Κάναμε βέβαια μια πρώτη επισήμαση ζημιών όσο οφείλουμε, να δούμε το μέγεθος της ζημιάς.
2: Σε τι καλλιέργειες κυρίως οι ζημιές?
5: Κυρίως η πατάτα, το κρεμμύδι, που είναι και σε μεγάλη έκταση στην περιοχή και είναι μια δυναμική καλλιέργεια. Μετά τα σιτηρά δεν έχουν τόσο ζημιά, το καλαμπόκι δεν παθαίνει ζημιά σε αυτό το στάδιο. Κάθε καλλιέργεια έχει και τα δικά της μυστικά, να το πούμε.
2: Με την πρώτη ματιά βλέπετε ότι η ζημιά να είναι μεγάλη, δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό?
5: Ναι, τελική ζημιά πρέπει να τη δούμε στο τέλος για να πούμε ακριβώς. Φαίνεται αρκετή ζημιά, δεν είναι κάτι το πρέπει να δηλωθεί. Οι παραγωγοί γνωρίζουν τις τέτοιες περιπτώσεις, θα...
2: Και να ρωτήσω, ναι, η ζημιά έγινε κυρίως από τη χαλαζόπτωση, όχι από τη βροχόπτωση?
5: Ναι, από τη χαλαζόπτωση, Η βροχόπτωση δεν έκανε ζημιά. Το πρόβλημα με τη έντονη βροχόπτωση είναι ότι κάποια χωράφια δεν μπορούν οι παραγωγοί να μπουν για να τα ραντίσουν, ας πούμε, για να κάνουν τις απαραίτητες καλλιτικές φροντίδες, όσο γίνεται το συντομότερο δυνατό.
0: Ακούσαμε και τον ελεγκτή του ΕΛΓΑ Γεώργιο Νίκου. Στο ρεπορτάζ θα ακούσουμε τώρα και έναν αγρότη, τον Νικόλαο Σπαχίδη, έναν ακόμη αγρότη που μίλησε.
6: Ήρθα στο χωράφι και αντίξα αυτό το πράγμα. Η καταιγίδα που ήταν η χθεσινή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν άφησε τίποτα. Εδώ έχουμε ντοματάκια και πιπέρια που ήταν απάνω στο άθος και δεν άφησε ούτε φύλλο.
2: Μεγάλη ζημιά. Ελάτε προς τα δω λίγο, γιατί βλέπω εδώ. Κάτσε λίγο.
6: Εκτός από τα ντοματάκια και τα πιπέρια, ακόμα και το σιτάρι, τα κεφάλια τα έχει κόψει.
2: Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο.
6: Πολύ έντονο. Με αέρα και με αυτό, πολύ έντονο.
2: Κυρίως το χαλάζι έκανε ζημιά.
6: Το χαλάζι έκανε ζημιά.
2: Αλλά και η ποσότητα του νερού.
6: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Και πολύ νερό.
6: Πολύ νερό.
2: Το ξαναείδατε αυτό? Σε τόση ένταση?
6: Όχι, σε τόση ένταση όχι, δεν είχαμε άλλη περίπτωση τέτοια. Τα ντοματάκια και τα πιπέρια ήταν στο λουλούδι και είχαν απάνω παραγωγή. Τώρα δεν έχει αφήσει τίποτα. Ούτε φύλλο βλέπετε απάνω.
2: Δεν ξαναγίνονται αυτά.
6: Δεν ξαναγίνονται. Πότε θα γίνουν αυτά?
2: Μεγάλη ζημιά.
6: Μεγάλη ζημιά. Ολοκληρωτική, όχι αυτό. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Γιατί όλα είναι χτυπημένα, φύλλο δεν έχει αφήσει απάνω. Μεγάλη καταστροφή.
0: Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου με έναν αγρότη που μίλησε από την περιοχή του Μαυροδανδρίου.
7: Ξυπνήσαμε την αγωνία. Το βράδυ είδαμε ότι ήταν πολύ βροχή, το χαλάζι. Ξυπνήσαμε την αγωνία να έρθουμε στα χωράφια. Βράδυ ήταν, δεν μπορούσαμε να έρθουμε. Και τι να δούμε? Η ένταση της βροχής ήταν πολύ μεγάλη. 200 χιλιοστά την ώρα ήταν η ένταση. Έτσι κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός. Και το σύνολο ήταν 60 χιλιοστά. Τίποτα, δεν έμεινε φύλλο όρθιο στα κρεμμύδια που έχω, 30 στρέμματα κρεμμύδια. Δεν έχει μείνει φύλλο όρθιο. Εμείς περιμένουμε τον ΕΛΓΑ να πράξει τα δέοντα και να αποζημιώσει. Τα πετρέλαια πήγαν στα ύψη. Τα μεροκάματα για να καθαρίσουμε τα χωράφια έχουμε δώσει ένα σωρό λεφτά για τα ζυζάνια. Όλα έχουν ανέβει. Εφόδια. Όλα έχουν ανέβει.
2: Πείτε μου λίγο, ήταν έντονο, μικρής διάρκειας βέβαια, μια ώρα περίπου, αλλά πώς το ζήσαν οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί είδαμε και φερτά υλικά στους δρόμους, είδαμε πλημμυρισμένους δρόμους, είδαμε προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, ακόμα και διακοπή ηλεκτροδότησης.
7: Η διακοπή ηλεκτροδότησης κράτησε μέχρι τις 12.30. Αυτό ζήσαμε. Τίποτα, ήταν πολύ έντονο. Πολύ έντονο. Πήρε όλα τα, από τον ισχυρό άνεμο, κουβάλισε από τα μπαλκόνια της καρέκλης στον δρόμο, τα κλαδιά έσπασε από κάτι κερασιές. Ήταν πολύ έντονο. Διακοπή ρεύανση, όπως είπατε κι εσείς. Τίποτα, το μυαλό μας είναι εδώ τώρα όμως. Είναι η δουλειά μας, είναι η περιουσία μας. Είναι αυτό περιμένουμε για να τα ζήσουμε τα παιδιά μας. Αυτή είναι η σκέψη μας.

0: Αυτά φίλες και φίλοι με τις καταστροφές. Σε ένα ρεπορτάζ που ακούσατε πριν από λίγο και ολοκληρώθηκε, μίλησαν αγρότες, μίλησαν και ελεγκτές του ΕΛΓΑ από την περιοχή του Μαυροδρέου και όχι μόνο, και για την καταστροφή που σημειώθηκε, σε ποιες καλλιέργειες και τι γίνεται από εδώ και πέρα, που από σήμερα υποβάλλονται και οι σχετικές δηλώσεις. Δηλώνονται δηλαδή καταστροφές και με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ. Τώρα αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε σε κάτι άλλο. Σε κάτι άλλο, σε κάτι πιο φωτογραφικό και σε κάτι που δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Μια φωτοεκδρομή ήταν αυτή, μια φωτοαπόδραση, μια δυνατότητα αποτύπωσης πολύ σημαντικών μνημείων της ευρύτερης περιοχής εκεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση είχαμε αναφερθεί και στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θωμά Μπέλο από την φωτογραφική ομάδα F22 στην Πτολεμαϊδα, μιας που με πρόσκληση της ομάδας ενεργών πολιτών Ερμακιάς Ιστορική Μνήμη βρέθηκαν φωτογράφοι της φωτογραφικής αυτής ομάδας F22 στην Πτολεμαϊδα στην περιοχή της Ερμακιάς και βεβαίως κατέγραψαν ακριβώς τα μνημεία της ευρύτερης περιοχής εκεί. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Θωμάς Μπέλος από την ομάδα F22, τον οποίον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπέλο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Το Σάββατο λοιπόν πραγματοποιήθηκε αυτή η φωτοεκδρομή, η φωτοαπόδραση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Νομίζω όμως ότι είχε πολλά στοιχεία έτσι που μπορέσαμε και εγώ που βρέθηκα εκεί να αποτυπωθούν φωτογραφικά και δεν ξέρω αν τα έχετε ξανασυναντήσει όλα αυτά που είδατε το Σάββατο.
1: Πολύ σωστά, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφική εξόρμηση μνημεία της περιοχής, ευρύτερης περιοχής Ερμακιάς, τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά στο κοινό. Μας δείξανε μια περιοχή, τα αλόνια που είχαν παλιά, ναι, τα οποία βρίσκονται πάνω από την κεντρική εκκλησία του χωριού. Ένα μέρος άγνωστο για το ευρύ κοινό, γιατί πολλοί έχουμε επισκεφτεί τον Ιερό Ναό Εξημών της Ερμακιάς, αλλά δεν είχαμε δώσει ποτέ προσοχή ότι εκεί πέρα πάνω υπήρχαν αυτά τα μνημεία. Στην ουσία μνημεία θα τα χαρακτηρίσω, γιατί δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Είναι ιστορικά στοιχεία μιας άλλης εποχής της Ερμακιάς. Μας εξήγησαν ότι κάθε οικογένεια έχει το δικό της σημείο, το οποίο...
0: Το δικό της πέτρινο αλόνι ουσιαστικά, έτσι.
1: Σωστά, που αλώνιζε, ναι, που αλώνιζε στην ουσία την τέτοια εποχή. Μετά περιηγηθήκαμε σε ένα φρούριο από την εποχή των Φράγκων. Βέβαια σώζονται μόνο ερείπια αυτή τη στιγμή. Από ψηλά σηκώνοντας ντρόουν ήταν πιο ξεκάθαρη εικόνα. Φαινόταν τα συνουσία.
0: Ένα πανέμορφο κάστρο ουσιαστικά, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πανέμορφο κάστρο από την εποχή των Φράγκων.
1: Το φρούριο της Επισκοπής, όπως μας είπανε.
0: Ναι.
1: Όπως λεγότανε. Και από εκεί και μετά κάποιοι μέσα στο βουνό υπήρχε και ένας σχηματισμός φτιαχτός από άνθρωπο σαν δρόμο. Έτσι, με πλάκες κάθετες στο χώμα, που αυτό υποδηλώνει παρουσία στην περιοχή, φαντάζομαι, από τα αρχαία χρόνια, γιατί εκεί δεν υπήρχε τώρα αυτή τη στιγμή κάποιος σωζόμενος οικισμός από τα τωρινά χρόνια, οπότε μάλλον αναφερόμαστε στο πολύ παρελθόν.
0: Ναι, στο πολύ μακρινό παρελθόν, ναι.
1: Στο πολύ μακρινό παρελθόν της επιχείρησης. Βέβαια, όλα αυτά, όπως μας είπε και εκπρόσωπος του συλλόγου, πρέπει να αναδειχθούν, πρέπει να ίσως και η αρχαιολογική υπηρεσία να μεριμνήσει να γίνουν κάποιες ανασκαφές για να δούμε περί τίνος πρόκειτο όλες αυτές τις κατασκευές, όλα αυτά τα μνημεία.
0: Μάλιστα. Αυτή έτσι, η δυνατότητα να έρθουν φωτογράφοι αυτής της ομάδας F22 εκεί και να δούνε αυτά τα μνημεία, πόσο έτσι λειτουργεί ενισχυτικά για την ίδια την ομάδα, γιατί είναι μνημεία πράγματι σχετικά άγνωστα στην ευρύτερη περιοχή και οι φωτογράφοι τα φέρνουν στο φως αυτά, με τις φωτογραφίες τους, με αυτά που θα δημοσιεύσετε στην πορεία των επόμενων ημερών, μιας που υπήρχε και ντρόν από την πλευρά σας, κύριε Μπέλο, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, με τον ντρόν έγινε πιο εμφανή και τα αλόνια και το φρούριο και ο δρόμος αυτός, όπως σας είπα, το οποίος ήταν με πέτρες κάθετα στο χώμα. Σίγουρα μια φωτογραφική ομάδα βοηθάει πολύ στην ανάδειξη τέτοιων σημείων. Μέσα από τις δράσεις που κάνουμε εμείς και με τη δημοσιότητα που φέρνουμε στο Facebook, τις φωτογραφίες από τις φωτοεκδρομές που κάνουμε, σίγουρα θα κινήσω και το ενδιαφέρον και σε άλλους φωτογράφους και σε άλλους ανθρώπους να επισκεφτούν και να δουν και οι ίδιοι αυτά τα σημεία.
0: Πάντως είχε φωτογραφικό ενδιαφέρον, θα έλεγα, πέραν του ενδιαφέροντος που τονίσατε πριν από λίγο του ιστορικού και του πολιτισμικού, είχε και φωτογραφικό ενδιαφέρον αυτή η εκδρομή, η φωτοεκδρομή.
1: Φυσικά παρουσιάζει φωτογραφικό ενδιαφέρον, ειδικά σε εμάς όταν φωτογραφίζουμε κάτι άγνωστο για το ευρύ κοινό και αναδεικνύοντάς το.
0: Μες. Πείτε μας και δύο λόγια τώρα για την ομάδα, για την φωτογραφική ομάδα F22. Βλέπω κατά καιρού συχνά πυκνά έχετε δράσεις, έχετε εκδηλώσεις, κάνετε εκδρομές, έχετε αποδράσεις, λειτουργείτε κοινώς.
1: Λειτουργούμε. Σίγουρα μια φορά το χρόνο θα εκθέσουμε εδώ στον κεντρικό πεζόδρομο στην Πτολεμαϊδα. Όπως και κάθε χρόνο συμμετέχουμε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτομετρία στα Γιάννενα, σαν φωτογραφική ομάδα, ένα πολύ μεγάλο γνωστό φεστιβάλ. Και όπως και επίσης και με κατατόπους εκθέσεις και σε Έδεσα και σε Βέρεια έχουμε συμμετάσχει και σε συνεργασία με τις εκεί ομάδες.
0: Μάλιστα. Τα μαθήματα της φωτογραφικής ομάδας τώρα από τη νέα χρονιά.
1: Από τη νέα χρονιά, τώρα λήξαν όπως όλα τα μαθήματα. Έτσι και η σχολική περίοδος, έτσι και η δική μας περίοδος έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Από την καινούργια χρονιά λοιπόν, νέος κύκλος μαθημάτων στη φωτογραφική ομάδα για όσους επιθυμούν, για τους λάτρες φωτογραφίας και όχι μόνο.
0: Καλό Σεπτέμβρη τώρα δηλαδή.
1: Σεπτέμβρη,
0: τα μαθήματα, ναι. Τα μαθήματα ναι, του Σεπτέμβρη. Ναι. Μάλιστα, με ναι. Δάσκαλο τον Σάκη το Δαζάνη.
1: Το Σάκη το Δαζάνη. Χρόνια συνεργαζόμαστε με τον κύριο Δαζάνη. Πολύ αξιόλογος φωτογράφος με πολλές διακρίσεις.
0: Από την Κοζάνη ο Σάκης ο Δαζάνης και, και στη φωτοδίωδο εδώ, στο φωτογραφικό εργαστήρι και με πολύ σημαντικό έργο βεβαίως φωτογραφικό. Ο οποίος ήταν και αυτός το Σάββατο σε αυτή την φωτοεκδρομή.
1: Ήταν και αυτός μαζί μας, ναι, όπως και άλλα μέλη της ομάδας.
0: Μάλιστα. Γενικώς η εντυπώσεις σας από την εκδρομή του Σαββάτου.
1: Πολύ θετικές, σημεία βέβαια δύσβατα, έτσι ευτυχώς ο Σύλλογος είχε προνοήσει με 4x4 να κινηθούμε σε αυτά τα σημεία. Μέρη που πρώτη φορά και εγώ επισκέφτηκα, γιατί αν δεν είναι κάποιος να σε κατατοπίσει σε αυτά τα μέρη, δύσκολο να τα βρεις και μόνος. Οπότε πολύ θετικές εντυπώσεις.
0: Αυτές τώρα κατά καιρούς οι φωτογραφίες που τραβάτε με ντρόν, με τον όποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει με τις μηχανές σας, με τα μέλη σας και με τους ανθρώπους της ομάδας αυτής, φωτογραφική ομάδα F22, μπαίνουν σε κάποια έκθεση, εκτίθενται αυτές οι φωτογραφίες ή θα εκτεθούν αργότερα.
1: Αναλόγως με το θέμα της έκθεσης, βεβαίως εμείς μαζεύουμε υλικό και ανάλογα με το θέμα της έκθεσης, αν μας καλέσει κάποιος φορέας, συμμετείχουμε αντίστοιχα με το ανάλογο είδος φωτογραφιών.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Μπέλο. Νομίζω ότι ήταν ένα καλό Σάββατο, μια καλή μέρα και είχε και καιρό που επέτρεπε να γίνουν όλα αυτά. Δεν είχαμε βροχές δηλαδή.
1: Δεν είχαμε βροχές, είχαμε και συννεφιά όσο πρέπει για να μην έχουμε και το πολύ σκληρό φως. Η εκδρομή μας έγινε το απόγευμα, οπότε είχε μαλακώσει και το φως του ηλίου. Και γνωρίζοντας βέβαια και άλλους ανθρώπους από άλλες ομάδες, μόνο καλό μπορεί να βγει αυτή η σύμπραξη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά λοιπόν, πάντα δημιουργικοί, πάντα με τα κλικ, τα δυνατά κλικ, τα ωραία κλικ, αυτά που εντυπωσιάζουν και αυτά που αναδεικνύουν ακριβώς και τη δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια στην φωτογραφική ομάδα F22. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μπέλο, την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Και δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι, και μετά από την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε με τον υπεύθυνο της ομάδας της φωτογραφικής F22 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτοεκδρομή με την ανάδειξη ιστορικών μνημείων πραγματικά που αξίζει τον κόπο, ένα προς ένα για αυτά να αναφερθούμε και ειδησιογραφικά, δημοσιογραφικά αλλά και φωτογραφικά. Ήδη αποτυπώθηκε αυτό και προφανώς και τις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθούν. Πάντως και τα πέτρινα αλόνια της Ερμακιάς είναι ένα μνημείο που κάποια από αυτά θα πρέπει να διασωθούν κυριολεκτικά, και εδώ θα πρέπει να παρεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν και τουριστικό ενδιαφέρον και μπορούν να προκαλέσουν επισκεψιμότητα και μπορεί κάποιος να δει μέσα από όλα αυτά μια ιστορία μιας άλλης εποχής. Πραγματικά να ξεναγηθεί στην ιστορία μιας άλλης εποχής με τα πέτρινα αλόνια της Ερμακιάς. Και όχι μόνο στην Ερμακιά, υπάρχει και το σπήλαιο της Ερμακιάς, αναξιοποίητο δυστυχώς πολλά χρόνια τώρα, θα μπορούσε να φέρει χιλιάδες κόσμου πραγματικά στην περιοχή μας, και όχι μόνο, και ο Μακεδονικός Στάφος της Μιλιάς και μια σειρά από ιστορικά μνημεία και δυνατότητες πολιτιστικών, έτσι, πολιτιστικών μνημείων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τουριστικά. Τα αφήνουμε αυτά για να πάμε στο πυροβολημένο Αρκουδάκι, στο νεκρό Αρκουδάκι που βρέθηκε από πυροβολισμούς στο πυλωρί της περιοχής του Βοΐου, και γενικότερα έχουμε αρκούδες που πυροβολούνται και με φόλα βεβαίως επίσης εντοπίζονται νεκρές αρκούδες. Στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσποινας Αμαραντίδου θα ακούσουμε τι είπε μιλώντας στην συνάδελφο ο προϊστάμενος του δασαρχείου του Τσοτιλίου, ο κύριος Θεόδωρος Παλαμάς.
1: Πράγματι είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο είχαμε τη θανάτωση από πυροβολισμό ενός νεαρού ατόμου αρκούδας περίπου 2,5 χρόνων, το οποίο βρέθηκε μετά από καταγγελία ενός πολίτη σε αγροτική περιοχή στον οικισμό Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου. Άμεσα συγκροτήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης που διαχειρίζεται από την υπηρεσία μας, το Δασαρχείο Τσοτιλίου δηλαδή. Μεταβήκαμε στον τόπο, εντοπίσαμε το ζώο, συλλέξαμε όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το σχηματισμό της δικογραφίας και συνεχίζονται οι έρευνες για την ανέβρεση του δράστη. Το περιστατικό αυτό, οφείλω να πω, ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα, διώκεται ποινικά φυσικά, αλλά πρέπει ο πολίτης γενικότερα να γνωρίζει πως η συμβίωση με τα άγρια ζώα είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να έχουμε και έχουμε την ισορροπία των δασικών οικοσυστημάτων και την διατήρηση της άγριας ζωής.
2: Κύριε Παλαμά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν μεγάλο αριθμό αγροζών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως και στην περιοχή του Βοΐου. Αποτροπιασμό βεβαίως για αυτήν την εγκληματική ενέργεια, θα πούμε, για το προστατευόμενο είδος. Δεν έχει ξανασυμβεί στην περιοχή κάτι αντίστοιχο, θυμάστε εσείς?
1: Στην περιοχή μας έχουμε δυστυχώς κάποια περιστατικά θανάτωσης άγριων ζώων, αλλά συνήθως από τροχαία ατυχήματα. Με πυροβολισμό όχι, δεν έχει εμφανιστεί πάλι τέτοιο περιστατικό. Είναι πράγματι, είμαστε σοκαρισμένοι όλοι, και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και οι πολίτες του Δήμου Βοΐου.

Και στο σημείο αυτό είμαστε λίγο πριν τις 10. Θα πάμε τώρα στα δελτία ειδήσεων και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Air News 105,8 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφλίδη. Αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων και πάλι μαζί σας με αρκετά ακόμη θέματα, εξελίξεις, ρεπορτάζ και άλλα από την ειδησιογραφία και όχι μόνο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη.
0: Earth Kozanis.
2: Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων.

και από την εργαζόμενη μετά από περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης με στελέχη του Δήμου. Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ελεκτικό επεισόδιο το οποίο οδήγησε την εργαζόμενη στην προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παρουσιάζοντας τα γεγονότα από τη δική του πλευρά, ο κ. Σταταρίδης αναφέρει ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και την εξέλιξη κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα, την ευθύνη που φέρει και για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Ο κ. Σταταρίδης διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην καταγγελία. Τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με απόλυτο σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες. Μετέβη και ο θελός στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ο Δήμαρχος σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου να προσφεύγει στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ταυτόχρονα θεωρεί αυτονόητο ότι ο Δήμαρχος ως επικεφαλής της διοίκησης του Δήμου έχει όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και τη θεσμική υποχρέωση να ελέγχει την πορεία των υπηρεσιών, να ζητά εξηγήσεις, να διατυπώνει παρατηρήσεις και να απαιτεί την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρού Λιβάνιου, ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος κάνει λόγο για θετική εξέλιξη και τονίζει ότι η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Καστοριάς αφορά την κάλυψη οικονομικών εκκρεμωτήτων παλαιότερων ετών συνολικού ύψους 1.415.000 ευρώ. Με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Καστοριάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επιλύει οριστικά χρόνιες οικονομικές υποχρεώσεις που τον ακολουθούσαν από το 2010, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική του λειτουργία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 3 ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά εξόντωσης άγριας ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρνας και της Κοζάνης. 2 αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, το ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή φιλική αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο πυλωρί του Δήμου Βόλου Κοζάνης, όπου βρέθηκε νεκρή αρσενική αρκούδα μόλις 2,5 ετών, η οποία έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Παράλληλα με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι Νέμεσης, μετά τον εντοπισμό των 3 νεκρών αρκούδων μέσα σε ένα 24ωρο, ανακοίνωσε ότι αναζητά ασφαλείς πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, προσφέροντας μάλιστα το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει καθοριστικά στον εντοπισμό τους. Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό καλεί τους πολίτες που διαπιστώνουν την παρουσία αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε ανθρώπινη δραστηριότητα να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όπως το δασαρχείο ή η αστυνομία και εφόσον απαιτείται θα ενεργοποιείται το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις ομάδες άμεσης επέμβασης. Αναφέρει ότι τα περιστατικά προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που είναι καθημερινά απαιτούν συντονισμένη δράση από τις αρμόδιες αρχές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την παράνομη και απάνθρωπη πράξη της θανάτωσης των αρκούδων. Τονίζει την ανάγκη άμεσης και συνεπούς εφαρμογής από την πολιτεία ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για την προστασία τόσο της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας όσο και του αυστηρά προστατευόμενου είδους της αρκούδας. Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε σε απικία data center

0: ούτε σε κέντρο καύσης απορριμμάτων. Αυτό αναφέρει η παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ελπίδα, παρουσιάζοντας τις θέσεις της για το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με την επικεφαλής της παράταξης, Γεωργία Ζεμπελιάδου, το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έρχεται κατόπιν εορτής. Δεν αγγίζει τα ήδη διαμορφωμένα τετελεσμένα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξαιρεί τις αντιλιοταμιεύσεις, δημιουργεί παράθυρα για εγκατάσταση data center και καύση απορριμμάτων, αφήνει απροστάτευτη την παραγωγική γη και την κτηνοτροφία, αγνοεί τις κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης και δεν διασφαλίζει ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η Δυτική Μακεδονία, όπως αναφέρει, δεν μπορεί να συνεχίσει να σηκώνει δυσανάλογα βάρη στο όνομα της ενεργειακής μετάβασης, χωρίς κοινωνικό όφελος, χωρίς πολυλειτουργική ανάπτυξη και χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους. Σύμφωνα με την παράταξη Ελπίδα, δεν πρέπει να επιτραπεί να παιχθεί ένα ακόμη παιχνίδι στις πλάτες των πολιτών πίσω από ασαφείς διατυπώσεις, θεσμικά τεχνάσματα και χωροταξικές προβλέψεις που επιχειρούν να περάσουν από το παράθυρο όσα δεν μπορούν να περάσουν από την πόρτα. Η παράταξη Ελπίδα αναφέρει ότι κατέθεσε τις προτάσεις της στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εφόσον δεν συμπεριληφθούν στο ενιαίο κείμενο της Περιφερειακής Αρχής για τη διαβούλευση, θα κατατεθούν ως ξεχωριστή πρόταση της παράταξης Ελπίδα. Κινητοποίηση πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών για την αποτροπή της επικείμενης συγχώνευσης κατάργησης του 13ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης. Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνεται η συγχώνευση του 13ου με το 5ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης και μεταφορά της έδρας στο 5ο Νηπιαγωγείο. Η Επιτροπή Αγώνα καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς της πόλης να συμμετέχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από το 13ο Νηπιαγωγείο σήμερα στις 7 το απόγευμα και να διεκδικήσουν να παραμείνει ανοιχτό και να συνεχίσει να λειτουργεί το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αγώνα, άγνωστες δυνάμεις, αντί να κρατούν σχολεία ανοιχτά, προσπαθούν με τεχνάσματα να τα κλείσουν, ακόμα και με επίσημη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εικονική εμφάνιση νηπιαγωγείου σε τοποθεσία όπου δεν υπάρχει σχολική μονάδα. Η Επιτροπή Αγώνα αναφέρει επίσης ότι το 13ο νηπιαγωγείο Κοζάνης κλείνει γιατί δεν υπάρχει σωστή κατανομή μαθητών στα νηπιαγωγεία της πόλης, καθώς σε άλλα υπάρχουν υπεράριθμοι μαθητές και σε άλλα ελάχιστη. Ψήφισμα για τη στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Με το ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο αναδεικνύει τη σημασία του έργου που επιτελεί διαχρονικά το Κέντρο Πρόληψης στην τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς της κοινότητας. Παράλληλα, εκφράζει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης λειτουργίας των κέντρων πρόληψης, της θεσμικής και οικονομικής τους ενίσχυσης, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Υπογραμμίζει ότι η πρόληψη δεν είναι δαπάνη πολυτελείας. Είναι επένδυση στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια και στην κοινωνική συνοχή. Όπως τονίζει, η αποδυνάμωση των δομών πρόληψης δεν εξαφανίζει τα κοινωνικά προβλήματα, απλώς τα μεταθέτει αργότερα, οξύτερα και ακριβότερα στις οικογένειες, στα σχολεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και τελικά σε ολόκληρη την πόλη. Για τον Δήμο Γρεβενών, σύμφωνα με το ψήφισμα, η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης αποτελεί σαφή κοινωνική ανάγκη και θεσμική προτεραιότητα και ζητάει από τα αρμόδια Υπουργεία, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και τους συναρμόδιους φορείς να προχωρήσουν σε ουσιαστικό θεσμικό διάλογο για ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο και σύγχρονο εθνικό σχέδιο πρόληψης. Για σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τις παρατεταμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές των κέντρων μελισσοκομείας, κάνει λόγο σε επιστολή του προς κάθε αρμόδιο φορέα ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Την επιστολή αυτή κατέθεσε ως αναφορά ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος προς τους συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περιγράφοντας το πρόβλημα, αναφέρει ότι τα κέντρα μελισσοκομείας λειτουργούν μέσω φορέων όπως μελισσοκομικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθολική λειτουργία τους. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι φορείς καλούνται να καλύπτουν αρχικά με ίδιους πόρους όλες τις λειτουργικές και μισθολογικές δαπάνες και στη συνέχεια υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Ωστόσο, σήμερα, περισσότερο από 9 μήνες μετά την έναρξη του τρέχοντος προγράμματος, δεν έχει πιστωθεί κανένα ποσό στους φορείς που το υλοποιούν, ενώ ενώ οι φάκελοι πληρωμής έχουν σταλεί και ελεγχθεί από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ενώ όπως τονίζει η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Οι φορείς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις όπως μισθοδοσία προσωπικού, εισφορές ΕΦΚΑ και φόρο μισθωτών υπηρεσιών, έξοδα λειτουργίας των γραφείων. Ήδη οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες, ενώ αρκετοί φορείς βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πραγματικό κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους. Ζητώντας την επίλυση του προβλήματος, ο κ. Κουκουλόπουλος επισημαίνει ότι τα κέντρα μελισσοκομείας αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης της ελληνικής μελισσοκομείας, παρέχοντας καθημερινά επιστημονική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στους μελισσοκόμους σε όλη τη χώρα. Για επιτακτική ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του θεσμού των ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κάνει λόγο σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα προς την αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η ερώτηση κατατέθηκε μετά τη συνάντηση που είχε η βουλευτής με τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους με αφορμή το υπόμνημά τους σχετικά με το ζήτημα της επικείμενης κατάργησης του θεσμού. Όπως αναφέρθηκε και στη συνάντηση, οι συμβάσεις τους λήγουν οριστικά στις 31 Αυγούστου με πλήρη κατάργηση του θεσμού, χωρίς καμία μέρημνα για τη διάδοχη κατάσταση των ιδίων των συναδέλφων τους. Τονίστηκε πως οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ιδρύματος. Στην ερώτησή της, η κυρία Βέτα θέτει προς την Υπουργό τα ερωτήματα εάν προτίθεται να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για την παράταση των συμβάσεων των ακαδημαϊκών υποτρόφων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πέραν της 31ης Αυγούστου, με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να καλύψει τα μεγάλα κενά που θα δημιουργηθούν στα ακαδημαϊκά τμήματα από την κατάργηση του θεσμού και ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου για τη συγκράτηση του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Δυτική Μακεδονία. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Κοζάνη οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Έργου Tips for Pen, που είναι έργο του προγράμματος Horizon Europe, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Κοζάνης μαζί με 17 συνολικά εταίρους από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πόλεων στη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν τον βιώσιμο σχεδιασμό, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε ο ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός των πόλεων, ενώ διεθνείς εταίροι και τοπικοί φορείς συζήτησαν για την ανάπτυξη ψηφιακών διδήμων, για τον αστικό σχεδιασμό, τις προκλήσεις και το μέλλον της περιοχής, της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, τη δημιουργία συνοικιών θετικής ενέργειας που παράγουν περισσότερη ενέργεια από όσοι καταναλώνουν. Η διοργάνωση περιέλαμβανε εξειδικευμένα εργαστήρια, παρουσίαση της Κοζάνης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σύμφωνο για την κλιματικά ουδέτερη πόλη, καθώς και εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κοζάνη, ως μια από τις πιλωτικές πόλεις του έργου, συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και συνεχίζει δυναμικά στο στόχο για βιώσιμες, έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Την 8η συνάντηση των εταίρων του έργου Life Natura φιλοξενεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας σήμερα και αύριο στην Πτολεμαϊδα και στην περιοχή του Αμιντέου. Οι περιοχές Natura 2000, Λίμνη Πετρών και Λίμνες Βεγορίτιδας Πετρών αποτελούν σημαντικούς υγροτόπους της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη αξία για την ορνηθοπανίδα, τη βιοπικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή. Η εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης μέσω του έργου Life Natura αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη δοκιμή και αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματική προστασία των φυσικών οικοτόπων και ειδών. Ιδιαίτερη σημασία για τη συνάντηση έχει επίσκεψη στην προστατευόμενη περιοχή των λιμνών Πετρών και Βεγορίτιδας, που αποτελεί μια από τις επιλεγμένες πιλωτικές περιοχές. Κατά την επίσκεψη πεδίου στο Αμίντεο, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στη λίμνη Πετρών και θα επισκεφθούν επιλεγμένα σημεία εφαρμογής μέτρων διαχείρισης. επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και να αναδείξουν για ακόμα μια φορά τη σημασία των λιμναίων οικοσυστημάτων της Δυτικής Μακεδονίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Παντελίδη στην Τολεμαΐδα, εκπρόσωποι 12 εταίρων που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου, καθώς και στελέχη συναρμόδιων φορέων, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία από την εφαρμογή δράσεων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, να συζητήσουν τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των μέτρων διατήρησης και να εξετάσουν καλές πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα. Για κατοχή ηρωίνης συνελήφθησαν στην Κοζάνη δύο Έλληνες, ένας 49χρονος και ένας 45χρονος, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και χρήση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποίησαν έλεγχο στους δύο άντρες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά 5,6 γραμμάρια ηρωίνης. Δράση ενημέρωσης και λήψης δείγματος για εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας μέσω της Δομής Βοήθειας στο Σπίτι σε συνεργασία με την Οργάνωση Εθελοντισμού Ανδρόνικος και τη συνεργασία του Συλλόγου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Όραμα Ελπίδας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Γεωργίου Μόδη της Φλόρινας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και η ενίσχυση της παγκόσμιας δεξαμενής εθελοντών δοτών, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας που πάσχουν από σοβαρές αιματολογικές παθήσεις και αναζητούν σύμβατο δότη. Μουσική βραδιά διοργανώνει η καλλιτεχνική, κινηματογραφική και θεατρική ομάδα του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Η εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ιωάννας Πηγατσιώτη αποτελεί την επίσημη παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων 2025-2026 που υλοποιήθηκαν στο σχολείο και αναδεικνύει τη δουλειά και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Τις δράσεις παρουσιάζουν μαθήτριες και μαθητές της κινηματογραφικής και θεατρικής ομάδας, ενώ στην υποδοχή των καλεσμένων τη βραδιά θα πλαισιώσουν τα Κρουστίνια. Την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «In Γρεβενά, ο άνθρωπος στον τόπο μας» διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η έκθεση φιλοξενείται στον αίθριο χώρο του διοικητηρίου Κώστα Σταλιαδούρης μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη. Επιχειρεί να αναδείξει στιγμές και πτυχές της ζωής στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και κυρίως να αφηγηθεί τις εμπειρίες που διαμορφώνουν τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους. Φωτογραφική έκθεση του Αλέξανδρου Βρετάκου με τίτλο «Πριν τη Μεγάλη Θλίψη» φιλοξενείται μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης με ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις. Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, δίνουμε συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι οι πρωινές διαδρομές μετά και τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε. Από το Earth News 105,8, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Βεβαίως, ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Με όλες τις νεότερες ειδήσεις, εξελίξεις και θέματα από την Δυτική Μακεδονία και πάντα ενημερώνεστε και από τις πρωινές μας δημοσιογραφικές εκπομπές και από αυτήν εδώ την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, αλλά βεβαίως και από τα δελτία ειδήσεων λίγο μετά τις 10 στο περιφερειακό δελτίο ειδήσεων που ήδη ακούσατε, αλλά και στις 12 το μεσημέρι στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Ενημερώνεστε και με τη μορφή ειδήσεων με ό,τι νεότερο και αναρτάτε βεβαίως αυτό και στην συνέχεια της ημέρας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και μέσα από το ERT News, την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ERT, ertnews.gr. Πάνω υπάρχει μια μπάρα στη στήλη περιφέρεια όπου μπαίνετε, πατάτε κοζάνι με ένδειξη κοζάνι και διαβάζετε όλα τα νεότερα ειδήσεις, εξελίξεις και οτιδήποτε άλλο προκύπτει στη συνέχεια της ημέρας. Να πούμε ακόμη ότι μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, εντός εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας, διαδικτυακά στο erteco.gr / radio / Κοζάνη. Πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα. Βεβαίως έχουμε και τα πολιτικά μας και τα αυτοδιοικητικά μας, μια σειρά από εκκρεμότητες που δυστυχώς παραμένουν. Ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος έχει συνεχώς προβλήματα τα οποία και αναδεικνύονται, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απολιγνητοποίηση και τα θέματα που δεν έχουμε λύσεις προς το παρόν, οι επενδύσεις και τα μεγάλα έργα που περιμένουμε και με την ΔΕΗ να ανακοινώνει πολλά data center και άλλα τέτοια που βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει προστιθέμενη αξία και κυρίως θέσεις εργασίας, αυτές που έχουν χαθεί σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να αναπληρωθούν, και από την άλλη βεβαίως τα καθημερινά ζητήματα εδώ της περιοχής μας. Σε κάθε περιοχή λοιπόν τα τηλέφωνα είναι και τώρα στη διάθεσή σας, γιατί όχι, ήδη καταγράψαμε 3-4 θέματα από αυτά που εσείς σήμερα μας έχετε ενημερώσει και πάμε τώρα σε ένα ενδιαφέρον συνέδριο, ουσιαστικά διημερίδα θα την χαρακτηρίζαμε ακριβέστερα, χειρουργικής. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, ο κύριος Εμμανουήλ Πικούλης, που μίλησε στην συνάδελφο Δέσποινα Σαμαραντίδου.
1: Η σημερινή επιστημονική διημερίδα στην Κοζάνη αποτελεί για την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, καθώς δίνει την ευκαιρία για ουσιαστικό επιστημονικό διάλογο, ανταλλαγή εμπειριών και ενίσχυση επικοινωνίας μεταξύ χειρουργών που υπηρετούν τη χειρουργική σε διαφορετικά νοσοκομιακά περιβάλλοντα και συνθήκες. Το πρόγραμμα της διημερίδας έχει σχεδιαστεί με γνώμα τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής κλινικής πράξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προκλήσεις στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Για την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, η ενίσχυση δικτύωσης, συνεργασίας και της ενεργού υποστήριξης όλων των μελών της αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στους νέους χειρουργούς, οι οποίοι υπηρετούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε σύνθετες επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Θα ήθελα να πω ότι η παρουσία μας στην Κοζάνη δεν είναι τυχαία. Θέλουμε να αναδείξουμε τον κρίσιμο ρόλο των χειρουργών της περιφέρειας, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δύσκολα και επίγοντα περιστατικά, πολλές φορές με περιορισμένους πόρους και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν όχι μόνο την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά και τις δυνατότητες εκπαίδευσης, επιστημονικής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης των νεότερων συναδέλφων. Ως Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Διοικητικό και το Επιστημονικό και το Επαγγελματικό Συμβούλιο, έχουμε ξεκινήσει και εντοπίσει μια συστηματική προσπάθεια ενίσχυση του δικτύου των νέων αλλά και των εμπειρότερων χειρουργών, η οποία θα επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλα μέρη της περιφέρειας. Θα ήθελα δε να τονίσω ότι να ευχαριστώ και θερμά τον Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής, τον αγαπητό Κωνσταντίνο Χατζημίσιο, τους διακεκριμένους επιστήμονες που συμμετέχουν ως ομιλητές και προεδρεύοντες, συμβάλλοντας στο υψηλό επιστημονικό επίπεδο της ημερίδας. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και βρίσκονται σήμερα στην Κοζάνη από πολλά μέρη της χώρας, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Γιάννη, Λάρισα, αλλά και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, την Ιατρική Σχολή μας και τις Πρετανικές Αρχές που υποστηρίζουν τις δράσεις αυτές. Ελπίζουμε η διημερίδα αυτή να προσφέρει χρήσιμη γνώση, να ενισχύσει το γόνο γόνιμο διάλογο και να αποτελέσει αφορμή για νέες συνεργασίες προς όφελος της χειρουργικής επιστήμης, των νοσοκομείων, της περιφέρειας και κυρίως των ασθενών μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, ο κύριος Πικούλης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Κώστας Χατζημίσιος, χειρουργός στο Μαμάτσο Νοσοκομείο Κοζάνης και διευθυντής της χειρουργικής κλινικής.
2: Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία, ιδιαίτερα ο πρόεδρος με όλους τους συμμετέχοντες της χειρουργικής εταιρείας, της ελληνικής χειρουργικής εταιρείας, με την παρουσία τους εδώ. Αυτό δίνει έμφαση, γιατί είναι συνεχές το ενδιαφέρον της ελληνικής χειρουργικής εταιρείας προς την επαρχία, ώστε να γίνεται η μεταφορά γνώσης και η ανταλλαγή απόψεων με τα προβλήματα που φέρνει η περιφέρεια. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή τη τιμή την οποία μας έκανε η χειρουργική εταιρεία. Γνωρίζουμε σε τοπικό επίπεδο, προσπαθούμε για την βελτίωση όλων των συνθηκών στο νοσοκομείο μας. Είμαι σε σημείο που μπορώ άριστα να πω οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς, διότι εμείς μπορούμε και γνωρίζουμε τα τελευταία όλα δεδομένα και μπορούμε και αντιμετωπίζουμε παραόλο τις ελλείψεις που προσπαθούμε πάντοτε να τις καλύπτουμε.
3: Πολλά τα περιστατικά, η αλήθεια είναι, και θέλω να μου πείτε τι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ημερίδας, δηλαδή τι επιλέξατε θεματικά να κινηθείτε που ίσως υπάρχει και ανάγκη για εκπαίδευση.
2: Ιδιαίτερα είναι το καρκίνωμα του παγκρέατος, η παθήση του παγκρέατος, όπως και του θυροειδούς. Μάλιστα δε, επειδή πολλά αναφέρονται πάνω στα καρκινώματα του παγκρέατος, της παθής του παγκρέατος, μας φέρνουν ό,τι νεότερο υπάρχει.
3: Μπορούμε λοιπόν εμείς να τα εφαρμόσουμε, έχουμε όχι την επιστημονική κατάρτιση, την έχετε έτσι κι αλλιώς, είμαστε περήφανοι για τους γιατρούς μας, αυτό το λέμε πάντα, αλλά έχετε την δυνατότητα και με τα υπόλοιπα μέσα που διθέτετε να τα αντιμετωπίσετε.
2: Χαίρομαι, διότι αυτό το οποίο συμφωνούμε, καθηγητές ιδιαίτερα εξειδικευμένοι θα μπορούν να έρχονται και εδώ να συμμετάσχουν μέσα στα χειρουργεία εφόσον εμείς τους καλούμε, πράγμα που ήδη έχει εφαρμοστεί.
3: Μάλιστα. Άρα τι ελπίζουμε για το μέλλον, τι μπορεί να φέρει μια τέτοια προσπάθεια?
2: Καλύτερα πράγματα, καλύτερα αποτελέσματα.
3: Και την υγειά μας, γιατρέ,
2: και την υγειά μας. Να είμαστε καλά. Χρειαστός.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε τώρα σε άλλα θέματα έτσι εντάχει που έχουμε και εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας και επιχειρούμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Ακρινής για αυτήν την τελευταία ανακοίνωση για το Πράσινο Χωριό και την ένταξη έργων του Πράσινου Χωριού, του πράσινου οικισμού δηλαδή, στην περιοχή της Ακρινής. Επιχειρούμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Ακρινής, ενώ να πούμε ότι έχουμε και το θέμα των υπεροριών και των απλήρωτων υπεροριών των 250 δημοτικών υπαλλήλων στην Κοζάνη, που προκύπτει και ένα γραφειοκρατικό μπλόκο, το οποίο βεβαίως έχει τεθεί και εμποδίζει όλη αυτή τη διαδικασία. Παρά τις ανακοινώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, ελπίζουμε να κλείσει αυτό το θέμα και γρήγορα να κατατεθούν τα χρήματα που οφείλονται στους εργαζόμενους. Θα πάμε τώρα όμως στην περιοχή των Γρεβενών, που το θέμα ήταν η σύλληψη, αλλά η σύλληψη που προέλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα από τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Κυριάκο Ταταρίδη, έπειτα από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενη του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Τώρα, τι ακριβώς έχει συμβεί, προφανώς δεν είναι ιδιαίτερως γνωστά όλα αυτά. Είναι γνωστή βεβαίως μια ανακοίνωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής που υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρεμηνεύεται και η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά. Ο κύριος Ταταρίδης, ο Δήμαρχος Γρεβενών, παρουσίασε γεγονότα από τη δική του πλευρά. Το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και την εξέλιξη διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. Γενικότερα δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θετικό κλίμα εκεί και σε άλλη περίπτωση έχουν εντοπιστεί διενέξεις και αντιπαραθέσεις και με τον Δήμαρχο Γρεβενών. Ο κύριος Ταταρίδης πάντως διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά και ο ίδιος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι κατά το παρελθόν είχαν συμβεί κάποιες διενέξεις και αντιπαραθέσεις και με παλαιότερους αντιδημάρχους και άλλους από το χώρο της Δημοτικής Αρχής, αλλά και βεβαίως εργαζόμενους του Δήμου των Γρεβενών. Αφήνουμε όμως και αυτό ως αναφορά και με βάση και τη συγκεκριμένη ανακοίνωση του Δήμου των Γρεβενών, αλλά και πληροφορίες που είναι στη διάθεσή μας, για να πάμε στο Πάρκο Μανιταριών Γρεβενών και στην ξυλογλυπτική που είχαμε στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο κύριος Φίλιππος Καλαμάρας, επίκουρος καθηγητής εκεί της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλόρινας, σε αυτή την έκθεση ξυλογλυπτικής και στο Πάρκο Μανιταριών.
1: Ωραία. Έχουμε νομίζω 9 παιδιά ή 10 από τη σχολή που συμμετέχουν. Βασικά είναι κανένα 2 απόφοιτοι και 8 φοιτητές. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Γενικά είναι κάτι που σαν περιοχή, σαν Δυτική Μακεδονία, μπορούμε να το έχουμε και να το υποστηρίξουμε, την πρώτη ύλη του κορμού. Τα δέντρα που παίρνουμε για αυτές τις διοργανώσεις είναι από καθαρισμούς, είναι από, κυρίως από ξυλία η οποία δεν είχε άλλη χρήση. Και είναι μια πολύ ωραία συνθήκη για να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με το μέσο, με το υλικό, με αυτή την συλλογικότητα.
2: Το ξύλο το αγαπούν οι γλύπτες περισσότερο από τα άλλα υλικά ίσως.
1: Για να πω την αλήθεια, όχι απαραίτητα. Ο καθένας βρίσκει νομίζω αυτό που του ταιριάζει πιο πολύ, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις. Και είναι κάτι που μπορούμε να το προσφέρουμε. Και κυρίως ότι γίνεται, όπως βλέπετε γύρω σας, δημιουργικές κοινότητες. Γίνονται ομάδες που γνωρίζει το κόσμο, συνεργασίες και ανοίγει για το μέλλον δρόμο.
0: Αυτά είπε ο Φίλιππος Καλαμάρας, επίκουρος καθηγητής της Σχολής Καλοτεχνών στη Φλόρινα, και θα ακούσουμε τώρα και έναν ξυλογλύπτη, τον Κυριάκο Ηλιάδη.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που σας συναντώ στο Πάρκο Μανιταριών και θέλω να μου πείτε την φετινή έμπνευση.
3: Είναι ένας κόκορας, το οποίο τον έχουμε ξαπλωμένο τώρα, σε λίγο θα το σηκώσουμε. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ. Έρχομαι ανελιπώς, γιατί βρισκόμαστε με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ξυλουργούς. Αλλάζουμε εμπειρίες και ομορφαίνουμε την πόλη των Γρεβενών.
2: Με σήμα το Μανιτάρι βεβαίως, στο πάρκο των Μανιταριών, τι μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο συμπόσιο, μια τέτοια συνάντηση καλλιτεχνών?
3: Πάρα πολλά πράγματα. Ερχόμαστε, γνωρίζουμε τον τόπο, έρχονται από όλη την Ελλάδα και αφήνουμε το αποτύπωμα εδώ στην πόλη, στο εξαιρετικό αυτό πάρκο.
2: Και υπάρχουν αρκετοί από τη σχολή.
3: Ναι, τη σχολή είναι και νέα παιδιά, είναι 4-5 νέα παιδιά φοιτητές ακόμα και ο καθηγητής τους βεβαίως, ο κ. Καλαμάρας.
0: Θα ακούσουμε τώρα και έναν μανιταρόφιλο ξυλογλύπτη, τον Γιάννη Παπατζίκο.
2: Για το πώς συνθέτεται το γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης στο πάρκο των Μανιταριών με όλο αυτό το κομμάτι των δημιουργημάτων του συμποσίου και της γλυπτικής.
4: Κυρία Μαραντίδου, είναι ανταπόσπαστο κομμάτι της περιοχής μας. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ απειθάνουμε. Ξέρουμε ότι στην περιοχή μας γεννιέται η Ευρώπη που λέμε, συγκρούεται η Ευρωπαϊκή με την Αφρικανική πλάκα, τεκτονική πλάκα. Ο συμβολισμός εδώ πέρα που κόβεται στη μέση, τα δύο πόδια από το μαμούθ πατάνε στην Ευρώπη και τα άλλα τα δύο στην Αφρική. Όλο αυτό πιστεύω ότι περιγράφει τον πολιτισμό μας μέχρι σήμερα, για τα επόμενα θα δούμε.
2: Άρα λοιπόν, γεωπάρκο, Μανιτάρια, Γρεβενών Κοζάνης, τα Μανιτάρια που και η πόλη των Γρεβενών είναι η πόλη των Μανιταριών.
4: Παγκόσμια πρωτεύουσα των Μανιταριών, όχι πόλη των Μανιταριών απλά.
2: Σε μια προσπάθεια, πώς βλέπετε την εξέλιξη των καλλιτεχνημάτων, των γλυπτών που έχουν φτάσει από όλη την
4: Ελλάδα? Ξεκίνησε από ένα άτομο μέσα από το Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ελλάδος και τώρα φτάσαμε, έχουμε 28 άτομα από όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι και περισσότερο. Τι είναι να μεγαλώσει, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε.
2: Εμπνευσμένα όλα τα έργα.
4: Είναι όλα τέλεια, με θέμα το Μανιτάρι και όποιος καλλιτέχνης θέλει μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό. Είδατε τι έργα κάνουν τα παιδιά. Με διάθεση και όλα αυτά θα μείνουν εδώ στο πάρκο. Είναι για όλο τον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι το συλλόγο. Εμείς είμαστε μέχρι το σημείο να τελειώσουν. Μετά παραδίνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Θα ακούσουμε και έναν ακόμη ξυλογλύπτη, τον Ηλία Τολίδη.
2: Με το αλυσοπρίωνο στο χέρι, για πείτε μου τι δημιουργείται εδώ και πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο συμπόσιο, μια συνάντηση γλυπτών.
5: Το συμπόσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνδέει τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας με την τέχνη έξω και με ένα βασικό τέχνημα που είναι η ξυλογλυπτική και περισσότερο στο χαρακτήρα του τόπου που κόβουμε με αλυσοπρίωνα, υλοτομούμε κτλ. Τώρα το συγκεκριμένο είναι θέμα Μανιτάρι και παίζουμε γύρω-γύρω από αυτό το θέμα ελεύθερα.
2: Πάρκο Μανιταριών και δεν μπορεί να λείπει το Μανιτάρι, έτσι, στην πόλη των Μανιταριών.
5: Εννοείται και πρέπει να είμαστε και περήφανοι.
0: Ακούσαμε τον Ηλία Τολιάδη, όχι Τολίδης, Ηλίας Τολιάδης ξυλογλύπτης, το ρεπορτάζ της Δέσποινα Σαμαραντίδου, για να ακούσουμε τώρα μία ξυλογλύπτρια και έναν ξυλογλύπτη, την κυρία Ζαφυρία Αθανασοπούλου και τον Νίκο Μάνεση. Η κυρία Αθανασοπούλου και ο κύριος Μάνεσης, ξυλογλύπτρια και ξυλογλύπτης, μίλησαν επίσης στη συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου.
6: Ερχόμαστε από Θεσσαλονίκη, είμαστε μια ομάδα γλυπτών από τη Θεσσαλονίκη και ήρθαμε να φτιάξουμε εδώ στην ωραία γιορτή σας, στο φεστιβάλ των Μανιταρόφιλων, μία σύνθεση ομαδική.
2: Για πείτε μας τώρα πόσοι συμμετέχετε και τι έχετε εμπνευστεί να παρουσιάσετε στον πάρκο των Μανιταριών.
6: Ναι, εμείς είμαστε τρεις και θέλουμε να δείξουμε, να δημιουργήσουμε μία πολυπρόσωπη σύνθεση όπου θα δημιουργήσουμε ένα μανιτάρι και πρόσωπα τα οποία έχουν διαφορετικές εκφράσεις και το μανιτάρι αυτό έχει έναν οφθαλμό και το κάτω μέρος το αποτελεί ένα δάκρυ.
2: Άρα πολυσύνθετη ιδέα,
6: ναι.
2: Είναι δύσκολη η ξυλογλυπτική για εσάς τους γλύπτες, είναι αγαπημένο κομμάτι?
6: Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι, το ξύλο είναι θερμό υλικό, είναι εύπλαστο και όλα αυτά μας κάνουν να το αγαπάμε πολύ και να θέλουμε να δουλεύουμε.
2: Για πείτε μου τι σας φέρνει εδώ και τι κομψοτεχνήματα φτιάχνετε.
7: Είναι η αγάπη για το ξύλο, η συνεργασία με τους άλλους φίλους ξυλογλύπτες. Μια ιδιαίτερη σχέση που έχω με τον Παπατζίκα που οργανώνει την εκδήλωση εδώ πέρα με τους μανιταρόφιλους και φτιάχνω τη μανιταρό, μια γυναίκα που κάνει γιόγκα πάνω σε ένα, και το κεφάλι της είναι ένα μανιτάρι.
2: Τι σας εμπνέει όταν παίρνετε στα χέρια σας και μαζί με το αλυσοπρίωνο, τι σας εμπνέει να δημιουργήσετε?
7: Είναι πολλά που μπορούν να εμπνεύσουν, είναι η φύση, είναι η αρχαιότητα. Είναι μια εικόνα που θα δεις στον δρόμο πάνω και δεν θα τη δώσει σημασία και θα περάσει υποσυνείδητα στο μυαλό σου και κάποια στιγμή θα σου βγει. Κάθε φορά υπάρχει και κάτι άλλο. Αρκεί να είσαι παρατηρητικός, αρκεί να μην αφήνεις τίποτα να πέσει χάμω.
2: 28 άνθρωποι βρίσκονται εδώ. Τι μπορεί να σημαίνει για εσάς που αγαπάτε πολύ αυτή την τέχνη και έρχεστε στα Γρεβενά?
7: Να σας πω ότι εγώ διοργανώνω το Πανελλήνιο Συμπόσιο. Έχω διοργανώσει 6 Πανελλήνια Συμπόσια στην Κρήτη. Με συνδέει με αυτούς τους ανθρώπους η αγάπη για το ξύλο πάρα πολύ. Όλοι αγαπάνε το ξύλο.
2: Μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην προβολή ενός τόπου, ένα
7: όχι
2: τέτοιο
7: σημείο. Μόνο στην προβολή ενός τόπου και στην καθημερινότητά μας ήδη πρωταγωνιστεί το ξύλο. Οπότε και στην προβολή ενός τόπου, νομίζω με τέτοιο θέμα όπως το έχουν πετύχει εδώ πέρα στα Γρεβενά, είναι αξιοζήλευτη η προσπάθεια και είναι πολύ ωραία.

0: πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Ακρινής, τον κύριο Γιώργο Αντωνιάδη, για να συνομιλήσουμε μαζί του στο χρόνο που απομένει, βεβαίως με βάση και την τελευταία ένταξη των χρημάτων για την λειτουργία και τη δημιουργία του πράσινου οικισμού στην Ακρινή. Κύριε Αντωνιάδη, κύριε πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Έχουμε την τελευταία απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, του κυρίου Νίκου Παπαθανάση. Τελικά μπορεί να γίνει το χωριό πράσινος οικισμός με τα χρήματα αυτά, με την ένταξη? Πώς προχωράει από εδώ και πέρα αυτός ο στόχος?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε στην αρχή του δρόμου. Ναι. Είναι μια θετική εξέλιξη, απλά αυτή η υπογραφή είναι σε συγκεκριμένα πράγματα, είναι για το εξοικονομώ και για το αυτονομώ. Ταυτόχρονα προχώρησε και η κατασκευή του δρόμου Ε35, το οποίο και αυτό έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα και προχωράμε και στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Απλά εκκρεμεί μία πρόσκληση από τον κύριο Παπαθανάση που συμπεριλαμβάνει το δίκτυο ίδρυψης, αποχέτευσης και είναι μία πρόσκληση 30 εκατομμύρια και έργα υποδομών.
0: Μάλιστα. Πόσες οικογένειες έχουν μείνει πλέον στο χωριό, πόσοι κατοικούν τώρα στο χωριό?
1: Εντάξει, είμαστε γύρω στους 700 ανθρώπους τώρα που κατοικούν στο χωριό.
0: Ναι. 700 άνθρωποι κατοικούν. Μπορεί να γίνει πράσινος οικισμός στο χωριό, το οποίο... Καλός ή κακός βεβαίως είχε συνδυαστεί με άλλα πράγματα για το περιβάλλον. Μιλούσαμε για περιβαλλοντική υποβάθμιση, για προβλήματα με την ρήπανση, για πολλά ζητήματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε οι κυβερνήσεις που διετέλεσαν εκείνη τη δεκαετία που ήταν σε ισχύ ο νόμος να κάνουν την μετεγκατάσταση.
0: Λέτε για την μετεγκατάσταση. Πέραν αυτού όμως, εγώ δεν λέω αν έγινε ή δεν έγινε και γιατί δεν έγινε με όλες τις κυβερνήσεις που κατά καιρούς πέρασαν, μη δε εξορουμένες και τις τωρινής και όλες τις προηγούμενες. Εγώ λέω εάν πράγματι είναι εφικτός ο στόχος να γίνει πράσινος οικισμός ένα χωριό που λίγο πολύ το γνωρίζουν όλοι ως χωριό περιβαλλοντικά υποβαθμισμένο, για να μην πω περισσότερα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, αν η κυβέρνηση όπως έχει αποφασίσει και έχει τη βούληση να προχωρήσει σε αυτό,
0: ναι,
1: με τις δεσμεύσεις της και όπως μας τονίζεται σε κάθε συνάντηση που κάνουμε, είναι ότι θα προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα να γίνει πράσινος οικισμός η Ακρινή. Όταν μια κυβέρνηση το δεσμεύεται και το αποφασίζει.
0: Τι σημαίνει αυτό, κύριε πρόεδρε, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει πράσινος οικισμός? Εντάξει, πέραν αυτών που είπατε για το δρόμο, για τα προγράμματα εξοικονομώ κτλ. Τι σημαίνει πράσινος οικισμός?
1: Θα υπάρχει και ένα εισόδημα από τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ. Δεσμεύτηκαν ότι θα μας δώσουν μια ενεργειακή κοινότητα 35 ΜΒ, τα οποία τα έσοδα θα τα μοιράζονται οι κάτοικοι του χωριού.
0: Εντάξει, αυτά είναι οικονομικά κίνητρα. Το πράσινο οικισμός δεν καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει πράσινο χωριό?
1: Θα συμπεριλαφθούν και άλλα πράγματα για να πάμε σε αυτό το μοντέλο του πράσινου χωριού. Πιο συγκεκριμένα περιμένουμε την πρόσκληση με τα 30 εκατομμύρια που θα συμπεριλαμβάνει μέσα ποια πράγματα θα γίνουν. Δηλαδή, προς το παρόν εμείς έχουμε μόνο το εξοικονομώ και το αυτονομώ στις κατοικίες
0: και τον δρόμο, έτσι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα όλα τα περιμένουμε σε μια μεγάλη πρόσκληση η οποία δεσμεύτηκε ο κύριος Παπαθανάσης ότι άμεσα θα βγει.
0: Άρα εσείς περιμένετε ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εκεί για να ενημερώσετε και τους κατοίκους το συνολικό πρόγραμμα του τι σημαίνει βήμα-βήμα το πράσινο χωριό.
1: Ναι. Αυτά τα πρώτα, αυτά που ήδη έχουν εγκριθεί, είναι ένα μέρος από το πράσινο χωριό.
0: Και περιμένετε το συνολικό.
1: Ναι, το συνολικό ποσό, όπως μας είχε δοθεί στην αρχή το σχέδιο.
0: Κύριε Πρόεδρε, εμείς μένουμε σε αυτά. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως, γιατί όπως είπατε θα έχουμε εξέλιξη, μιας που περιμένετε το συνολικό σχέδιο. Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Βλέπουμε ότι κάποια προχωράνε, αλλά βλέπουμε και κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες και εμείς είμαστε στην θέση να πιέζουμε, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μία ακόμη εκπομπή με γεγονότα, εξελίξεις και ό,τι νεότερο στη Δυτική Μακεδονία. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σημαίνει στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν και υδροφόρους του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιάς σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση ανώτου 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να ανοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να ανοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνοντας λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κυρίου Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως είπε. Τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κύριος Ρωμανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
4: Διαφημίσεις.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertsports.gr και το

0: κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι!
0: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Να ευχηθούμε σε όλους σας καλημέρα και καλή εβδομάδα στα 9 λεπτά μετά τις 11 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι Δευτέρα, είναι η 15η μέρα του Ιούνιου, ακριβώς στα μισά του πρώτου μήνα του φετινού καλοκαιριού. Εδώ λοιπόν από τους 100,2 στα FM και μέσω διαδικτύου, μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ, της γνωστής ψηφιακής μας πλατφόρμας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12. Χρήστος Τσομπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας έχουμε τραγούδια από το νέο υλικό του Βασίλη Κοντογιώργου. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε μαζί του. Ξεκινάμε με το «Μια Δευτέρα στην Αθήνα», ένα τραγούδι από τα 4 καινούργια που έχει κυκλοφορήσει. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα.

και από το τραγούδι «Μια Δευτέρα στην Αθήνα», σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη, στίχους της Κατερίνας Κοτσιφάκου. Πάμε σε ένα δεύτερο, πάλι σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη, και οι στίχοι ανήκουν επίσης στην Κατερίνα Κοτσιφάκου. Είναι το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η ζωή είναι στιγμές», με την ερμηνεία του Βασίλη Κοντογιώργου.

0: Έχουν το δικό σου φως, είναι ζεστές και δεν παγώνουν.
1: Η ζωή είναι στιγμές λοιπόν, από τα τέσσερα αυτά τραγούδια που παρουσιάζουμε, το δεύτερο του Βασιλικού του Γιώργου, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον καλημερίζουμε και το ευχόμαστε καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που έχουμε να μιλήσουμε για αυτά τα καινούργια τραγούδια, τα οποία να πούμε στους φίλους ακροατές ότι υπάρχουν στις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορούν εκεί να τα αναζητήσουν.
2: Και είναι η χαρά μας πλέον και εμάς των καλλιτεχνών να τα αναζητούν, να κάνουν τα like, να βλέπουν τα views. Έτσι μόνο καταλαβαίνουμε και εμείς πλέον την ανταπόκριση του κόσμου.
1: Ακριβώς.
2: Και αν τους αρέσει.
1: Ακριβώς. Να πούμε λίγο ότι αυτά τα τραγούδια κυκλοφορούν από την δισκογραφική εταιρεία Αυλός και είναι τραγούδια τα δύο που έχουμε ακούσει, τα τρία μάλλον φέρουν την υπογραφή του Γιάννη Ζουγανέλη και τους στίχους της Κατερίνας Κοτσιφάκου, ενώ υπάρχει και ένα τέταρτο με μουσική του Φαλή Τριανταφύλου.
2: Έτσι,
1: Νάνση Λάπα. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Γιάννη Ζουγανέλη?
2: Γιάννη τον Ζουγανέλη το γνωρίζω χρόνια. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια είχα κάνει κάποια άλλα βήματα μουσικά με τη ζωή τη Γανούρια. Αναφέροντας στο Γιάννη ότι έχω βγάλει ένα καινούριο τραγούδι, του λέω πόσο θα ήθελα να κάνω και μαζί σου κάτι. Mm-hmm. Λέει γιατί όχι. Ήταν πως αμέσως ανταποκρίθηκε από την αρχή. Το άρεσε η φωνή μου. Μου είπε, οπότε θα ήθελα να δοκιμάσουμε κάτι και είχαμε πει να δοκιμάσουμε ένα τραγούδι αρχικά. Και μπαίνοντας στο στούντιο, η αλήθεια είναι, προέκυψαν και τα υπόλοιπα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
1: Οπότε αντί για ένα single, ας πούμε ότι κυκλοφόρησε ένα EP, έτσι, ένα mini album.
2: Ακριβώς, ένα mini album με τέσσερα κομμάτια.
1: Με τέσσερα κομμάτια.
2: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διαφορετικό να γνωρίζεις τους ανθρώπους πέρα από τον επαγγελματικό χώρο του χώρου. Και θέλω να πω για τον Γιάννη, ο οποίο στο στούντιο πραγματικά κατάλαβε και ξεχώρισα την αξία του. Εκεί φαίνονται δηλαδή οι καλλιτέχνες και η διαχρονικότητά τους πλέον. Mm-hmm. Γι' αυτό μένουν στον χρόνο, γιατί ήταν απαιτητικός. Ήταν κάτι διαφορετικό. Το στυλ που είχα ασχοληθεί εγώ και είχα βγάλει ήταν πιο λαϊκό, ρεμπέτικο, πιο μικρασιάτικο. Και το πρώτο δίσκος που είχα συμμετάσχει με τη ζωή τη Γανούρια, ήταν η μέρα του ξενοζωμού, ήταν ακριβώς πάνω σε νέα τραγούδια. Ήθελε να παραμείνουμε στο ύφος το λαϊκό ο Γιάννης, mm-hmm. ήθελε να δώσει, δεν θα το χαρακτηρίσω έντεχνο, που το χαρακτηρίζουν αρκετοί, αλλά ήθελε να δώσει το δικό του το καθαρό ύφος. Έτσι προέκυψε και το «Η ζωή είναι στιγμές».
1: «Η ζωή είναι στιγμές». Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπήρξε καμιά απομυθοποίηση του προσώπου Γιάννη Ζουγανέλης από την κοντινή επαφή. Ίσα-ίσα, έτσι.
2: Ίσα-ίσα. Αυτό που σας είπα και αυτό συνεχίζω να λέω παντού, ότι δεν είναι τυχαίο κάποιοι άνθρωποι να μένουν τόσα χρόνια στην επικαιρότητα. Τι κάνουν σωστά.
1: Και μάλιστα
2: δηλαδή, να είναι, στο εγώ,
1: ναι, και να είναι και πολυδιάστατοι, έτσι, για να κάνουν πολλά πράγματα.
2: Πάνω απ' όλα.
1: Mm-hmm. Ναι, συνεχίστε τι λέγατε μπαίνοντας στο στούντιο.
2: Μπαίνοντας στο στούντιο λοιπόν, με τον αέρα ότι θα πάω να πω ένα τραγούδι, αρχίζω να τραγουδά, αρχίζω να με κόβει ο Γιάννης αρκετές. Θα συμπληρώσουμε αυτό, το κάνεις λάθος. Δηλαδή, ήταν πάρα πολλές οι σημειώσεις από την αρχή. Εκεί αγχώθηκα λίγο, να είμαι ειλικρινής, αλλά εκ του αποτελέσματος κατάλαβα ότι αυτό που είχε στο μυαλό του, αυτό θα έπρεπε να αποτυπώσουμε και στο δίσκο.
1: Και το
2: καταφέραμε, πιστεύω σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm.
1: Αυτά τα τέσσερα τραγούδια υπάρχουν. Υπάρχει πιθανότητα
2: YouTube,
1: να.
2: Spotify, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, Spotify. Να υπάρξει και κάποια συνεργασία ξανά μαζί στο μέλλον για κάποια άλλα τραγούδια. Υπάρχει σαν σκέψη εννοώ αυτό.
2: Σαν σκέψη υπήρχε, η αλήθεια είναι να συμμετάσχουμε σε να κάνουμε κάποιες live εμφανίσεις mm-hmm. με τον Γιάννη που ο ίδιος κανένα, βέβαια με τόσο η αλήθεια είναι ασχολήθηκε πιο πολύ με το θέατρο, έχει κάποιες άλλες προτάσεις, όπως και τώρα το καλοκαίρι, έχει πάλι θεατρικές παραστάσεις που συμμετάσχει, οπότε το έχουμε αφήσει, αλλά Εννοείται ότι θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις.
1: Αυτό που λέγαμε πριν για την πολυδιάστατη προσωπικότητα.
2: Έτσι. Βέβαια. Ναι. Δεν το προλαβαίνει, είναι παντού. Είπαμε ναι. Πάλι, δεν είναι τυχαίο.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, αυτά τα τραγούδια λοιπόν, δεν ξέρω αν θα θέλατε να κάνετε κάποια αναφορά και στην στιχουργό, στα τρία τραγούδια, βεβαίως, την Κατερίνα Κοτσιφάκου και στην Άνση Λάπα, βέβαια.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Γιατί αυτή ήταν το ένασμα που όταν τη ζητήσαμε της Κατερίνας, η Κατερίνα είναι φίλη, είναι κλινική ψυχολόγος παρόλα αυτά, γράφει στίχους, οπότε τη ζήτησα να μου δώσει για να πούμε με το Γιάννη ένα τραγούδι και μας έδωσε περισσότερους. Οπότε, ίσως είναι και η Κατερίνα η αιτία που τελικά δεν βγήκε ένα τραγούδι, ένα σίγκλ και βγήκαν περισσότερα γιατί διάλεξε κάποια από αυτά ο Γιάννης και έβαλε τη μουσική του. Προς αντίστοιχα στη Νάνση Λάπα που έγραψε μουσική βέβαια του Θαλή Τριανταφύλου, στενού συνεργάτη του Γιάννη και που η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ σε όλη την παραγωγή, βοήθησε και στην ενορχήστρωση και στο στούντιο και βγάλαμε και το τραγούδι «Το μη μου μιλάς». Ένα χασάπικο που κάτι έχει να μας πει και αυτό.
1: Και θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο αυτό, όπως βέβαια και το «Πάρε με θάλασσα» και τα υπόλοιπα δύο τραγούδια. Αναφερθήκατε πριν και για την συνεργασία με τη Ζωή Τηγανούργια. Θα ήθελα λίγο να πούμε κάποια πράγματα και για αυτή τη συνεργασία.
2: Ναι.
1: Για την εμπειρία αυτής της συνεργασίας.
2: Βέβαια. Τη Ζωή τη γνώρισα αν, το διάστημα μάλλον που ήθελε να κάνει αυτό που σας είπα, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, «Η μέρα του ξεριζωμού», αφιέρωμα στην εκένωση της Ανατολικής Θράκης και την καταστροφή της Μήνης.
1: Mm-hmm.
2: Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες. Μπορώ να φέρω ενδεικτικά μερικούς, όπως μεγάλη Εγκυζίνα Μαριό, Σοφία Μάνου, Δημούδης, Γερτάκης και άλλοι πολλοί. Και μου πρότεινε η Μπάμπη Τσέρτος, τον αστότε ακόμη, έχει συμμετοχή σε αυτό το άλμπουμ και μου πρότεινε να πω ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι ήταν το ασύρτικο. Θυμάμαι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη. Ενθουσιάστηκα να σας πω την αλήθεια τότε για τη συμμετοχή και επειδή πήγε και αυτό πάρα πολύ καλά στο στούντιο, το άλμπουμ τελικά είπα και ένα δεύτερο τραγούδι μετά, το «Για τα δύο γλυκά σου μάτια».
1: Mm-hmm.
2: Οπότε έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας με τη Ζωή Τηγανούργια που μετά από αυτό το άλμπουμ η αλήθεια είναι με ενέταξε στην ομάδα της και τα δύο τελευταία χρόνια, να εξαιρέσουμε φέτος που ασχολήθηκα με το καινούριο άλμπουμ, κάναμε συναυλίες μαζί με τη Ζωή Τηγανούργια.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντική.
2: Αυτές τις συναυλίες μετά και απέτυχε τη δική μου και τη Ζωή να βγάλουμε ένα νέο τραγούδι. Βγάλαμε και ένα σίγκλ, το «Ηλούσιο το γραμμένο», με στίχους δικούς μου και τη Ζωή, ένα συνδυασμό και στη μουσική βεβαίως τη Ζωή Τηγανούργια.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η περίοδος για εσάς είναι σημαντική γιατί υπάρχουν αυτά τα τέσσερα τραγούδια στη συνεργασία με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Καλούμε τους φίλους να μπουν και στο Spotify και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες να τα ακούσουν. Θα παίξουμε εμείς σε λίγο και τα άλλα δύο. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων για το φετινό καλοκαίρι.
2: Το φετινό καλοκαίρι αλήθεια είναι δει και ο Γιάννης ασχολείται όπως σας είπαμε κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
2: Κάνω κάποια λίγα live εδώ στην Αθήνα, βρίσκομαι, και μετά από Σεπτέμβριο οργανώνουμε περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο για κάποιο τραγούδι να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, κάτι άλλο.
2: Όχι. Η αλήθεια είναι θέλουμε να χαρούμε αυτά, να απολαύσουμε αυτά μαζί με τους ακροατές, να ξεχωρίσουν ίσως κάποιο, δεν ξέρω εσείς ξεχωρίζετε κάποιο, γιατί εγώ είναι δύσκολο.
1: Ναι. Το «Ζωή είναι στιγμές» ίσως.
2: Αν και ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος και μόνο είναι κάτι που το λέμε όλοι μας συχνά. Έτσι.
1: Σωστά.
2: Θέλουμε να το κάνουμε πράξη, θέλουμε να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή και καλό είναι να το μέσω από το τραγούδι να μας το υπενθυμίζει.
1: Ακριβώς, γιατί το αμελούμε πολύ συχνά.
2: Ακριβώς. Ακόμη και απλές στιγμές που τις προσπερνάμε θεωρώ ότι αξίζει να δώσουμε λίγο σημασία παραπάνω.
1: Πολύ σωστά. Εμείς μένουμε σε τα τραγούδια αυτά. Ευχόμαστε να πάνε καλά, να έχουν επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία
2: πολύ.
1: Ευχόμαστε επίσης και στα live, όποια κάνετε το φετινό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
1: Και θα έχουμε, πιστεύω, τη δυνατότητα και στο άμεσο μέλλον να τα ξαναπούμε με αφορμή την κυκλοφορία κάποιων καινούργιων τραγουδιών.
2: Με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία
2: καλό
1: και πάλι.
2: Καλό καλοκαίρι σε εσάς, τους ακροατές σας. Καλή ακρόαση και καλή επιτυχία και σε εσάς σε ό,τι κάνετε.
1: Τα χαιρετίσματά μας, ευχαριστούμε πολύ από την Κοζάνη και πάμε να ακούσουμε το «Μη μου μιλάς». Αυτό θα ακούσουμε για να κλείσουμε μετά με το «Πάρε με θάλασσα».
2: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε και πάλι.
2: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης,
1: λοιπόν, 25 μετά τις 11, πάμε στο «Μη μου μιλάς».

Και πάμε και στην τελευταία γεύση από τα τέσσερα αυτά τραγούδια που ακούσαμε, μετά το «Μη μου μιλάς», να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας αυτή τη συνεργασία του Βασίλη Κοντογιώργη με τον Γιάννη Ζουγανέλη, με το «Πάρε με θάλασσα».

31 μετά τις 11, συντονισμένοι στις ραδιολοχημίες της Δευτέρας. Και πάμε τώρα στον Πάνο Βλάχο. Πάμε σε ένα live, σε μια live εκτέλεση του καινούργιου του τραγουδιού που είναι αφιερωμένο στους μπαμπάδες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, ενώ σε λίγο θα έχουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Γάζα, είναι ο Θρήνος στη Γάζα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Πέτρος Δουρδουμπάκης σε στίχους της συντοπίτης άσμας, της Μαρούλας Παπαδοπούλου. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Πρώτα όμως Πάνος Βλάχος και οι μπαμπάδες.

Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

0: Μα ποιος ξέρει να κάνει παπάδε.
1: Και από τον Πάνο Βλάχο και τη live ηχογράφηση του τραγουδιού «Μπαμπάδες» συνεχίζουμε με το «Θρήνος στη Γάζα». Ένα τραγούδι που οι στίχοι ανήκουν στην Μαρούλα Παπαδοπούλου, η ερμηνεία στον Πέτρο Δουρδουμπάκη και στον Σάκη Βλαχάβα, ενώ ο Πέτρος Δουρδουμπάκης έχει γράψει και τη μουσική. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι που προέκυψε από την ανάγκη, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στιχουργός του τραγουδιού η Μαρούλα Παπαδοπούλου, να ουρλιάξει όταν είδε μια φωτογραφία μιας σκοτωμένης μητέρας δίπλα στο μικρό, το μικρό της που της άπλωνε το χέρι. Ένα τραγούδι βέβαια που πρέπει να προβληματίσει όλους με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα. Πάμε να το ακούσουμε, «Θρήνος στη Γάζα».

Η νύχτα βαριά σκοτώνει παιδιά. Το μέλλον γκρεμίζει, τις ψυχές τους θερίζει. Δρόμοι γεμάτοι με μπάζα. Καμιά προσευχή δεν φτάνει σε σένα, Θεέ μου. Θρήνος και απόψε στη Γάζα.

βάφει το χώμα με αίμα αθών, ποτίζει τους σπόρους νέων ηρών. Κι εσύ, κι εσύ θεατής στο δικό του το δράμα, εικόνες θα δεις, δεν θα ακούσεις το κλάμα του παιδιού που απλώνει τα χέρια, τελευταία αγκαλιά στη σκοτωμένη μητέρα. Φαύλος ο κύκλος πληγή που δεν κλείνει, πάλι από ήδη τη ματώνει η Παλαιστίνη.

βάφει το χώμα με αίμα αθών. Ποτίζει τους σπόρους νέων ηρών. Και εσύ θεατής στο δικό του το δράμα, εικόνες θα δεις, δεν θα ακούσεις το κλάμα του παιδιού που απλώνει τα χέρια τελευταία αγκαλιά στη σκοτωμένη μητέρα. Φαύλος ο κύκλος πληγή που δεν κλείνει, πάλι αβοήθητη ματώνει η Παλαιστίνη.

Πέτρος Δουρδουμπάκης σε στίχους της Μάρουλας Παπαδοπούλου, ερμηνεία Πέτρος Δουρδουμπάκης και Σάκης Βλαχάβας, σε πρώτη παρουσίαση Θρήνος στη Γάζα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το τραγούδι και σε επόμενες εκπομπές. Συνεχίζουμε, πάμε σε κάτι καινούργιο από τον Σπύρο Γραμμένο μαζί με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη.

Βγήκαν οι καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο, τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νεκταριά προσία στα μπραντσάδικα πουλάνε, στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πλήρωτοι αμήχανα γελάνε, σαν τους θυσιάζουν στο φόβο.

Gentrification λοιπόν από τη νέα δουλειά του Σπύρου Γραμμένου με τα φωνητικά της Νεφέλης Φασούλη, την οποία θα τη συναντήσουμε και στο επόμενο τραγούδι, εδώ σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, από τις δουλειές που ξεχωρίζουν μέσα στο 26, το άλμπουμ που βγήκε στην αγορά το Μάιο με τον γενικό τίτλο «Χέρια στο Θεό». Εδώ μέσα περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Κατρακύλα» που θα ακούσουμε σήμερα με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη.

και από την κατρακύλα του Ορέστη Ντάντου με τη συμμετοχή της Νεφέλης Φασούλη, για να πάμε σε ένα από τα τελευταία των Pix Lux, το «Καράβια που περάσατε», ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2025 με το γενικό τίτλο «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Πάμε λοιπόν στο «Καράβια που περάσατε», Pix Lux.

Και από το Καράβια στη Στεριά, ένα ζωντανό ντουέτο από τον Γιώργο Νταλάρα και την Ασπασία Στρατηγού. Αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο δίσκο «Τα μουσικά γενέθλια», ντουέτς που κυκλοφόρησε το 2020 από τη συναυλία που έδωσε ο Γιώργος Νταλάρα στο Ηρώδιο. Πάμε να κλείσουμε με τη Μάρθα Φριτζίλα και το «Σωπαίνουν τα τραγούδια», τα τραγούδια μου, από το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε ο συντοπίτης μας εδώ, ο Μιχάλης Χανιώτης, μαζί με τον Βαγγέλη Καπράλο. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στην παραγωγή, στα λόγια και στις μουσικές επιλογές. Και βέβαια πάμε σε λίγο στη σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επαναρχόμαστε με την μεσημβρινή τοπική περιφερειακή ραδιοεφημερίδα. Ξανά μαζί στις 3 με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

0: Διαφημίσεις.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί ως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω Λιακοβλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί

που απορρέουν από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με απόλυτο σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες. Μετέβη και ο θελός στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρου Λιβάνη, ο Δήμος Καστοριάς εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος κάνει λόγο για ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και τονίζει ότι η επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Δήμο Καστοριάς αφορά την κάλυψη οικονομικών εκκρεμωτήτων παλαιότερων ετών συνολικού ύψους 1.415.000 ευρώ. Με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Καστοριάς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, επιλύει οριστικά χρόνιες οικονομικές υποχρεώσεις που τον ακολουθούσαν από το 2010, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική του λειτουργία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν 3 ξεχωριστά θλιβερά περιστατικά θανάτωσης αρκούδων. Το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης και έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, με τις πρώτες ενδείξεις των ειδικών να συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Το τρίτο περιστατικό σημειώθηκε στο πυλώρι του Δήμου Βοίου Κοζάνης, όπου βρέθηκε νεκρό αρκουδάκι ηλικίας 2,5 ετών που έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Παράλληλα με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι Νέμεσης, μετά τον εντοπισμό των 3 νεκρών αρκούδων μέσα σε ένα 24ωρο, ανακοίνωσε ότι αναζητά ασφαλείς πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών, προσφέροντας μάλιστα το ποσό των 3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει καθοριστικά στον εντοπισμό τους. Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε σε απικία data center ούτε σε κέντρο καύσης απορριμμάτων. Αυτό αναφέρει η παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ελπίδα, παρουσιάζοντας τις θέσεις της για το υποδιαβούλευση νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με την επικεφαλής της παράταξης Γεωργία Ζεμπελιάδου, το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έρχεται κατόπιν εορτής, δεν αγγίζει τα ήδη διαμορφωμένα τετελεσμένα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξαιρεί τις αντιλησιοταμιεύσεις, δημιουργεί παράθυρα για εγκατάσταση data center και καύση απορριμμάτων, αφήνει απροστάτευτη την παραγωγική γη και την κτηνοτροφία, αγνοεί τις κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης και δεν διασφαλίζει ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η παράταξη Ελπίδα αναφέρει ότι κατέθεσε τις προτάσεις της στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εφόσον δεν συμπεριληφθούν στο ενιαίο κείμενο της Περιφερειακής Αρχής για τη διαβούλευση, θα κατατεθούν ως ξεχωριστή πρόταση της παράταξης Ελπίδα. Κινητοποίηση πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών για την αποτροπή της επικείμενης συγχώνευσης και κατάργησης του 13ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης. Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνεται η συγχώνευση του 13ου με το 5ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης και μεταφορά της έδρας στο 5ο Νηπιαγωγείο. Η Επιτροπή Αγώνα καλεί όλους τους πολίτες και τους φορείς της πόλης να συμμετέχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από το 13ο Νηπιαγωγείο σήμερα στις 7 το απόγευμα και να διεκδικήσουν να παραμείνει ανοιχτό το Νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Αγώνα, άγνωστες δυνάμεις, αντί να κρατούν σχολεία ανοιχτά, προσπαθούν με τεχνάσματα να κλείσουν, ακόμη και με επίσημη από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εικονική εμφάνιση νηπιαγωγείου σε τοποθεσία όπου δεν υπάρχει σχολική μονάδα. Η Επιτροπή Αγώνα αναφέρει επίσης ότι το 13ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης κλείνει γιατί δεν υπάρχει σωστή κατανομή μαθητών στα νηπιαγωγεία της πόλης, καθώς σε άλλα υπάρχουν υπεράριθμοι μαθητές και σε άλλα ελάχιστοι. Ψήφισμα για τη στήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών. Με το ψήφισμα του, το Δημοτικό Συμβούλιο αναδεικνύει τη σημασία του έργου που επιτελεί διαχρονικά το Κέντρο Πρόληψης στην τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς της κοινότητας. Παράλληλα, εκφράζει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, της θεσμικής και οικονομικής τους ενίσχυσης, καθώς και της περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Υπογραμμίζει ότι η πρόληψη δεν είναι δαπάνη πολυτελείας, είναι επένδυση στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια και στην κοινωνική συνοχή. Όπως τονίζει, η αποδυνάμωση των δομών πρόληψης δεν εξαφανίζει τα

κοινωνικά προβλήματα, απλώς τα μεταθέτει για αργότερα, οξύτερα και ακριβότερα στις οικογένειες, στα σχολεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και τελικά σε ολόκληρη την πόλη. Για σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τις παρατατεμένες καθυστερήσεις στις πληρωμές των κέντρων μελισσοκομείας, κάνει λόγο σε επιστολή του προς κάθε αρμόδιο φορέα ο Μελισσοκομικός Σύλλογος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Την επιστολή αυτή κατέθεσε προς τους συναρμόδιους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος. Περιγράφοντας το πρόβλημα, αναφέρει ότι τα κέντρα μελισσοκοπεία λειτουργούν μέσω φορέων όπως οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι και οι συνεταιρίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την καθολική λειτουργία τους. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι φορείς καλούνται να καλύπτουν αρχικά με ίδιους πόρους όλες τις λειτουργικές και μισθολογικές δαπάνες και στη συνέχεια να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Ωστόσο, σήμερα, περισσότερο από 9 μήνες μετά την έναρξη του τρέχοντος προγράμματος, δεν έχει πιστωθεί κανένα ποσό στους φορείς που το υλοποιούν. Για επιτακτική ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του θεσμού των ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κάνει λόγο σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Καλλιόπη Βέτα προς την αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η ερώτηση κατατέθηκε μετά την συνάντηση που είχε η βουλευτής με τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους με αφορμή το υπόμνημά του σχετικά με το ζήτημα της επικείμενης κατάργησης του θεσμού. Όπως αναφέρθηκε και στη συνάντηση, οι συμβάσεις τους λήγουν οριστικά στις 31 Αυγούστου, με πλήρη κατάργηση του θεσμού χωρίς καμία μέρημνα για τη διάδοχη κατάσταση των ίδιων και των συναδέλφων τους. Τονίστηκε πως οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Την 8η συνάντηση των εταίρων του έργου Life Natura φιλοξενεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Ήπειρου Δυτικής Μακεδονίας σήμερα και αύριο στην Πτολεμαϊδα και στην περιοχή Αμιντέου. Οι περιοχές Natura 2000, Λίμνη Πετρών και Λίμνες Βεγορίτιδας Πετρών αποτελούν σημαντικούς υγροτόπους της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη αξία για την ορνηθοπανίδα, τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή. Η εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης μέσω του έργου Life Natura αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τη δοκιμή και αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματική προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών. Μουσική βραδιά διοργανώνει η καλλιτεχνική, κινηματογραφική και θεατρική ομάδα του 2ου Γενικού Λυκείου Γρεβενών σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου. Η εκδήλωση με τη συμμετοχή της Ιωάννας Πηγατσιώτη αποτελεί την επίσημη παρουσίαση των πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο σχολείο. Και με την πολιτιστική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.
2: Διώξε το χρόνο.

0: Με ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τον χρόνο, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εμείς βέβαια, ειδικά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε με τα μάτια κολλημένοι στο χρόνο και αυτό το τραγούδι έρχεται να μας δώσει μηνύματα. Και τον δημιουργό του, τον ερμηνευτή, τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Είναι μεγάλη τιμή για μας που έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ζουγανέλη. Κύριε Ζουγανέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στο ακρατήριό σας. Είμαι ένας άνθρωπος που αισθάνομαι και Μακεδόνας, γιατί είμαι Έλληνας και οι Έλληνες είμαστε και Μακεδόνες και Κρήτες και Πελοποννήσοι. Και κάθε φορά που έρχομαι στα μέρη σας εκεί στη Φλόρινα, ο κόσμος μας υποδέχεται με πολύ αγάπη και σεβασμό και αυτό δεν το ξεχνώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω με την ευκαιρία αυτή τη συνομιλία μας. Ευχαριστώ πολύ. Πέρυσι είχαμε έρθει στο ο Γιώργος Ολιάνης που οργανώνει αυτό
0: ναι, το πράγμα. Ναι, θυμάμαι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Είχαμε έρθει εκεί και ήταν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που κοινωνήσανε μαζί μας. Μετά μας φιλοξενήσανε, μετά.
0: Είναι μια περιοχή που διψά για εκδηλώσεις, καθώς βρισκόμαστε μακριά από τα περισσότερα αστικά κέντρα, οπότε είναι ευκαιρίες για μας να συναντάμε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν σίγουρα και είναι άνθρωποι της τέχνης, οπότε όποτε μας δίνεται η ευκαιρία είμαστε πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Να σας πω ότι δεν έχετε καμία ανάγκη τα αστικά κέντρα, γιατί τα αστικά κέντρα παρικμάζουν, ενώ στην περιφέρεια μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση. Και στις τέχνες και στις επιστήμες και στην εργασία γενικότερα. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Οι νεότεροι, ας πούμε, καλλιτέχνες ή από όλα το φάσμα της επενδυμενικότητας δεν τους παρέχεται, δεν τους δίνεται ευκαιρία να μπουν μπροστά. Υπάρχουν πολύ ωραίοι και καλλιτέχνες όλων των τεχνών. Δεν τους δίνεται ευκαιρία. Όλοι πάνε στην πεπατημένη. Οπότε δεν θα δημιουργηθεί νέος κόσμος. Από την άλλη πλευρά, οι νέοι έχουν και μια ευθύνη για τον τρόπο που ζουν. Δηλαδή δεν πρέπει να χαϊδεύουμε σε αυτά τα αυτιά τους, αλλά πρέπει με πολύ αγάπη στο μέλλον και σε αυτούς να τους απευθυνόμαστε. Αυτό κάνω κι εγώ. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε για την καθημερινότητά μας. Εγώ το λέω συνέχεια όπου βγω. Ποίηση είναι η καθημερινότητα. Ποίηση δεν είναι μόνο οι ποιητές που γράφουν στο χαρτί. Ποιες είναι η ζωή, το πώς αντιμετωπίζεις τη ζωή, τι επιλέγεις να κάνεις. Εντάξει.
0: Και εννοείται ότι η πίεση μπορεί να κρύβεται πίσω και από απλά λόγια και από λόγια της καθημερινότητας και από προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν. Και ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα. Ακόμα και εμάς που ζούμε σε πιο μικρές πόλεις, υπάρχει ο χρόνος, η πίεση του χρόνου πάντα στους ανθρώπους. Οπότε έρχεται τώρα ένας δίσκος που έχει τουλάχιστον δύο τραγούδια που ασχολούνται με το χρόνο. Άλλωστε και ο τίτλος του δίσκου είναι αυτός, «Κράτα το χρόνο».
1: Ναι, να σας πω, πάντα με απασχολήσει ο χρόνος, όχι όμως με φοβία, γιατί ο χρόνος είναι αυτός που σου επιτρέπει να ορίσεις τη χρησιμότητά του. Αυτό είναι το τραγούδι. Όταν ο χρόνος, ας πούμε, είναι επικοδομητικός, αν ο χρόνος έχει να σου πει κάτι, ναι, μπορώ σε αυτό το συγκεκριμένο, συνοπτικό λόγο να εκφραστώ και να εκφράσω ανθρώπους, γιατί αλληλουχία είναι. Είμαστε δανάκλες, είμαστε καθρέπτους ένας του άλλου και είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργούμε. Ο χρόνος, όταν τον αφήνει να περνάει από πάνω σου, είναι καταπέρτης. Όταν είσαι μέρος του χρόνου. Ξέρετε, με απασχολούσε από πολύ μικρό παιδάκι ο χρόνος για πολλούς λόγους. Και εκτός αυτών, με την ευκαιρία να σας πω ότι έχω κάνει και ένα. Έχει βγει και σε βινίλιο και στα Spotify το χωροχρόνο, που είναι οργανική μουσική. Που εκεί πέρα, μόνο με τον ήχο, προσπαθεί να ορίσει ότι δεν υπάρχει χώρος χωρίς το χρόνο, δεν υπάρχει χρόνο χωρίς το χώρο, όλη αυτή είναι η αλληλουχία των πραγμάτων. Με απασχολεί θετικά ο χρόνος, όχι αρνητικά. Και ο χρόνος έχει να σου δώσει πολλά, αν εσύ είσαι μέρος του. Αυτά λέμε και άλλα και τα πιάνουμε και με άλλα.
0: Ναι. Βλέπω σε αυτό το δίσκο με χαρά ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει στίχους εκτός από εσάς, που είναι νέοι, που, γράφουν, ναι, που έχουν δώσει δείγματα βέβαια καλής γραφής μέχρι σήμερα και οπότε είναι ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος από άποψη στιχουργική.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι, ξέρετε, πάντοτε εγώ έδινε την ευκαιρία σε ανθρώπους που με προσέγγιζαν για να μελοποιηθούν. Και βέβαια, να ξέρετε και κάτι, είναι αλλιώς να μελοποιήσει ένα νέο και αλλιώς, ας πούμε, τον Κάτσο. Καταλαβαίνετε, εγώ το λέω επειδή γνώρισα τον Κάτσο και είχαμε και. Δεν είχα την ευτυχία να του μελοποιήσω ποίημα του ή τραγούδι του, αλλά είχα την ευτυχία να συνεπάρξουμε σε πολλά άλλα πράγματα και στο ραδιόφωνο και να τραγουδήσω και να παίξω πράγματα που δεν έχουν εκδοθεί. Είναι αλλιώς, γιατί ο κόσμος ψάχνει τους ποιητές, ψάχνει τους γνωστούς σου, αυτούς που έχουν συστηθεί. Εγώ όμως παραδένοντας αυτή τη λογική και για να είμαι ισορροπημένος και με την ιδεολογία μου, πάντοτε είχα και νέους, ας πούμε, στιχουργούς. Mm-hmm. Ναι.
0: Και είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί ακούμε νέο λόγο, νέους προβληματισμούς που αποτυπώνονται σε κάποια τραγούδια, και θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια σε πολλές εκπομπές να ακούσουμε και όλα τα τραγούδια του δίσκου. Βλέπω ανάμεσα είναι η Σάνα Μπαλτζή, η οποία βέβαια είναι γνωστή, η Φωτεινή Αθερίδου, ναι, ο Νίκος Γρίτσης, ο Αντώνης Παπαϊωάννου, η Λίνα Δημοπούλου, ναι, η Βάγια Καλατζή, ο Χρήστος Προμήρας και ο Νίκος Κεραμίδας, αν λέω σωστά τα ονόματά τους.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Βέβαια, εδώ είναι άνθρωποι που έχουν δοκιμαστεί, έχετε υπόψη σας, mm-hmm, μέσα με τα στιχουργήματα και τον ποιητικό τους λόγο, έχουν δοκιμαστεί οι περισσότεροι, απλώς δεν έχουν την ευρεία αποδοχή, αλλά η ευρεία αποδοχή εξαρτάται από το παρουσιάζει. Mm-hmm. Και χαίρομαι που είπατε ότι θα παίξετε τα τραγούδια, εύχομαι να το κάνετε, δηλαδή γιατί εμείς, ξέρετε, τώρα παίρνουν αποστάσεις από τα, κάποτε παίρνουν αποστάσεις από τα λόγια, γιατί από τέτοια λόγια, γιατί υπήρχε εποχή που τα τραγούδια τα αγόραζε ο κόσμος, το λέω με την καλή έννοια. Τώρα, ξέρετε, είμαστε σε μια φάση αυτοχρηματοδότησης, ο καθένας έχει τα δικά του label, δεν κάνουμε τραγούδι παρά μόνο για να επικοινωνήσουμε. Όχι μόνο κανείς από εμάς δεν βγάζει χρήματα, με εξαιρέσεις ελάχιστες από αυτές που έχουν μεταδώσει στα τραγούδια που μεταδίδονται, και το κάνουμε ακριβώς για την επικοινωνία όσο έχουμε υποχρέωση, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και καλά, και σας ευχαριστώ θερμά που υποσχεθήκατε ότι θα τα βάλετε, γιατί αυτό είναι ο σκοπός, να μεταδοθούν, να ακουστούν. Και εγώ δεν γράφω τραγούδια πάντοτε για να τραγουδηθούν. Γράφω τραγούδια για να ακουστούν. Και βέβαια έχω αδικηθεί πολλές φορές, γιατί ενώ έχω κοντεύω τα 1000 τραγούδια, έχω μεγάλη θητεία και δεν είμαι μικρός πια, αλλά έχουν παρουσιαστεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εγώ ελάτε που αγαπάω τις αποτυχίες μου περισσότερο και κάνω ενέργειες και τις αναμεταδίδω, τις ανασκευάζω, και πάλι παίρνω απόσταση, καθόλου για ματαιοδοξικούς λόγους. Έχω όμως την φιλοδοξία της άμεσης επικοινωνίας αυτό.
0: Και μιας που μιλάμε για επικοινωνία, αυτό είναι ακριβώς, θα ήταν και η επόμενή μου ερώτηση. Αν θα επικοινωνήσετε αυτά τα τραγούδια και άλλα τόσα που έχετε γράψει και για άλλους καλλιτέχνες, τώρα το καλοκαίρι σε διάφορες εκδηλώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ φέτος το καλοκαίρι θα κάνω μια περιοδία με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του αείμνηστου και πολύ μεγάλου νεοέλληνα Μέντι Μποστατζόγλου, του γνωστού Μποστ, ο οποίος συνδύαζε πάρα πολλά πράγματα ελληνικότητας. Και την κουλτούρα του και το γραφικό του έργο και τη ζωγραφική του και την δυσδυτικότητα της άτυρας που είχε στην κοινωνία με ένα ευπρεπή και καθόλου παθογενή και καθόλου έτσι με πολύ ορθότητα. Είχα συνεργαστεί και το 83, να φανταστείτε, στο θέατρο Πάρκ στην Αλεξάνδρα. Ήταν μια εξαιρετική επιθεώρηση. Το κάνε το Πασόκ σου Παξιμάδη, κάνοντας, ξέρετε, μια κρίση σε όλο αυτό. Τώρα είναι ευτυχής η συγκυρία που θα ερμηνεύσω το ρόλο της Παραμάνας στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Θα κάνουμε δηλαδή μια περιοδία. Η Ιουλιέτα είναι η Ρώμενε, ο Άκης Ακελαρίου είναι Ρωμαίος, ο Μπιμπίλας είναι Λαβρέντιος, ο Δρακόπουλος κάνει ένα παπά. Έχει μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία. Και βέβαια θα κάνω και κάποιες συναυλίες όπου θα επικοινωνήσω και τα τραγούδια μου, όχι όλα, για να σας πω τι παθαίνουμε κι εμείς. Ο κόσμος δεν μπορεί να το ζνομπάρεις, δεν μπορεί να είσαι εκβιαστικός. Θέλει να ακούσει αυτά που περιμένει να ακούσει από σένα. Λέω λοιπόν τα τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά, να πω την λέξη σουξέ, αλλά σιγά σιγά εντάσσω και ένα-δύο στην αρχή από τα καινούργια κάθε φορά. Έχω μεγάλο, πολύ μεγάλο, αγαπημένο μου, έχω πολύ υλικό. Σκεφτείτε ότι αυτό το CD που έχει βγει και σαν προϊόν είναι το 103. Δεν το πιστεύω.
0: Είστε ένας άνθρωπος πολυεργαλείο. Είστε συνθέτης, μουσικός, ερμηνευτής, κωμικός, ηθοποιός, παρουσιαστής. Αν σας λέγανε να διαλέξετε κάτι από όλα αυτά, τι αγαπάτε περισσότερο, θα μπορούσατε να το κάνετε?
1: Όχι, όχι, αγαπούλα μου, όχι. Όχι, τα αγαπώ όλα. Είμαι ένας άνθρωπος, θα έλεγα, που προσπαθώ να μπω στην διαδικασία ακόμα περισσότερο, στην ιδιότητα αυτή του ανθρώπου και πολίτη ανθρώπου που ενδιαφέρεται για τον άλλον, που είναι αλληλέγγυος. Έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον εξαιρετικών γονιών και λοιπά, που μου δίδαξαν πολλά μέσα από την αναπηρία τους. Ασχολήθηκα με τον κόσμο των αναπήρων, που και αυτός έχει πολλά προβλήματα και αυτός και αντιμετωπίζεται με προβλήματα από τα κράτα, από το κράτος και από την κοινωνία, αλλά και οι ίδιοι έχουν κάποια θέματα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε γίνομαι όλα αυτά, θέλω να τα συνδυάσω για να γίνομαι περισσότερο άνθρωπος. Μην με περάσετε και κανένα αλήθεια που περί αυτολογώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μου. Κοιτάξτε, ξεκίνησα σαν μουσικός, αλλά επειδή μετά μπήκα και σε μια διαδικασία σπουδών, πήγα στην Γερμανία, σπούδασα και υποκριτική, όλα αυτά τα έκανα με μια αγάπη για την έκφραση. Ξέρετε, στην αναγέννηση η καλλιτέχνες και οι άνθρωποι είχαν πολύ διαστατικότητα. Σκεφτείτε, ο μεγάλος ζωγράφος, πώς ήταν ο Μιχαλάγγελος, τι έκανε. Τι πράγματα έκανε, και όχι μόνο μία ιδιότητα. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε πολυδιαστατικοί και καταλήγουμε μονοδιαστατικοί. Η μονοδιαστατικότητα είναι ατομικίστικη έννοια. Η πολυδιαστατικότητα, αν την κρατήσουμε, είμαστε μοναδικοί. Και αυτό συνιστώ στους ανθρώπους, να βρίσκουν τη δικιά τους μοναδικότητα και να αποτελεί αυτή ένα, στο σύνολο ένα φως, ένα παράδειγμα. Τα αγαπάω όλα αυτά που κάνω, αγάπη μου, τα αγαπάω όλα, αν και μερικές φορές να ξέρεις ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Επειδή έχει μάθει ο κόσμος μέσα από την υποκριτική μου και κυρίως από την κωμικότητα που πιστεύω πως είναι ό,τι πιο σαρό υπάρχει στη ζωή, όταν λέω ζωή, η ζωή είναι το πάνω. Αν δεν έχετε κωμικότητα με τον σύντροφό σας, με τον φίλο σας, με την παρέα σας, θα θέλετε άλλους. Οπότε η κωμικότητα, να ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό, αλλά έχει μάθει ο κόσμος να με συνδυάζει εμένα με το γέλιο, δύσκολα μπορεί να με αντιληφθεί και σαν μουσικός. Κάποτε μου είπε ένας φίλος μου παραγωγός, όταν έβγαλα τον πρώτο οργανικό δίσκο στην Ελλάδα, που βγήκε και στην Ευρώπη, το Συγχροδές Ψυχής, το 2000, το 1999 μάλλον, μου λέει: Μπεριάννη, πρέπει να αλλάξουμε το όνομα. Λέω: τότε, επειδή αυτό το έργο το είχα γράψει για τον πατέρα μου, είχε φύγει ο πατέρας μου και το είχα αφιερώσει στον πατέρα μου, οργανική μουσική, λέω: δεν μπορώ να το κάνω αυτό έτσι και έτσι. Μου λέει: Γιάννη, πώς θα το αντιλαμβανόσουν αν ένα τέτοιο έργο το έγραφε ο Βέγκος? Λέω: εγώ θα το δεχόμουν. Εννοώ ότι επειδή το Βέγκο τον είχαν συνδυάσει με αυτό που τον συνδυάσαμε όλοι και τον αγαπήσαμε. Αυτά είναι τα προβλήματα της πολυδιαστατικότητας. Εγώ συνεχώς παροτρύνω. Σας παρακαλώ, δώστε μου την ευκαιρία να ακούσετε τη σκέψη μου, γιατί εμείς δεν υπάρχουμε χωρίς τους αποδέκτες.
0: Εγώ θα κρατήσω ότι είστε ένας άνθρωπος της έκφρασης και έτσι θα σας χαρακτηρίσω. Και επίσης ξέρω ότι έχετε γράψει τραγούδια που τραγουδούν και άλλοι, και θα έχω τέτοιον άνθρωπο μεθαύριο εδώ στην εκπομπή, που έχετε γράψει εσείς τη μουσική και τους στίχους, και ξέρω ότι θα κάνετε και συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες δισκογραφικά. Θα ξαναμπείτε δηλαδή στο στούντιο σε λίγο για να ηχογραφήσετε τραγούδια. Και όλα αυτά γίνονται από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σταματάει ποτέ.
1: Εντάξει, μωρέ, τι είναι, η ζωή σταματά. Άμα σταματάς, φρενάρει και η ζωή. Η ζωή θέλει αυτό που είπα. Είμαστε υποχρεωμένοι στη δημιουργικότητά μας, ο καθένας από το δικό του επάγγελμα, το δικό του πόστο.
0: Εγώ να ευχηθώ ένα όμορφο καλοκαίρι, δημιουργικό θα είναι σίγουρα, να πάρετε όμορφες στιγμές από τον κόσμο που θα σας δει και θα ακούσει αυτά που έχετε να του πείτε και στις συναυλίες αλλά και στο θέατρο σαν ηθοποιός. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, όταν θα έχουμε την ευκαιρία πάλι μέσα από κάποια τραγούδια να τα ξαναπούμε.
1: Μακάρι, καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή αντάμωση και καλό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία σε όλα. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Άφησε τον. Μη φύγει. Βρήκα τον ήχο να μιλήσει στα αυτιά σας με ένα τραγούδι που έγινε για μας. Εγώ μπριζώθηκα στην πρίζα τη δικιά σας για να εκφράσω κάτι να είναι από σας.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Αυτό που ψάχνω τώρα εγώ και μ' ανεβάζει είσαι εσύ που με ακούς με απορία. Είναι η αίσθηση αυτή που με δικάζει. Μαζί σου φτιάχνομαι σε μια κοινή πορεία.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Εγώ υπάρχω αν υπάρξετε μαζί μου. Για να υπάρξουμε εγώ θα τραγουδώ. Και σας παρακαλώ να μην βαρυγκωμάτε. Μπορώ ακόμα να σας κάνω να γελάτε.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Παίρνω τα μάτια μου και έρχομαι κοντά σου. Με την ελπίδα να σε βρω κάτι να πω. Μήπως κουνήσουμε μαζί τα όνειρά μας. Να βρούμε λύση στα διέξοδο το τοξικό.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Πες μου τα μάτια σου τι βλέπουν, τι κεντράρουν. Τι είναι αυτό που σου ομορφαίνει τη ζωή. Τι αδική τη σε τραβάει παραπίσω. Και δεν μπορείς να αφαιθείς, να βυθιστείς.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Οι παλιές συμμεθυσμένες επαναστάσεις φέρανε χάος και θολούρα στο μυαλό. Τι να πιστέψω εγώ κι εσύ, τι να πιστέψεις. Ο χρόνος φεύγει και παρέα του κι εγώ.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, χαθήκαμε στο δρόμο. Γίναμε θέαμα σε τσόντες και πορνό. Και ο καθένας από μας πονάει μόνος. Και μένει μόνος και κυρίαρχος ο πόνος.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ψάχνω το χρόνο μα δεν το βρίσκω. Τρέχω για φράγκα, για δουλειές στην αγορά. Ο χρόνος τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει. Δεν αγοράζεται, είναι όλα του ακριβά.
1: Ο χρόνος φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει. Κρατήστε τον, μη φύγει.
0: Ψάχνω το χρόνο, μα δεν το βρίσκω. Τρέχω για φράγκα, για δουλειές στην αγορά. Ο χρόνος τρέχει, φεύγει, τρέχει, φεύγει, τρέχει. Δεν αγοράζεται, είναι όλα του ακριβά. Ακριβά. Ακριβά.
2: Ένα ακόμα τραγούδι για τον χρόνο που φεύγει, ήταν από τον Γιάννη Ζουγανέλη, από την ερμηνεία του, και βέβαια τον ακούσαμε λίγο πριν που μας είπε ότι με τον χρόνο πρέπει να είμαστε συνοδοιπόροι και όχι να νιώθουμε ότι μας κυνηγά, πρέπει να φιλιώσουμε, έτσι λοιπόν για να γίνει πιο όμορφη η ζωή μας. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο φέρνει η ημέρα μας. Να πούμε πως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας τελευταία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Η 15η του Ιούνιου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Και αυτό το πρόβλημα το ζουν είτε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, είτε από ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους. Να πούμε λοιπόν ότι υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ η συγκεκριμένη μέρα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Άλλη μια παγκόσμια ημέρα που μας έρχεται σήμερα είναι η μέρα γονιμότητας. Καθώς η υπογονιμότητα είναι αυτή που μαστίζει την εποχή μας, έρχεται αυτή η παγκόσμια ημέρα να τονίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Να πούμε ότι την πρωτοβουλία είχε για την μέρα ενημέρωσης της υπογονιμότητας των ζευγαριών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και μία ακόμα ημέρα που μας έρχεται σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 15 Ιουνίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ανέμου για να ευαισθητοποιήσει τον παγκόσμιο το κοινό σχετικά με τις ωφέλειες που προκύπτουν για το περιβάλλον από τη χρήση της αιωλικής ενέργειας. Αυτές οι τρεις μέρες είναι οι παγκόσμιες που έρχονται σήμερα 15 Ιουνίου.

0: Και υπό τους ήχους αυτής της υπέροχης μουσικής θα μιλήσουμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, την μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 1994. Ο Μάνος Χατζηδάκης, που γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1925 στη Ξάνθη. Η πρώτη του εμφάνιση στα μουσικά πράγματα της χώρας μας έγινε το 1944 με τον τελευταίο Ασπροκόρακα του Αλέξη Σολομού στο Θέατρο Τέχνης του Κάρα Λουκούν. Το 1949 έκανε μια διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι. Ενώ το 1950 άρχισε να γράφει μουσική για αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες. Το 1959 παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του και στην καριέρα του αποτέλεσαν οι μουσικές που συνέθεσε για σπουδαίες ταινίες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου. Εξαιτίας αυτού, το 1960 κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζίλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι που τραγούδησε η Μελίνα Μερκούρη. Ωστόσο, η μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο και μια σειρά ελαφρών τραγουδιών του χαρίζει μια λαϊκότητα ανεπιθύμητη, την οποία δεν θα αποδεχθεί ποτέ και θα μάχεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Έτσι, το 1966, ο Μάνος Χατζηδάκης πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ανεβάζει στο Broadway με τον Ζίλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή», στην Αμερική θα παραμείνει μέχρι το 1972. Ενώ το 1975 έρχεται στην Ελλάδα και αρχίζει την χρυσή εποχή του Τρίτου. Γίνεται διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού «Τρίτο Πρόγραμμα». Εκεί θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι το 1981, ενώ το 1989 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν διαρκώς παρόν στην ελληνική δισκογραφία με δεκάδες δίσκους που θεωρούνται πια κλασικοί. Μοναδικός, ιδιοφυής, ακίνητος, ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από κοντά μας στις 15 Ιουνίου του 1994.
1: Πραγματικά ο Χατζηδάκης ήταν πολύ μεγάλος δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος μαγικός. Πάντα θα σου έλεγε την άποψή του για κάτι, μαζί με τον Κάτσοβο που κάνουμε και παρέα, το οποίο πραγματικά έπρεπε εσύ μετά να βρεις την άκρη. Και αυτή η άκρη ήταν και η αλήθεια. Πάντα τον ενδιαφέρει η αλήθεια του Χατζηδάκη. Ενώ ήταν από πολύ εύπορη οικογένεια, ο ίδιος δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει ότι στην κατοχή δούλεψε ο Χατζηδάκης στο Θήξη, στο Παγοπολείο και που έλεγε Πάγουα, ή δούλεψε βοηθό στο νοσοκόμο, στο 400, ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν ζυμωμένος με τον κόσμο, τον λαό. Αλλά ποτέ όμως δεν χάλιψε το λαό. Ποτέ ήταν αυστηρός απέναντι στο λαό. Ήταν πολύ λαϊκός στην ουσία άνθρωπος, ενώ ήταν αστός στην συμπεριφορά του, μέσα του είχε όμως τις λαϊκές αυτές ευαισθησίες που δεν τις έχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι.
2: Η μουσική του είναι παντού. Το μάθημα αυτής της μουσικής δόθηκε μόνο για όποιον μπορεί να το καταλάβει και να το δεχθεί. Αντισταθείτε στην ασχήμια των καιρών. Αυτό ήθελε να μας πει. Βάλτε στο τραγούδι την προσωπική σας αλήθεια. Οι ρίζες σας είναι στους αιώνες, αλλά ο στόχος σας είναι αυτή εδώ η στιγμούλα.
3: Ο Μάνος μιλούσε για τις σκιές της ζωής, τους ανθρώπους, τους μοναχικούς, αν θέλετε για κάποιους αναστηναγμούς πίσω από το κλειστό παράθυρο ή για τα αναμένα και τα σβηστά φεγγάρια, για τον πόνο του έρωτα, για την απώλεια.

0: Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη λοιπόν ακούσαμε από τις ερμηνείες του Αλκίνου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη και πάμε στο 1946 όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται ο Ντέμις Ρούσος, Έλληνας τραγουδιστής, διεθνής στάρ με τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 70 και του 80, γνωστός για τη χαρακτηριστική του φωνή και την εμβληματική του εμφάνιση. Ξεκίνησε από ένα συγκρότημα που είχε φτιάξει με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και κατέκτησε τα ευρωπαϊκά τσάρ με τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε.
1: Εμείς που ζούμε στο εξωτερικό νομίζω ότι είμαστε πιο πατριώτες και αγαπάμε την Ελλάδα ίσως πιο πολύ από πολλούς που ζουν σε αυτή τη χώρα. Όποτε σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε μια εικόνα της Ελλάδος η οποία είναι ίσως διαφορετική από ό,τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα. Λοιπόν, έλεγα ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού πολλές φορές, τουλάχιστον όσο με αφορά εμένα έτσι είναι, αγαπάμε τη χώρα μας και είμαστε πατριώτες πιο πολύ από πολλούς που ζουν εδώ.

0: Ένα τραγούδι του Ντέμι Ρούσου λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε. Θα κλείσουμε με μια γλυκιά γλυκιά γιαγιά, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2001, την Μαρία Φώκα. Ελληνίδα ηθοποιός με πολύχρονη καριέρα στο θέατρο και το κινηματογράφο, έγινε ευρύτερα γνωστή στα τέλη του περασμένου αιώνα με την Dolce Vita, όπου υποδίθηκε μια δυναμική πεθερά. Παράλληλα, η Μαρία Φωκά όμως είχε αναπτύξει και πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Έφυγε από τη ζωή, όπως είπα πριν, μία μέρα σαν σήμερα το 2001, και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Στέγνωσε ο λαιμός μου. Από αφυδάτωση θα πάω. Άντε κουνί σου. Αχ, που κατάντησα, έπεσα στα νύχια της.
2: Είναι η παλιά καλή γιαγιά που όλοι αγαπήσαμε.
1: Άι, να χαθείς. Πισάξε εσύ να με ειρωνευτείς.
2: Τα βλέπεις.
1: Θα μου το φέρεις το ρημάδι το νερό που να μη σε γνώριζα.
3: Γιαγιά.
2: Η Όλγα Μαρκάτου είναι πάλι κοντά μας.
1: Να μ' αγκαλιάσεις πας ή να μη σφαγκαλίσεις.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, με ετοιμόσαστε? Είμαι η Άννα Βύση.
1: Ναι, εγώ σε πέρασα για τον Καρβέλα. Τον ελάθηκες, μωρή.
4: Καλά, γίνατε καλά.
1: Πότε δεν ήμουνα καλά.
4: Ποτέ.
1: Εσύ τι δουλειά έχεις εδώ και δεν είσαι στο εργοστάσιο?
4: Αφού ήρθα να σας δω.
1: Σε πήρε ο πόνος.
4: Σας έφερα μία βυσινάδα.
1: Καταξοδεύτηκες. Το αφεντικό σου που πέθανε, μωρή, πας να δεις.
4: Ναι, αλλά εγώ είχα ξανάρθει την προηγούμενη φορά και σας είχα φέρει και μαρόν γλασέ.
1: Άντε φύγε και με σύγχυσες.
4: Εντάξει.
1: Και αύριο να κάτσεις υπερορία να συμπληρώσεις το ωράριό σου.
4: Ναι, μάλιστα.
1: Και πες σε αυτό το προκομμένο το Λουκά να μου στείλει το δελτίο παραγωγής να δω πού βρισκόμαστε.
4: Ωραία, εντάξει.
1: Άντε φύγε.
4: Γεια σας. Και περαστικά.
1: Σκαμούτρα σου.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις. Και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα περιοριστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλ, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία, κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινή βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εγκληματολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλό σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: που εκδηλώθηκε στη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναδύεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει τη φωτιά. Τρόχρονα αντιμετωπίσει βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις πολύ.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
1: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
0: Έλεγα ότι έφτασε και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
0: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
1: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
1: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
0: Χωρίς νερό.
1: Η πόλη, ναι.
0: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
1: ναι,
0: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού του τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει. Ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.

0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες, αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον προϊστάμενο του υποκαταστήματος της Γαλλίας, του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως η Τυρά. Ναι. Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΚΑ και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι εσπίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο Θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο Τελωνίο των Κήπων.
1: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
3: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του Τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον Τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία Τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το Τελωνίο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το Τελωνίο των Ευζώνων. Γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο Τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά, σε μόνιμη βάση, 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως έτσι διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαίο. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
1: Μάλιστα.
3: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
1: Μάλιστα.
3: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει
1: προθεσμία
3: από τον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουμε καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
0: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
1: Ναι.
0: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος, μάλιστα επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως συμβαίνει σε στρατιωτικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόνο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
0: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπνεύματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά.
1: Ναι.
4: Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η θηλυφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό τους,
1: ναι,
4: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και καταθέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και ξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου, ναι, πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
1: Θέλει πάρα Ειρήνη. Πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, ο μπαμπά σου ή η μαμά σου είπε να κάνεις αυτό. Και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα
4: ακριβώς
1: του Θεού.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε.
4: Ναι. Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
1: Ακριβώς.
4: Καμία υπηρεσία.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
4: Ακριβώς, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Πρόεδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
5: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως,
1: ναι,
5: η ανακρίτρια και η εισαγγελέα μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε βέβαια εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία.
1: Ναι.
5: Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας, και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου, και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατήχον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης, από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζω ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών αγροτικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτά διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
7: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν και βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
9: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα, και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό, γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της σκούτερ βιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
10: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός, ναι, των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνιας, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε η κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, τέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητός, που θα ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση, ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
10: Ακριβώς, αναγνωρίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
1: Ναι.
10: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και ποδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπορβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγαστητικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, η Πολίτη της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγαστητικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον Παγαστητικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις όπως σας έλεγα πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγαστητικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί και μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν, διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους, κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού. Ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις δύο φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε δύο σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως αξίζει να πούμε και αυτό γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα...
0: Αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το...
0: Ναι, να το πει με σιγουριά, σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πας στο κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Όσο πολύ περισσότερο όταν μια πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ανταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώσουμε σήμερα.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιεράπετρα. Πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικού. Μάλλον οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους,
0: ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι.
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαπουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.500 μίας αύξησης, συγγνώμη, μίας άφηξης που, που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών. Και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
0: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξία πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι. Όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
0: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε καταστάσεις οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφηξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε εργασιακή περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση βεβαίως της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανατώθηκε από πυροβολισμού στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία. Είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του. Τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
10: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από terteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα Σύνα του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια του Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά-σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών τορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα, μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και το, η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Και ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρητό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτός ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προσθέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
3: σημαντικό
4: λοιπόν.
3: Αυτό.
4: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής στοιχεία που υπάρχουν στις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία.

0: πέρας των 60 ημερών, αν θα υπάρξει παράταση της, αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
1: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τα της ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ στο παρόν στάδιο, βεβαίως εννοούσε από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς, με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλληνα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε εκεί για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα είναι, προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
1: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτρια.

0: οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
0: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος παραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Το μεγάλο ερώτημα, Πινελόπη, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη, στην αντλία. Έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
1: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στον ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές. Σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι μια επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΑΝΕΛ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
0: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
3: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο είπε χαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό όπως παραδέχτηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερες πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προεκλογικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα πήγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
0: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και έρθουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
4: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Σωστό.
4: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
0: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
5: Καλώς ήρθατε, σήμερα, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο το πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσαν και οι Υπουργοί Εσωτερικών, κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
6: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dog's Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους, για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
0: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
8: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής εισπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξο Τσίπρας, τι ήταν, ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος γλάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει πλάν B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
0: Αλλά
10: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις της αστικής πόλης, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
0: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
10: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
0: Ακριβώς.
10: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο, και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του Taxis Net θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
0: Να δώσουμε μια διευκρίνηση αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
11: Αυτό που προταφέρουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές οι κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυραζή, για το ρεπορτάζ.
12: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Mm-hmm. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μία κατηγορία.
13: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
12: Απαγορεύεται.
13: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
12: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
0: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένος στόλος ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνε ότι η δύο προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
14: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν, mm-hmm, να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
15: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
14: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
13: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
14: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
13: Ναι.
14: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή, ναι, 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
13: Πήγατε εσείς και βάλατε και
14: βάλαμε 135 ευρώ,
13: ναι,
14: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
0: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒΟ, Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
16: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα, και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
13: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
16: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα, μάλιστα, είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
13: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
16: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
13: Ναι. Άρα, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
15: Οι υπηρεσίες σας φταίνε.
16: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει, και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση.
13: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
16: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
13: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
16: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
0: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στοίχημα που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
17: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό. Ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργασιών.
0: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε το μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
18: αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ που βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, είχε αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996, όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάναν έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υποέλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιχτική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
20: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
21: Ακούγατε εκρήξεις?
20: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, η φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
22: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
23: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
0: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Ερνιούς. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
24: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
0: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω με μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί του τμήματος των Δολοφονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τούρκος, καθώς όπως έχουμε πει φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικία στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μία παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
0: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Mm-hmm. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρος συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι να κάνει.
0: Εκεί,
3: αλλά
0: και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
0: Όχι, τον κόσμο
3: παντού. Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να εισαφορίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
0: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως τα μετάδοσε εδώ η Eraspor, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία και συνεχίζουμε αμέσως μετά τα σου.
3: Βεβαίως.
4: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, δοκάρει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα. Ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57.
5: Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Ντάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
0: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στο επιτρόπο αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
6: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδο, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι. Δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Ερασπόρ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο ομιλό χθες. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελευάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελευάντος. Θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να συμμετέχουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλων των αγώνων και τη suspense για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την ΕΤΦΙΟ στην Ατλάντα αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση γιατί άλλοι. Οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σοσιάδλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μια και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
6: Ζει. Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αυθημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
0: θα επιστρέφει.
6: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει περάσει και τη Βανέζελα. Του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον, από την ΕΡΤ 1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
0: Ωραία, ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
6: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με το που έφτασαν. Έκανα φτερά, από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόρινα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παπούτσια τα οποία εκλάμπησαν. Όμως η Εθνική Αγγλίας, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή Οδύσσεια στο Kansas City, λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Βέβαια.
6: Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
0: Τάσο, επιτρέπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας για άλλο ένα από μεσήμερα στο ξεκίνημα αυτής της τρίτης εβδομάδας του Ιούνιου, στη 15η μέρα του μήνα. Είναι λοιπόν μεσημέρι από μεσήμερο Δευτέρας, 15 του Ιούνιου, και είναι ο Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, με τον Χρήστο Τζομπανάκη να είναι εδώ στα στούντιο της Κοζάνης και να ρυθμίζει τον ήχο, ενώ στα λόγια στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές για τα επόμενα 56 περίπου λεπτά θα είναι μαζί σας ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες, έτσι λοιπόν και σήμερα με μια σειρά από καινούργια τραγούδια, από νέα άλμπουμς αλλά και από δουλειές που έρχονται θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Είναι οι Waterboys, είναι τη διασκευή τους που κάνουν στο Knocking on Heaven's Door, αυτό το all time classic του Bob Dylan, για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι τόσο μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας, όσο βέβαια και από το ΕΡΤ Echo, την ψηφιακή μας πλατφόρμα, όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλους!

Και από το cover των θρυλικών Waterboys, αυτό το τεράστιο τραγούδι του Bob Dylan, θα πάμε σε ένα δίσκο που σταθερά είναι από τους καλύτερους των τελευταίων εβδομάδων και αναφερόμαστε βέβαια στη νέα δουλειά των The Coral. Ένα άλμπουμ από τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν πολλά τραγούδια και είναι ένα από αυτά που, να θυμάστε, καλά να είμαστε, στην ανασκόπηση του Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνεται σε περίοπτη θέση. Από το νέο των The Coral ακούμε το Let the Music Play.

και από το Late The Music Play των The Coral, για να πάμε σε μια πρώτη παρουσίαση, σε ένα ολοκένουργιο, και μιλάμε για το Pizza Mind. Είναι ένα καινούργιο τραγούδι από έναν τραγουδιστή και τραγουδοποιό που τον έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Αυτοί που μας ακούνε τακτικά θα θυμούνται το όνομά του. Είναι ο κύριος Benjamin Clementine και αυτό είναι το Pizza Mind.

15 λεπτά μετά τις 3. Συνεχίζουμε μόνο με καινούργια πράγματα και σήμερα. Και από το νέο του Benjamin Clementine, το Peach of Mind, πάμε σε ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια των Interpol. Το ένα το παρουσιάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ήταν το See Out Loud. Σειρά σήμερα έχει το This Mirror Waits a Tone. Είναι δύο τραγούδια τα οποία θα περιλαμβάνονται στο νέο τους άλμπουμ. Ένα νέο άλμπουμ που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου. Το μότιλο δηλαδή του δίσκου θα ακούσουμε, μιας και ο δίσκος έχει τον τίτλο This Mirror Waits a Tone, και είναι μια κυκλοφορία που σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας του συγκροτήματος με την δισκογραφική εταιρεία της Mandator Records μετά από μια πορεία 20 ετών. Και αυτά τα δύο τραγούδια λοιπόν που μας έδωσαν είναι δύο από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται

σε αυτό το άλμπουμ που συνολικά θα έχει 12 καινούργια τραγούδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο από το άλμπουμ, επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί στις 28 του Αυγούστου.

στα 21 μετά τις 3 αφήνουμε ένα από τα δύο καινούργια λοιπόν tracks των Interpol, αναμένοντας το άλμπουμ που έρχεται στα τέλη Αυγούστου. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από τον Leonard Cohen με το Never Any Good. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτόν τον τεράστιο ποιητή και στιχουργό και μουσικό και συνθέτη, 10 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του. I love

Αφήνουμε τον Leonard Cohen. Το Νοέμβριο συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκδημία του. Μια τεράστια μορφή και πάντα θα θυμόμαστε τις μουσικές του. Για να πάμε στους Gorillaz, να θυμηθούμε κάτι από το άλμπουμ που μπορεί να κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο, όμως είναι από τα άλμπουμς που αξίζουν της προσοχής σας. Και το άλμπουμ αυτό, το The Mountain, το οποίο κινείται σε ένα πιο στοχαστικό τόνο, διατηρεί όμως αυτή την διεθνή συνεργατική ταυτότητα που πάντοτε είχαν οι Gorillaz και έχει ήδη προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στους κριτικούς. Άλλοι μιλάνε για ένα ακόμη εξαιρετικό άλμπουμ, άλλοι το βρίσκουν κάπως πιο συγκρατημένο, πιο ισοστρεφές σε σχέση με τις πιο πολυσυλλεκτικές δουλειές του παρελθόντος. Όμως είναι μία ακόμη εξαιρετική παραγωγή για τον Damon Albarn, ο οποίος ηγείται των Gorillaz. Ακούμε μέσα από αυτό το άλμπουμ το The Empty Dream, συμμετέχουν ο Johnny Marr αλλά και Anusha Shankar.

32 προς 33 λεπτά μετά τις 3 μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας από μεσήμερο Τρίτης, Δευτέρα, συγγνώμη, 15 του Ιούνιου και εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας για τα επόμενα 27 λεπτά μαζί σας αφήνουμε τους Γκορίλας και πάμε σε κάτι καινούργιο από το επερχόμενο άλμπουμ των The Mountain Goats σε πρώτη παρουσίαση το Shallow Grave.

Αυτός είναι ο κύριος Τζαλένο Κόντα, σίγουρα ένα από τα άλμπουμς του μήνα αυτού, το Doctrine of Love, το δεύτερο του άλμπουμ μετά το Come Around and Love Me του 2023. Τώρα πριν από 10 μέρες, στις 5 Ιουνίου, κυκλοφόρησε η δεύτερη αυτή ολοκληρωμένη δουλειά για λογαριασμό της Dubtone Records. Συνεχίζει, θα λέγαμε, τον πολύ καλό αυτό soul ήχο με εμφανείς τις επιρροές από τον ήχο της Motown και της Stax. Και αφήνουμε και τον Τζαλένο Κόντα στην Easy Eye Sound τώρα από την Dubtone Records, McKinley James, Back on the Run.

Γρήγορα γρήγορα να τρέξουμε, έχουμε κάτι παραπάνω από ένα τέταρτο στη διάθεσή μας, να δούμε κάποια ακόμη καινούργια tracks, όπως αυτό που μας έρχεται από τους The Revivalists. Ολοκαινούριο, μόλις πριν από μία ή δύο μέρες βγήκε στις ψηφιακές πλατφόρμες. Get It Honest είναι ο τίτλος του.

Για να θυμηθούμε πάλι κάτι από την νέα δουλειά, την τρίτη ολοκληρωμένη του υπέροχου ντουο των Maxwell Farrington και Lee Superhomage, όπως και το άλμπουμ των Coral, έτσι και αυτό είναι μια από τις κορυφαίες δουλειές του πρώτου μισού του 2026, και έτσι λοιπόν αξίζει να επιστρέψουμε σε αυτό με το Euphoria. Αυτό είναι το τραγούδι που παρουσιάζουμε σήμερα.

Despots just for you. Για να πάμε στη Big Round Records, για να πάμε να σταθούμε σε ένα άλμπουμ, το Lesson Primes, το Fading Forward, ένα άλμπουμ από τους τελευταίες εβδομάδες σε αυτό το χώρο της ευρύτερης down tempo soul σκηνής. Αξίζει να ακούσουμε το You and I, και στα τελευταία λεπτά της εκπομπής θα προλάβουμε ίσως να ακούσουμε δύο τραγούδια από ένα συγκρότημα καινούριο, ένα γκρουπ που σας προτείνουμε, τους Coral Fuzz. Σε λίγο όμως, πρώτα το You and I των Lesson Primes.

Και θα κλείσουμε με μια μπάντα ελληνική, τους Coral Fuzz. Είναι ένα surf garage συγκρότημα με πολύ έντονα και τα ψυχεδελικά στοιχεία στον ήχο του. Από την Αθήνα είναι αυτό το σχήμα. Σχηματίστηκε σχετικά πρόσφατα, το 2022, και έχουν ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δύο χαρακτηριστικά tracks θα ακούσουμε από αυτό. Το πρώτο είναι το Reflections in My Mind. Επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα δεύτερο.

Και πάμε να κλείσουμε με ένα δεύτερο τραγούδι από τη νέα δουλειά των Coral Fuzz, των εξαιρετικών αυτών, του εξαιρετικού αυτού συγκροτήματος από την Αθήνα. Και το δεύτερο μετά το Reflection in My Mind είναι το You Are So High. Με αυτό κλείνουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ρύθμισε τον ήχο στην Art Florina, τον Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης και να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Από τον Νίκο Κουτζογιομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά σε πολύ λίγο σύνδεση με το Earth News Radio. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Vance ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ που έρχεται του συγκροτήματος που αγαπήθηκε και εδώ, Interpol. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε επικαιρότητα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, υπενθυμίσεις, ό,τι άλλο θέλετε, στο από τις 4 στις 5 Instagram, email και X. Το είχα πει παλαιότερα, το ξαναπώ και σήμερα, αποφεύγουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια επετείους, γενέθλια και τα λοιπά, δηλαδή σαν σήμερα έγινε εκείνο το άλλο, γιατί αυτά τα κάναμε πριν 40 χρόνια. Τώρα αυτά ακούγονται παντού. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να γίνεται μια επανάληψη μέσα σε αυτήν την εκπομπή αυτών που ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε άλλους σταθμούς. Θέλουμε να έχουμε μια έτσι πρωτοτυπία σε μερικά πράγματα. Πού πάμε τώρα, σε καινούριο άλμπουμ από ένα συγκρότημα που έχει στο όνομά του τη λέξη pulp, αλλά δεν είναι η pulp, είναι η slow pulp. Αμερικάνικο συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής από το Wisconsin.

ας τους προσέξουμε λοιπόν αυτούς, λέγονται slow pulp. Υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 10 χρόνια. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε έχει έτσι μια έτσι ενεργητικότητα μεγάλη. Είχα δει μία-δύο εμφανίσεις τους. Λέγεται Emily Massey και ίσως αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα κάνουν ένα ξεπέταγμα. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Slow Pulp και Better Man. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τους γνωρίζετε ήδη. Την Ολίβια Ροντρίγκο την γνωρίζετε, την ακούσατε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, έστω σε αυτή την εποχή που όλα είναι τόσο εύκολα να τα μάθετε. Πιστεύω από αυτά που έχω ακούσει ότι για το πρώτο εξάμηνο το άλμπουμ της είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα της χρονιάς. Η Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν κυκλοφόρησε το άλμπουμ με ένα πολύ καλό σίγκλ, το τρίτο που έβγαλε, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα ζευγάρι σε ένα σπαρακτικό τραγούδι που είχαν πει στο φεστιβάλ Πριμαβέρα πριν από 10-15 μέρες. Κάπου εκεί ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρεις εβδομάδες, στη Βαρκελόνη. Μιλάμε για την εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure. Υπάρχει ένα πολύ καλό τραγούδι που λέγεται Cure μέσα στο άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Τι να σας πω, ότι ο Σμιθ είχε πει ότι το είχε απολαύσει εκείνο το τραγούδι που είπε μαζί της, ή εκείνη την εμφάνιση θα έλεγα καλύτερα, και πέρασε αξέχαστες νύχτες στο στούντιο με την τραγουδίστρια για να ηχογραφήσουν αυτό που θα ακούσετε τώρα και είναι στο άλμπουμ της.

What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Ρόμπερτ Σμιθ, που δεν πάει συχνά εδώ και εκεί, επιλέγει που θα πάει. Ας ακούσουμε και τους Cure. Ένα συγκρότημα που το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή, όταν κανείς δεν γνώριζε ότι είχαν βγάλει αυτό το τραγούδι που λεγόταν Forest. Το παίξαμε σε αυτή την εκπομπή εκείνη την εποχή και μετά παίξαμε όλα τα σπουδαία τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στα τελευταία 45-50 χρόνια.

Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι πολύ καλή η Ροντρίγκο, παρότι τα τραγούδια της στοχεύουν κυρίως να συγκινήσουν πληγωμένα από τον έρωτα Χωριτσόπουλα. Μα τα τραγούδια από αυτήν την κάθε γενιά που έρχεται και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που πέρασαν στη δεκαετία του 60 ή του 70 στόχευαν σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά διατηρούν τη δισκογραφία. Πώς θα αρέσει η Ροντρίγκο σε κάποιον που είναι πάνω από 40 ετών? Δεν αρέσει. Πολύ λίγο. Μπορεί απλώς να πει ότι είναι καλή. Η κάθε γενιά έχει τους δικούς της ανθρώπους, το έχουμε πει χίλιες φορές, που απευθύνονται στο δικό της κοινό και πρέπει τα τραγούδια να είναι ανάλογα, αλλά να είναι και καλά. Άλλο άνω στα ερωτικά τραγούδια και άλλα τραγούδια που έχουν και ένα νόημα. Και ας είναι για τους έφηβους. Τη Λίζο την είχαμε παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια και είχα πιστέψει για αυτήν. Μάλιστα εκείνο το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό, αλλά συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα από τότε. Πάρα πολλά ιστορίες, κατηγορίες για σεξουαλικές, θρησκευτικές, φιλετικές παρενοχλήσεις, διακρίσεις λόγω απειρίας, παράνομη φυλάκιση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον της ομάδας, πάρα πολλά έχουν γίνει. Επανέρχεται με καινούργιο τραγούδι. Είναι μία από τις καλές στη δική της μουσική, η Λίζο. 2, 3, 4.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Γεννήθηκε σαν David Palmer. Έφυγε προχθές από τη ζωή σαν Dee Palmer. Ο Ian Anderson έγραψε ότι είχε το ρόλο ενεχιστρωτή και μαέστρου στα φοβερά άλμπουμ των Jethro Tull, Aqualung, War Child, Mystery in the Gallery, Too Old to Rock and Roll. Κρύβεται πίσω από τον ήχο όλων αυτών. Τότε ο Dave Palmer. Μετά μπήκε στο συγκρότημα και έπαιζε πλήκτρα. Κανονικά μέρος του συγκροτήματος. Από το 76 μέχρι το 80. Και σε αυτό το άλμπουμ. Let me bring you songs from the woods.

David John Greenslade. Γεννήθηκε το 43 και έφυγε από τη ζωή προχθές. Άγγλος συνθέτης, έπαιζε πλήκτρα, έπαιξε με τους Colosseum από την ίδρυσή τους το 68 μέχρι και την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους το 2015. Επίσης το 73 έκανε το δικό του συγκρότημα, τους Greenslade. Ακούσαμε Greenslade το αφιέρωμα στο Progressive τότε πριν από ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Colosseum.

Αυτά ήταν τότε, βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω. Σήμερα είναι ένας άλλος πλανήτης και είμαστε στο 2026. Για να καταλάβει κανείς και γιατί γίνονται επιτυχίες και γιατί τα κορεάτικα έχουν επιτυχία ή γιατί τα λάτινα έχουν επιτυχία, πρέπει να είναι ενημερωμένος από όλες τις πλευρές. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω την αίσθηση γιατί μια μεγάλη επιτυχία από τις μεγαλύτερες της χρονιάς είναι αυτή που είναι, το αξίζει όμως, και γιατί η country είναι τόσο πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια. Ξανά. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μια παροδική, ας πούμε, ένα ξεπέταγμα. Αυτό συμβαίνει από την αρχή του αμερικάνικου έθνους και των ηχογραφήσεων. Σύμφωνα με τον Economist, καμία άλλη αμερικάνικη πολιτεία δεν δέχεται περισσότερες επενδύσεις και δεν προσθέτει περισσότερα άτομα στον πληθυσμό της από το Τέξας. Από το 2020 έως το 2025 το Τέξας δημιούργησε σχεδόν το 1 πέμπτο από όλες τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, αυτή που τρέχει τώρα, το Τέξας προσήλκησε Αμερικανούς που εργαζόντουσαν εξ αποστάσεως και προσπαθούσαν να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους, πράγματι είναι αφάνταστοι οι φόροι, αλλά και τα υπόλοιπα που θα σας διαβάσω τώρα, στις μετροπόλεις της Αμερικής, δηλαδή Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Να αποφύγουν λοιπόν αυτούς τους φόρους, το υπερβολικό κόστος στέγασης, αυτά που ακούμε στην Ελλάδα που πραγματικά είναι φρικτά για τα σπίτια, δεν μπορεί να φανταστείτε ότι γίνεται στην Αμερική για τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Στέγασης λοιπόν, έτσι ο κόσμος μετακομίζει στην επαρχία. Το Τέξας δεν είναι επαρχία, θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη της, όπως η Καλιφόρνια. Ξεκίνησε όλη αυτή η ανάπτυξη του Τέξας, που είναι όλα τα πετρέλαια εκεί, όχι μόνο από τον Τραμπ τώρα, αλλά και από τους δημοκρατικούς, όταν οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης Biden για πράσινη ενέργεια δημιούργησαν κατασκευές εκεί έτσι ημιαγωγών και έπαιξαν ρόλο σε αυτό το ρεύμα που πάει προς το Τέξας. Γι' αυτό άλλωστε η επιτυχία της χρονιάς είναι επιλέγοντας Τέξας.

η Έλα Λάγκλεϊ. Και επειδή μάθατε σε αυτή την εκπομπή εδώ και αρκετό καιρό, 184 αμερικάνικες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους στο Χιούστον, το Ντάλλας ή το Όστιν σε αυτή την πενταετία το 20-25. Έτσι λοιπόν, με το lifestyle, όπως εκείνη η εποχή με το Urban Cowboy του Τραβόλτα, θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτό το lifestyle του Τέξας, τα rodeo style, τα country τραγούδια που είναι παντού, έχουν κερδίσει έδαφος στην αμερικάνικη έτσι pop κουλτούρα, και οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται να πείσουν εργαζόμενους να πάνε εκεί, να μετακομίσουν εκεί. Είναι τόσο μεγάλη επιτυχία του Τέξας, ώστε άλλες πολιτείες εκεί κοντά, όπως η Βόρειο Καρολίνα, Τενεσί και Νεβάδα, από την άλλη πλευρά, θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, να προσελκύσουν κόσμο να πάνε εκεί, ενώ αντίθετα, με την υψηλή φορολογία η Καλιφόρνια έχει μεγάλα προβλήματα και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν πλησιάζεται η Καλιφόρνια πια από την ακρίβεια. Η Έλα Λάγκλεϊ δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι, είναι από τις λίγες τραγουδίστριες που έχει δύο επιτυχίες αυτή τη στιγμή που ακούγονται. Ένα ήταν αυτό εδώ και ένα είναι το Be Her.

Η Έλα Λαγκ λέει που είναι παντού αυτή τη χρονιά και στην Βρετανία επίσης και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτή είναι περισσότερο country, δεν έχει κάνει αυτό το crossover, αλλά είναι ήδη στο 7ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου. Πολύ καλό άλμπουμ για την σπουδαία Casey Musgraves, τραγουδοποιός της country. Εδώ θα σας πω ότι οι ρίζες της είναι από country, από το western swing όπως τα παλιά, το bluegrass, αλλά και από το μεξικάνικο στυλ. Μην ξεχνάμε ότι οι νότιες πολιτείες έχουν πάρα πολλούς από το Μεξικό, πάρα πολλούς. Εξάλλου το Μεξικό ήταν εκεί. Λοιπόν, από το άλμπουμ Middle of Nowhere ακούμε ίσως το τραγούδι που ξεπετάχτηκε περισσότερο από αυτό το δίσκο, Casey Musgraves.

Dry Spell από την Casey Musgraves. Θα οργανώσουμε κάτι διαφορετικό από την Βρετανία, ένα jazz quintetto που έχουμε παίξει και άλλες φορές. Ezra Collective λέγονται, έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το Only Love από αυτό το άλμπουμ που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Αύριο 1964 στις 10 το βράδυ στο πάρκο για Dead Can Dance. Ezra Collective, έτσι είναι το όνομά τους.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βάνς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε πως η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, όπως δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η απόφασή μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρόχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αλίνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε όταν αυτός ο πόλεμος ή ο πόλεμος του τελειώσει. Κανονικά δηλαδή το τραγούδι λέει When his war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει. Αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει. His war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει. Αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει.

Τα ερωτήματα παραμένουν μεγάλα, ο γρίφος άλυτος. Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, λένε οι αναλυτές, αυτοί που είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί. Μια μεγάλη παγίδα πίσω από τη διαφαινόμενη επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πυρηνικά είναι αυτό που παραμένει ως άλυτος γρίφος, δηλαδή αυτό που ανέφερα για άλυτο γρίφο εννοούσα τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

0: πηγαίνει αρκετά πίσω η ιστορία από τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει, είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Πόλεμος πάνω στον πόλεμο λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά ξεμπερδέψει, όμως για να το πάω σιγά σιγά και στο πρώτο θέμα της μέρας όπως ανέκυψε τώρα, πριν από λίγη ώρα κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αντάρτικου πόλεων, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, έχει ένα ακόμα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας, την καλησπερίζω.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Είχαμε πριν από λίγη ώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου, το βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρείται το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από την φυλακή, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια ποινής στην φυλακή. Αναιρείται αυτό το βούλευμα και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην φυλακή. Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν πλήρως την τοποθέτηση, την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφοκλή λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει να σταλεί απόσπασμα της απόφασης του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, από την οποία και έφυγε το αποφυλακιστήριο Γιωτόπουλου. Από εκεί να εκδοθεί νέο ένταλμα προς φυλάκιση στον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Με αυτό το φυλακιστήριο οι αστυνομικοί θα πρέπει να πάνε στην περιοχή που διαμένει, στην οικία του, να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και να τον επιστρέψουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2002, οπότε και συνελήφθη, προφυλακίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες προσώπων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, έχει εκτίσει 24 χρόνια και από
0: και
1: εδώ
0: μένει
1: και πέρα θα
0: ένας
1: δούμε...
0: χρόνος ακόμα, έτσι δεν είναι κανονικά, Άννα?
1: Όχι υποχρεωτικά, μένει ένας χρόνος ακόμη προκειμένου να εκτίσει την υποχρεωτική ποινή για έναν πολυσοβίτη.
0: Οπότε μπορεί και να επανέλθει με νέα αίτηση ενδεχομένως.
1: Φυσικά, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς. Εάν ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει την δυνατότητα ερμηνείας, έτσι ώστε εάν θεωρηθεί ότι ένας πολυσοβίτης δεν έχει μεταμελήσει, δεν έχει αλλάξει τρόπο αντίληψης σε σχέση με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, ο νόμος έχει την δυνατότητα ενδεχομένως να τον διατηρήσει στην φυλακή και μετά τα 25 χρόνια.
0: Θύμισε μας έτσι πολύ λίγο, αν μπορείς, το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
1: Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν ότι τον καταλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του 2000.

0: 19, ο προηγούμενος νόμος με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης μπορούσε από τα 19 χρόνια και μετά υπό όρους να αποφυλακιστεί. Επίσης, κατά το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αξιολογήθηκαν θετικά τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό που πήρε μέσα στην φυλακή. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη του, mm-hmm. καλή διαγωγή, όπως επίσης συνετέλεσε θετικά και το γεγονός ότι από το 22 και εντεύθεν που έπαιρνε άδειες από την φυλακή τηρούσε απαρέγκλητα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
1: Μάλιστα. Καλώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν τώρα αντιδράσεις Άννα Βλαχοπαναγιώτη από την πλευρά και των αστυνομικών υπαλλήλων που από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει ότι δεν έπρεπε να είναι θετικό το πρώτο βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Είχαμε, αν θυμάσαι, και την παρέμβαση από το State Department που πάλι και αυτό επικρίθηκε και σχολιάστηκε από εσωτερικές πηγές, αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο. Πάντως αυτό που κρατούμε για τώρα είναι ότι παίρνει και πάλι το δρόμο προς τη φυλακή όταν τελειώσουν οι διαδικασίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Παναγιώτη. Επίσης.

0: είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. 5 με 6 η ώρα της Ελλάδας, το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Και είναι 15 του Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλή μας εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί, από πολύ νωρίς ξεκινώντας τη μέρα, παρατήρησα το εξής που το είχα ξεχασμένο, ότι γινόταν η αποφύτηση, σήμανε λήξη συναγερμού και σχολικής χρονιάς και επίσημα, με γιορτές και πανηγύρια για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι, παιδική είναι μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω, τέλος πάντων, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, και κυρίως εκεί τα παιδιά του δημοτικού ήταν που είχαν την τιμητική τους, τα λύκεια έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σημασία έχει ότι γίνονταν πάρτι παντού, πολύ μπουγέλωμα, πολλά παιδικά χαμόγελα, πολύ φασαρία, είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία. Από όποιες γειτονιές και αν πέρασα, είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο, είχε πολύ πλάκα. Και ήταν πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι σχεδόν το αναπόλυσα αυτό σαν γεγονός. Το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια, και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι πέρασαν μια ακόμα έτσι αρκετά κοπιώδη χρονιά, για να πούμε την αλήθεια. Και η θερμοκρασία είναι αυτή που έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Μ' αρέσει που μου έλεγε ένας συνάδελφος νωρίτερα που όπως ζέστη, γιατί είχε έρθει εκείνη την ώρα. Εγώ όμως, ερχόμενη εδώ από πιο νωρίς, του λέω: ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω αν κάνει ζέστη, γιατί εγώ λειτουργώ σαν το κρέας. Αλυσίδα κρέατος που λένε, κρέας, κοιμάς, ψυγείο, σπίτι. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι, είτε μετά στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε πάλι στο σπίτι, έχω αποφασίσει να δημιουργώ μία αλυσίδα, ένα τούνελ κρύου, ψύχρας. Φυσικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών, να είναι καλά όποιος τα ανακάλυψε, ώστε να μην καταλαβαίνουμε πολύ τη ζέστη όσο είμαστε σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας. Πολύ καλησπέρα σας, 5 και 20 ώρα, πολλά έχουμε μαζέψει. Να πούμε τώρα λίγα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Για τη Σκόπελο θα μας πει σε λίγο η Μαρία, που ψάχνει το δήμαρχο. Αλλά για τα ζησιμέικα της Αχαΐας, μόλις πριν από λίγο η Δέσποινα Σαρκύρη, που επικοινώνησε με τη συνάδελφα Αθανασία Σταμαπούλου, μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα ζησιμέικα Αχαΐας. Έχει οριοθετηθεί, δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές ή άλλη βλάστηση. Οπότε από εκεί είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο τη Σκόπελο. Τη Σκόπελο, αυτό το μικρό διαμάντι των σποράδων και της ευρύτερης θάλασσας του Αιγαίου. Το λέω γιατί έβλεπα πρόσφατα και λίγο Μάμα Μία, που δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε ολόκληρη δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θαύμασα ότι προβλήθηκε από τα τοπία. Αμέσως δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης, ο δήμαρχος της Σκοπέλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμούλα μας, αλλά θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς μέσω του Viber στέλνετε κατά κύριο λόγο τα μηνύματά σας στο Earth News Radio και φυσικά στις πλατφόρμες τις γνωστές. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης λοιπόν είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Σκοπέλου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι έχουμε από πυρκαγιά, θα έχετε να μας πείτε καλά νέα?
1: Ναι, καλά να έχουμε να σας πούμε. Καταρχήν υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση, με το που είδαμε τη φωτιά. Κινητοποιήθηκε το τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, η πυροσβεστική από το Βόλο, η πολιτική προστασία από την περιφέρεια, εμείς. Το κυριότερο όμως, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα υπτάμενα πυροσβεστικά, δηλαδή 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, που κάνανε και όλη τη δουλειά. Γιατί κάνανε όλη τη δουλειά? Διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, ούτε καν από δασικό δρόμο. Επομένως, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ο περιορισμός, η καταστολή της. Και τώρα φυσικά επιχειρούν οι πυροσβέστες που την έχουν περικυκλώσει και όπου νομίζω πως θα την καταστήλουν, θα παραμείνουν βέβαια και όλο το βράδυ και αύριο αν χρειαστεί. Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, λογικό ήταν να μην μπορέσει γρήγορα να επεκταθεί και έτσι να προλάβουμε να την περιορίσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο πραγματικά, Δημαρχέ μου, γιατί είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί σε κανένα μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε ένα σαν αυτό, τη Σκοπέλου. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Οπότε λέτε ότι
1: ευτυχώς... Θέλουμε να βλέπουμε εσάς στο νησί μας ως τουρίστες όμως εμείς.
0: Πώς πάτε από τουρισμό, μια και το λέμε τώρα.
1: Νομίζω πως ξεκίνησε τώρα, καλά είναι, καλά φαίνεται. Εντάξει, νομίζω πως θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, γιατί νομίζω, έχω πολλά χρόνια επισκεφτώ τη Σκόπελο, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να κρατά αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με υπερτουρισμό. Έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Δημαρχέ, το εντάξει που λέτε λίγο με ανησυχεί.
1: Να μην σας ανησυχεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε το νησί μας όπως πρέπει να είναι. Να έχει όλες τις ανέσεις που πρέπει να έχει για έναν επισκέπτη, να έχει όμως και άλλου είδους ενδιαφέροντα, όπως είναι σήμερα που έπιασε η φωτιά, χθες ή προχθές τέλειωσαν οι σημάνσεις και οι καθαρισμοί 120 χιλιόμετρων μονοπατιών, πεζοπορικών μονοπατιών.
0: Αχ, τι ωραίο, αυτό δεν το ξέραμε. Έχετε φτιάξει τέτοια μονοπάτια, τι ωραία. Ωραία.
1: 120 χιλιόμετρα που ολοκληρωθήκαμε.
0: Ωραία, επομένως καλοδιάβατα. Νομίζω ότι καλά. Θα έρθει κόσμος και από έξω, αν το διαδώσετε σωστά.
1: Ναι, φυσικά. Το κυριότερο θα έρθει εκτός high season, δηλαδή θα έρθουν νωρίς και αργά. Διότι οι περιπατητές, από ό,τι ξέρετε, το πολύ μέχρι το 15 Ιουνίου να περπατήσουμε και μετά από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Γιατί επομένως, ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν έρχονται με τους καύσονες.
1: Μέσα στη ζέστη ντάλα, ακριβώς, μέσα στη ντάλα καλοκαίρι, όπως λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, πολύ χαίρομαι που ακούμε ωραία νέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περίς.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας, επίσης.

αυτά που λέτε. Αλλιώς την ξεκινούσα την εκπομπή, αλλιώς νόμιζα ότι θα την ξεκινήσω, αλλιώς την πάμε, γιατί μην είναι τα άλλα γεγονότα βέβαια που προέχουν και μας ενδιαφέρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε εμάς. Το πρωί λοιπόν, το πρωί, τα ξημερώματα, ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση που καλά καλά δεν την πιστεύουμε, δεν τολμάμε να την πιστέψουμε. Ότι δηλαδή με τελειώνει ο πόλεμος, αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος των 107 ημερών που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος, πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος. Υπάρχει πολύ κόστος κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Και κάπου στη μέση παραπονιέται και το Ισραήλ από πάνω ότι δεν το παίξανε σωστά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ερμηνεύσω. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι στο αγαπημένο του μέσο Truth Social ότι τα πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πολλά από τα πλοία ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο κατά τη μετακίνησή τους και λέει λοιπόν ο πρόεδρος ότι η ναυτιλιακή οδός της Νότιας Λεωφόρου είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη. Ξέρω τι σκέφτεστε, όπως το ίδιο σκέφτηκα και εγώ μόλις το άκουσα. Το ομολογώ ότι πέρα από το γεωπολιτικό και το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι άλλο, το ανθρωπιστικό, σκέφτηκα το ενεργειακό και την τσέπη μας και λέω τώρα μέχρι πόσο καιρό θα περιμένουμε, πόσο καιρό θα μας πάρει για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά το άλμα προς τα κάτω του δολαρίου. Μην το περιμένετε και πολύ γρήγορα πάντως. Στο μεταξύ ο Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, προσγειώθηκε στη Γενέβη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7, της G7, αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσιγκτον αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn. Και τον είδαμε να κατεβαίνει, μάλλον προβληματισμένος, εκτός αν είναι κουρασμένος στις σκάλες από το αεροπλάνο. Εκεί στη Γενέβη λοιπόν θα κομίσει αυτή τη νέα συμφωνία με το Ιράν, βασικά θα την κομίσει ως σχέδιο και μόνο, γιατί η καταληκτική ημερομηνία, όπως έχετε ακούσει, είναι αυτή το τέλος της εβδομάδας. Η Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται θα είναι η μέρα κατά την οποία θα πέσουν οι υπογραφές. Επίσης δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όσο θα ήθελα, αλλά δεν έχω καταλάβει, εφόσον δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, και καλά έκανε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν είναι δυνατόν τέτοιες συμφωνίες να κλείνονται διαδικτυακά. Παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι στην άλλη πλευρά, με ποιον θα υπογράψει τη συμφωνία, ποιον θα δούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως ηγέτη ρε παιδί μου, από την πλευρά του Ιράν, ποιον θα δούμε.

0: Λοιπόν, τις απορίες μου δεν ξέρω αν θα μας τις λύσει η Σοφία Γιαννοπούλου, αλλά σίγουρα θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους αμέσως τώρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ιπειρωτικά, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας παιδιά και πάλι, δεύτερο ημίωρο. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, 6 παρα 25 η ώρα. Αυτή τη μουσική τη θυμήθηκα και την έκλεψα από το Brokeback Mountain, αυτήν την καταπληκτική ταινία που έτυχε και την παρακολούθησα και ως επέλεξα να την παρακολουθήσω και ως θεατρική παράσταση πέρυσι, και αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε, ή εμένα τουλάχιστον θα μου άρεσε να ακούω κάτι τέτοιο στο ραδιόφωνο και να προσπαθώ να οδηγήσω ή να οδηγηθώ, τέλος πάντων, μέσω του μέσου μου στο σπίτι ή στο δρόμο ή όπου είστε, τέλος πάντων, στη δουλειά. Να γυρίσετε από τη δουλειά, από την οποία σας εύχομαι να ξεμπλέξετε γρήγορα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να το λέω. Και στο μεταξύ εγώ διαβάζω το μνημόνιο, ανατριχίλα μας πιάνει με αυτή τη λέξη που είναι κατά τα άλλα όμορφη λέξη. Το μνημόνιο που παρουσιάζεται ως ιστορική επιτυχία και αφήνει ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τον εμπλουτισμό ουρανίου, το απόθεμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, γιατί όλα παιδιά είναι θέμα ελέγχου. Τι λέγαμε και την Παρασκευή, είναι θέμα εξουσίας και ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει τα στενά, ποιος θα ελέγχει τους δρόμους της ναυσιπλοείας και του εμπορίου και των καυσίμων και της ενέργειας. Γενικότερα, ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα είναι το αφεντικό. Ο Τραμπ το παρουσιάζει αυτό, είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το μνημόνιο με το Ιράν, ως τη συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η εκφορά του Αμερικανού Προέδρου είναι ισχυρή, πολιτικά χρήσιμη αλλά και επικοινωνιακά απολύτως αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι προς το παρόν η συμφωνία δεν έχει ακόμη το βάρος μιας πραγματικής πλήρως δεσμευτικής πυρηνικής διευθέτησης. Εδώ είμαστε πάντοτε, εκτός από την Έλενα Καραγιάννη, τώρα Βασίλης Νικολόπουλος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα και Δέσποινα Σαρκύρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας 210-60-09-604 και 605, και τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Καθώς τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππή. Η κυρία Φιλιππή είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Φιλιππή, εδώ στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να είμαστε κοντά σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, όποτε ακούμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όποτε ακούμε για αγορά εργασίας, όποτε ακούμε για ανάγκες της αγοράς εργασίας και πολύ περισσότερο για την περίφημη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, λέμε εδώ είμαστε. Θα σταθούμε, θα κάνουμε μια στάση, θα τα ξαναπιάσουμε από την αρχή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με πολύ ταχύς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Και μόλις είδαμε αυτή την πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου που αφορά ακριβώς αυτό, τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, είπαμε θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλιππή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 1956, 70 χρόνια πριν, όταν ο Ευγένιος Ευγενίδης περιέγραψε στο σκοπό του Ιδρύματος ακριβώς αυτό, την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των νέων της χώρας.
0: Το οραματίστηκε από πολύ νωρίς δηλαδή.
1: Από πολύ νωρίς και το Ίδρυμα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει αποφασιστικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, με τις υποτροφίες, με τα βιβλία. Όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι, οι μηχανικοί της χώρας έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά περισσότερο, βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν το Ίδρυμα για το Πλανητάριο, και καλά κάνουν, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Βέβαια,
1: για
0: βέβαια.
1: Βιβλιοθήκη. Υπάρχει βιβλιοθήκη που ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη για τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναπτύξει ένα νέο Ινστιτούτο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση και πάντα κοιτώντας το όραμα του Ευγένιου Ευγενίδη το 1956. Σήμερα το όραμα αυτό.
0: Άρα δηλαδή κλείνεται 70 χρόνια, συμπληρώνεται 70 χρόνια, να ευχηθούμε και στα επόμενα 70 και γενικότερα να τα υπερακατοστήσετε, κυρία Φιλιππή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και είναι η ώρα όμως στα 70 χρόνια να δούμε αυτό το όραμα που όλοι συμφωνούμε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι σημαίνει σήμερα, τι είναι οι δεξιότητες σήμερα, γιατί υπάρχει χάσμα, γιατί υπάρχει κενό.
0: Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κενό. Αυτό μας λέτε. Και στη συνέχεια γιατί και τι κάνουμε γι' αυτό ή πώς μπορεί να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό σας.
1: Υπάρχει κενό γιατί είναι πολύ παραγωγικό βέβαια αυτό. Ένας προφανής λόγος είναι και το δημογραφικό. Ένας άλλος λόγος είναι και κοινωνικά που τις τελευταίες 4 δεκαετίες εστιάσαμε πάρα πολύ στη σύνδεση της, του κοινωνικού στάτους με το πανεπιστημιακό πτυχίο και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε τεχνικούς και τεχνολόγους που κάποτε ήταν πάρα πολύ περήφανοι που έκαναν αυτές τις δουλειές. Υπάρχει επίσης διάχυτα από τα social media μια λογική εύκολου κέρδους και εύκολης ίσονος προσπάθειας για να πετύχουμε κάτι. Άρα δεν είναι μία απάντηση για το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα κενό και έλλειψη σε εξειδικευμένους τεχνίτες και επαγγελματίες. Οι δεξιότητες αποτελούν το κέντρο της συζήτησης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο που οργανώνουμε αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα έχουμε καλέσει εκπροσώπους που ασχολούνται πολύ πρακτικά όμως με αυτό το ζήτημα και όχι θεωρητικά και σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης, από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από την UNESCO, από τον ΑΣΑ, από την Ευρώπη, από το CENTEFOV, από την Eurostat, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση, από πολύ μεγάλους οργανισμούς άνθρωποι που πρακτικά μελετάνε και φέρνουν συμπεράσματα από όλο τον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, 16 και 17 Ιουνίου, αυτό το συνέδριο στο Ευγενίδιο λοιπόν το διοργανώνεται.
1: Εμένα μου...
0: Δωρεάν και με ελεύθερη είσοδο.
1: Με ελεύθερη είσοδο. Έχουμε μείνει λίγες θέσεις και τη δεύτερη μέρα στις 17 έχουμε και master classes, τα λέμε εργαστήρια, όπου θα μπορείτε να πάρετε και βεβαίως η συμμετοχή σε όσοι αποφασίσετε να έρθετε με πάρα πολύ χρήσιμα ζητήματα κατάρτισης, όπως είναι το cyber security, κυβερνοασφάλεια, οι προσωμιωτές για την αυτιλία ή για την ασφάλεια και πάλι. Το AI στην εκπαίδευση από μια καθηγήτρια της Οξφόρδης που έχουμε καλέσει για να κάνει ένα 2-ωρο σεμινάριο γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Ιδρύματος και να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, γιατί πραγματικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Αλλά σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και επίσης για το συγκεκριμένο συνέδριο, κυρία Φιλιππή, χαίρομαι να ακούω ότι έχετε συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους ειδικούς του χώρου αλλά και από πολλές χώρες, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν την κουλτούρα, τις γνώσεις και τις πρακτικής, των πρακτικών δηλαδή γνώσεων, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ακούω να αναφέρεστε στο πιο πρακτικό κομμάτι, γιατί και εγώ κάπου εκεί ήθελα να σας πάω, ότι ωραία, λέμε για δεξιότητες, λέμε για skills, τι ωραίο που ακούγεται, τι να σας πω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό και αν εδώ θα βάλω και το κέντρο διαβίου μάθησης που λειτουργεί στο Ίδρυμα, εάν και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς δημιουργήσαμε και ένα κέντρο διαβίου μάθησης, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μελετάμε και έχει να κάνει με τις δεξιότητες και πώς μπορεί η διάγνωση των αναγκών της αγοράς και η διάγνωση των δεξιοτήτων που έρχονται, πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουμε με σύντομα και στοχευμένα προγράμματα πάρα πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν και να μπουν στην αγορά εργασίας με δουλειές που πραγματικά θα τους αρέσουν και θα τους κάνουν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη μαγική λύση και το μαγικό ραβδί. Όμως φέρνουμε ως ίδρυμα που μπορεί και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, φέρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται και μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ σε εμάς και είμαστε ανοιχτοί τόσο σε συνεργασίες και σε όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει στο αύριο των δεξιοτήτων.
0: Mm-hmm. Έχετε δώσει και ωραία ονομασία, παρέλειψα να το αναφέρω, Future Skills Sphere, διεθνές συνέδριο. Και τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, γιατί και εδώ στην ΕΡΤ πολλές φορές έρχονται παιδιά και εργάζονται κάποια χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα, τα διαχειρίζονται ο καθένας στον τομέα του και το πώς μιλούν, καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει από κάποια παρόμοια προγράμματα, πιστέψτε με. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πήρε λίγο, γιατί είχαμε και άλλα θέματα στην αρχή της εκπομπής, έκτακτα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
1: Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος σήμερα, ή νέος ή όχι, έχει σπουδάσει πριν 15 χρόνια σε τεχνική σχολή ηλεκτρολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε σήμερα, αν μπορεί με τις σπουδές που είχε κάνει τότε, με την κατάρτιση που είχε κάνει τότε, αν μπορεί σήμερα να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά του τι σπουδάζω και έχω βασικές θεμελιώδεις γνώσεις για κάτι που θέλω να κάνω μετά, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι τεχνική, είτε κάτι άλλο, και ποιες είναι οι πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να έχω και πρέπει να αναβαθμίζω συνεχώς για να μπορώ να τα εξασκήσω. Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που βρισκόμαστε και που τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, η παλιά θεώρηση το ότι σπουδάζω κάτι και με αυτό πορεύω σε όλο μου τον εργασιακό βίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να επαναφέρουμε και την κουλτούρα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης και να βγούμε από το αυτό που λέμε και στο χωριό μου comfort zone, το ότι σπούδασα κάτι, πήρα ένα πτυχίο, είμαι εντάξει, έχω βγει στην αγορά εργασίας και με αυτό πορεύομαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι από μόνη της η αγορά εργασίας και το αντικείμενό σου από μόνο του σε σπρώχνει να καταλάβεις ότι είσαι ανεπαρκής. Έτσι δεν είναι? Οπότε
1: δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας, είναι και θέμα να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Αποκτώντας νέες δεξιότητες, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε και το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Γιατί σκεφτείτε πόσο συναισθηματικά θα νιώθουμε άσχημα όταν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν με νέους τρόπους την ίδια εργασία που κάνουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη μπει στη σελίδα σας, να μπουν και οι φίλοι μας αν θέλουν για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν ξέρω αν θα παρακολουθηθεί και διαδικτυακά το συγκεκριμένο συμπόσιο.
1: Θα υπάρχει και μέσω του Διάβλου, θα υπάρχει πρόσβαση διαδικτυακή για όποιον δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μας ή είναι εκτός Αθηνών.
0: Στη σφαίρα των μελλοντικών δεξιοτήτων, λοιπόν, διεθνές το συνέδριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Κυρία Φιλιππή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: να σας μεταφέρω, και κάποια πολύ ενθουσιώδη σχόλια από ακροάτριες που λένε ότι είστε από τους πιο άξιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τώρα, τι να σας πω, πολύ χαίρομαι κι εγώ γι' αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε.
1: Γεια σας,
0: σας χαιρετώ κι εμείς κι εσείς.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα στο Αυξέντιο της Ξάνθης. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε σένα, στην Καλαμάτα και στο Βασίλη. Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το μήνυμά σου, το έλαβα υπόψη. Ουσιαστικά κάνεις μια γενίκευση, ότι δηλαδή θα έβγαζες κάποιους από τη φυλακή για να βάλεις κάποιους άλλους. Αυτό, καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα κακίας, ούτε καν αγανάκτησης που επικαλείσαι εσύ. Αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να είναι συντεταγμένη και ευνομούμενη, δεν ταιριάζουν αυτά, Βασίλη. Η Ρούλα, το έλαβα το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μετέφερα, όπως είδατε. Και στο Γεράσιμο μια καλησπέρα, όπως και στον Κώστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλαο Πατσαντάρα. Ο κύριος Πατσαντάρας είναι καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι σημαίνει αθλητική κοινωνιολογία, ο ίδιος θα μας το εξηγήσει, αλλά γιατί τον καλέσαμε εμείς, θα το πούμε εμείς. Καλησπέρα, κύριε Πατσαντάρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλά.
0: Στους ρυθμούς του Μουντιάλ, βέβαια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Άλλωστε, τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε για τα καλά καταλάβει. Όσοι παρακολουθούμε, όσοι παρακολουθούν. Και είχα έτσι την ιδέα και την υλοποίησε φυσικά η Μαρία Σφυρόρα που επικοινώνησε μαζί σας, να το βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός στην κοινωνιολογική του διάσταση. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσα εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο και ανά τα χρόνια, κύριε Πατσαντάρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις προσεγγίσεις που κάνουμε για τα ζητήματα, τις κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις του ποδοσφαίρου, παίρνουμε ως σημείο αφετηρίας της οποιασδήποτε συλλογιστικής μας την αντιπαλότητα που δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Παίρνουμε το δίπολο, πώς συγκροτείται η αίσθηση του εμείς και η αίσθηση οι άλλοι. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο, ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένης διάστασης, διαπερνά επικοινωνιακά ανεξαιρέτως όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γίνεται κατανοητό από όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύεται έτσι σαν ένα κυρίαρχο μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο τώρα μιας ποδοσφαιρικής τέτοιας επικοινωνίας, άνθρωποι πολλαπλών κοινωνικών χαρακτηριστικών, που δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα κοινωνικά πεδία, και διαφορετικοτήτων, μπορούν να συνέχονται μεταξύ τους από μια φύλαθλη ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή τώρα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας. Εμείς, η οποία δει τη δυναμική της από την ιστορία εν προκειμένου του έθνους κράτους που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις παραδόσεις του έθνους κράτους, και εκδηλώνει μια πολλαπλού νοήματος αντιπαλότητα απέναντι σε κάποιους άλλους.
0: Σωστό. Ας πούμε, παρακολουθούσα, κύριε Πατσαντάρα, τις αντιδράσεις στην εξέδρα των φιλάθλων του Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Επειδή πραγματικά πέτυχαν αυτό το επικό γκολ επί της Γερμανίας, τώρα μιας υπερδύναμης. Οπότε νομίζω ότι και μόνο ως παράδειγμα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μόλις είπατε. Το εμείς, όλος το έθνος, κράτος, λαός, κουλτούρα, παράδοση, πολιτισμός,
1: βέβαια,
0: απέναντι
1: ακριβώς
0: σε ένα άλλο εμείς, βέβαια. Που όμως είναι αυτό. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι η κινητήριος δύναμη που ξεκινάει.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί ένα νοηματικό χώρο τώρα, mm-hmm, που συγκροτείται και ανατροφοδοτείται από την κοινωνική πολιτισμική συγκυρία και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες και είναι κατά κανόνα ασταθής και ευμετάβλητος. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το βιώσουν άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιείται το ποδοσφαιρικό γεγονός. Mm-hmm. Το οποίο είναι καθ' ολοκληρία ένα παγκόσμιο γεγονός και εύκολα κατανοητό από την κάθε μια και τον καθέναν. Αυτό τώρα το παγκοσμιοποιημένο γεγονός, το συμβάν, έχει πολλές διαστάσεις και ασκεί επιρροές, παράγει κοινωνικά κεφάλαια, αναζωογονεί και την τοπικότητα, παράγει εθνική παράνοια, αναζωογονεί τοπικές εθνικές ταυτότητες, την αίσθηση του ανήκει. Μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονήσει και την εθνικότητα και την τοπικότητα. Και συγχρόνως, μέσα από αλληλεπίδραση τοπικότητας και εθνικότητας, να δημιουργήσει χώρο για κοσμοπολίτικες ταυτότητες, που λέμε. Στη φάση αυτή τώρα δεν παίζει ρόλο, κυρίαρχα, το ποδοσφαιρικό γεγονός καθ' αυτό, αλλά το πώς διαμεσολαβείται στον κόσμο και πώς το εκμεταλλεύονται οικονομικοί και κυρίαρχα πολιτικοί θεσμοί.
0: Μάλιστα.
1: Στις προοπτικές τώρα του διεθνούς ανταγωνισμού, στην ιστορικότητα του φαινομένου, έχουμε μια πολιτική εργαλειοποίηση της αντιπαλότητας εμείς και οι άλλοι, και προκειμένου κυρίαρχα σήμερα που την κοινωνική μας πραγματικότητα την καθορίζει η οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε γεγονός είναι σημαντικό όταν παράγει οικονομικά αποτελέσματα.
0: Για εκείνους που τα ανέμονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι όμως καθίσταται βιώσιμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή παράγει οικονομικό αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει, για να δούμε τις ουσίες και τα συστήματα αξιών του ποδοσφαίρου που επικαλείται και η FIFA και όλοι οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί, το πώς αυτά τα οικονομικά κεφάλαια που καρπώνεται η FIFA και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί διοχετεύονται και για ποιους λόγους και για ποιο σκοπό. Δηλαδή διοχετεύονται για να καταπολεμηθούν ζητήματα περί ρατσισμού, διοχετεύονται για να διακηρυχθεί η αξία της ισονομίας, για παράδειγμα. Διοχετεύονται για να ενεργοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ρητορικές, υποθέτω, οι ερωτήσεις σας,
1: Και ρητορικές, και από όσο γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες που κάνουμε και βήμα-βήμα ακολουθούμε, οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί εμφανίζονται πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων για να εκμεταλλευτούν τα κεφάλαια που παράγει ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενεργοποίηση ανανθρώπινων αξιών.
0: Πρέπει να σιγά σιγά να καταλήξουμε, κύριε Πατσαντάρα, εννοώ να πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή η ανάλυσή σας, ασφαλώς επιστημονική αλλά και πολύ καλή. Δηλαδή πέφτει μέσα σε όλα τα θέματα όπως παίρνουν σάρκα και οστά κάθε φορά που αλλάζει η διοργάνωση, όπως λέτε, η σκοπή, τα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω. Επομένως, πού καταλήγουμε? Θέλετε να κλείσουμε με μια πρόταση που να έχει ένα ενδιαφέρον?
1: Βεβαίως, ότι θα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα με όρους καταναλωτισμού, εμπορευματοποίησης και προσανατολισμού προς τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό βιώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομικών κεφαλαίων ή των πολιτικών κεφαλαίων και γενικά των κοινωνικών κεφαλαίων που παράγει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, χάρη της ενεργοποίησης πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική συγκυρία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολύ εκρηκτική στις μέρες μας.
0: Σας ευχαριστώ, πραγματικά. Να. Πολύ ωραία η ανάλυσή σας. Μακάρι να παραμείνουν στο κάδρο οι πανανθρώπινες αξίες, αν και προσωπικά δεν το εντοπίζω.
1: Αλλά ωστόσο... απλά όμως είναι αυτές οι οποίες με επικλήσεις στις πανανθρώπινες αξίες ενεργοποιείται και το σύστημα αξιών που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό γεγονός στο παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, κύριε Πατσαντάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικόλαος Πατσαντάρας, καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.

0: και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στο παράδεισο την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.
1: 15 Ιουνίου του 1994, 15 Ιουνίου του 2026.
0: Ένα χέρι γράφει εντός μου.
1: 32 χρόνια απουσίας, αλλά και τόσο αισθαντικής, ονειρικής παρουσίας. Σας αφήνω στην ουράνια μουσική του. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Vance γνωστοποίησε ακόμη ότι τη Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφή στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο που έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή θανατηφόρα Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο από την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χθες βράδυ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτή την ώρα. Άνοδος στα χρηματιστήρια. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος, που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Από τη διαδικασία αποχώρησε η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ως προσβλητική προς τη δημοκρατία την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, τονίζοντας πως δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου υπέδειξε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ως το πιθανότερο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, συνατικοί προβλέπονται αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
8: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκάλια.

0: ζωή στο φως το ξανθό. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρύ.
1: Έρχεται βέβαια μια μέρα που σβήνει τη ζωή στο φως το ξανθό, και αυτή η μέρα για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν σαν σήμερα το 1994.
0: Και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με κρύλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Αυτή είναι η βασική, έχουμε κι άλλες, εσείς ξέρετε. Αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς σας βρίσκουμε. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική ημέρα αυτή, η 15η του Ιουνίου. Και μάλιστα αυτή του 1994 ήταν 68 ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν ήταν πολύ μεγάλος, ο ξυπνευμονικό είδημα. Μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της φυσικά στη μουσική, θεωρείται ο μεγάλος εκπρόσωπος. Μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της φυσικά στη μουσική, θεωρείται ο μεγάλος εκπρόσωπος της ρομαντικής.

ήταν βέβαια μέρος του εξαιρετικού ούτως ή άλλως αυτού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά το τρίτο του Μάνου άφησε στην κυριολεξία εποχή. Ένας συνθέτης που πέρα από την συνθετική του παρουσία είχε και μια έντονη κοινωνικοπολιτική, χωρίς να είναι ποτέ ενταγμένος, δε χώραγε νομίζω έτσι κι αλλιώς σε ένα συγκεκριμένο σχηματισμό. Τον διεκδίκησαν πολλοί πολιτικοί χώροι, γιατί είχε ανέβει τότε στην κυβέρνηση του Βουνού, για παράδειγμα. Μετά θεωρήθηκε ο μεγάλος εκπρόσωπος της δεξιάς. Δεν ήταν τίποτα από αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, που τον σεβόταν απεριόριστα και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε το χώρο και την ευκαιρία να ανθίσει όλη του η αντίληψη για την τέχνη μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Καραμαλής να δέχεται τα παράπονα πολλών υπουργών του, που δεν τα βλέπα με καλό μάτι αυτά τα πράγματα, τα ρηξικέλευτα ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Όπως δεν καταλάβαινε και ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ένας άνθρωπος παίρνει Όσκαρ και τον συναντάει μετά ένας φίλος του, νομίζω ήταν ο Γκάτσος εκεί στο καφενείο που συναντιόντουσαν όλοι αυτοί οι υπέροχοι, οι τεράστιοι άνθρωποι, και ο Χατζηδάκης είναι κατηφής και του λέει: «Τι έγινε βρε Μάνο, εσύ τώρα που έχεις πάρει και το Όσκαρ?» Και ο Χατζηδάκης του απαντάει σκασμένος ότι «Τι να το κάνω, πού να το πετάξω αυτό το πράγμα, γιατί τώρα όλοι θα νομίζουν ότι εγώ γράφω αυτή τη μουσική». Δηλαδή ένας άνθρωπος που από την παγκόσμια αναγνώριση, μάλλον την πέταγε, ήθελε να είναι αυτός που ήθελε την ταυτότητά του. Δεν ήθελε δηλαδή να υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τη μουσική του ταυτότητα. Και τον ενόχλησε ένα Όσκαρ. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Έτσι που λέτε, μια τέτοια βαρυφορτωμένη μέρα είναι αυτή, που διαβάζω εδώ ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Αχ, τι ωραίο. Ο γιος του ανέμου, ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα είχαμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας, που πιο πολύ στεναχωριέμαι κάθε φορά που παίζουμε κάποιο ωραίο τραγούδι, γιατί σκέφτομαι τα άλλα 2-3 που δεν παίξαμε που θα θέλαμε, αλλά τέλος πάντων μη σας ζαλίζω με αυτά. Δεν χρειάζεται εσείς να περνάτε το δράμα της προετοιμασίας. Εσείς είσαστε τώρα η παρέα μας για να ενημερωθούμε, και το εννοώ να ενημερωθούμε, επιχειρώντας κάθε φορά να σας ενημερώσω, κάτι βελτιώνω κι εγώ στη δική μου εικόνα. Έχουμε όμως εδώ τους συμμάχους, όχι όπως έχουν σκοτωθεί τώρα πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή ήθελε ο πρόεδρος, ρε παιδιά, συγγνώμη που θα πω τώρα την ταυτότητα, τι ήθελε? Ήθελε στα γενέθλιά του να δώσει δώρο στον εαυτό του, γιατί δεν νομίζω θέλει να δίνει δώρο από τον άλλο, τέλος πάντων ήθελε να κάνει δώρο στον εαυτό του μια συμφωνία με το Ιράν, και να πει, που είναι σεμνός ο πρόεδρος, δεν τα κάνει αυτά, και να βγει στον κόσμο και να πει: «Ορίστε, εγώ έφερα την τέτοια». Και πάει τώρα ο Νετανιάχου και κάνει βομβαρδισμούς και του χαλάει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, και έσκασε ο πρόεδρος, έσκασε. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε κάτι χοντρές κουβέντες, διάβασα. Κάποιοι αξιωματούχοι τα μετέφεραν, δεν ξέρω αν μιλάει έτσι ο πρόεδρος. Πάντως του τα είπε λίγο χοντρά. Πάντως να σας πω κάτι, ας υπογραφεί η συμφωνία, ας ηρεμήσουν τα πράγματα, ας πάρει και το Ιράν ένα δρόμο, και όλη η περιοχή, και για το Λίβανο, αν και θα αργήσουμε πολύ να το δούμε αυτό, και εμείς να βγαίνουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε εδώ, Μαρίλια, την εκπομπή με το Happy Birthday για τον πρόεδρο. Κάνε εσύ τη συμφωνία, κάνε πίσω από αυτή την αυτοκαταστροφική κίνηση που ήταν. Δηλαδή αυτή η συμφωνία που θα υπογράψουν τώρα, τι διαφορές είχε από αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα, χωρίς να γίνει πόλεμος, χωρίς να γίνει όλο αυτό, να σκοτωθεί κόσμος, να ταραχτούν οι αγορές? Και όχι ότι μας νοιάζει για τις αγορές, για τις επιπτώσεις της ταραχής τους στους ανθρώπους, στους καθημερινούς όπως εσείς και εγώ, αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν? Μια πραγματικά αυτοκαταστροφική κίνηση, αλλά μην το πείτε του πρόεδρου, να του πούμε μπράβο, να πάει στη Γενέβη εκεί με την αντιπροσωπεία του Ιράν, να ηρεμήσουν λιγάκι εκεί τα πράγματα, για να ξανακοιτάξουμε και τι γίνεται στη Γάζα, παιδιά. Έχει κανείς ξέρει να μου πει κανένα νέο κάτι? Τι καλά περνάνε εκεί, ανοίγουν

0: τις βρύσες και πίνουν νερό, τέτοια μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ας την υπογράψει τη συμφωνία ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, όπως σας έλεγα, η Dream Team, όχι του Μουντιάλ αλλά του ραδιοφώνου, είναι εδώ μαζί μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Κάτσε να δω τι πρέπει να εκτάξω. Α, μάλιστα, θα το πω και αυτό. Στις 7.30 αυτό μου λες, Μαρία. Στις 7.30 το καινούριο. Α, να πάμε στο Βύρονα μια στιγμή. Α, ναι, ναι. Ο Κώστας Νούσης είναι. Για πάμε μέχρι εκεί, στο Earth News, παιδιά.
1: Στο ταξί, και η λογική πορεία του αυτοκινήτου θα είναι προφανώς οι φυλακές Κορυδαλλού. Εμείς βλέπουμε και τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι στιγμές πριν από λίγο αυτές, είναι πλάνα λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω. Πάμε και στον Κώστα Νούση, ο οποίος είναι στο σημείο, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
0: Τώρα θα τον ακούσουμε, παιδιά, τον Κώστα Νούση, για να δούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Τα πλάνα που εσείς δεν βλέπετε δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που επιστρέφει στις φυλακές. Αυτό είναι το νεότερο της ημέρας στην ουσία. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για την αποφυλάκησή του. Παρόλο που αποφυλακίστηκε πριν 2 εβδομάδες, ναι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, που ανέλαβε να κάνει την εισήγηση από τον επικεφαλής, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, έκανε την σχετική αξιολόγηση, μελέτησε τη δικογραφία και εισηγήθηκε την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οπότε αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς σας δώσαμε τώρα τα νεότερα. Είχα μείνει στη Δέσποινα Σαρκίρη, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και η μέθοδη επικοινωνίας μαζί σας, το τηλεφωνικό κέντρο, όταν έχουμε τη Δέσποινα έχουμε και αυτή την ωραία κλασική μέθοδο. Επαναλαμβάνω, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio η δεύτερη, δηλαδή θέλουν ένα κενό μεταξύ τους, και στην πλατφόρμα, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger κυρίως, κάνουμε και κάτι αναρτήσεις με τα καθημερινά θέματα της εκπομπής. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ, και μέσω Messenger. Αυτή θα διαβάσω ένα μήνυμα τώρα, γιατί αν το ξεχάσω αυτό θα είναι έγκλημα. Η Πέπη σήμερα έχει γενέθλια, το μεγάλο μου παλικάρι. Είναι τελευταία δοκιμασία. Αυτό με τη δοκιμασία, κάτι με τις τούρτες, κάτι μου στέλνει, κάτι κέικ και αυτά, πάντα με σκανδαλίζει. Πώς σκανδαλίστηκε το Πίμνιο με τις αυξήσεις τους Μητροπολίτες.

σαν σήμερα το 1941 εκεί στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη γεννήθηκε ο Χάρι Έντουαρντ Νίλσον ο τρίτος. Ο Χάρι Νίλσον, όπως τον ξέρουμε, αυτός ο χαρισματικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και αυτή η εκτέλεση του Without You, που νομίζω το είχαν πρωτοποιεί οι κακοδάχτυλοι, οι Bad Fingers, η δική του εκτέλεση νομίζω είναι αυτή που έχει σαρώσει στη σαπανταχού δίσκο κάποιας εποχής.

Λοιπόν, πήγαμε βιαστικά στην επιστροφή του Αλέξανδρου Γετόπουλου στη φυλακή. Να σας θυμίσω, σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν μπορείτε. Αν υποβάλλετε σήμερα την φορολογική σας δήλωση, νομίζω μέχρι τα μεσάνυχτα, κατοχυρώνεται έκπτωση 3%. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρόμερο, αλλά και ένα 3% είναι ένα 3%. Το περίσμα, παίρνεις μια σοκολατίτσα, την κάνεις δώρο σαν άνθρωπο στον δρόμο. Ή την τρως εσύ, εσείς ξέρετε τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει αυτή η προθεσμία. Α, κατά τα άλλα, καλά, πέρα από το κλάμα που έριξαν οι Τούρκοι, είχαν στήσει κάτι γιγαντοοθόνες για να δουν το παιχνίδι με την Αυστραλία. Μαζεμένοι αυτό, χάσανε 2-0 από τα καγκουρό. Κλάμα πολύ. Αλλά εγώ θα πάω στην Τουρκία μαζί σας για ένα καταπληκτικό, παιδιά, που συνέβη στο θέατρο. Είναι η τελευταία και πιο δραματική σκηνή του μπαλέτου Ρωμαίος και Ουλιέτα. Είναι μια παράσταση του Imperial Russian Ballet Company στη Σμύρνη της Τουρκίας. Και εκεί που ο Ρωμαίος πέφτει κάτω νεκρός και είναι έτοιμο να σπαράξει όλο το κοινό και αυτά, μπαίνει μια γάτα, τρέχει, πάει στο Ρωμαίο που είναι, ξέρετε, νεκρός, ναι. Και αρχίζει και παίζει με το, του ρίχνει σφαλιαρίστη στο πρόσωπο, του κουνάει τα μαλλιά, λες Παναγία μου, ατάραχος ο καλλιτέχνης. Η σκηνή ολοκληρώνεται κανονικά. Βέβαια, μετά που πήγαν και άλλοι, γιατί ξέρετε, είναι ο θρήνος, ο οδυρμός, πήγε στην ακρούλα η γάτα. Αλλά με το που τέλειωσε η παράσταση και ξέσπασε σε θριαμβευτικά χειροκροτήματα το κοινό, φαντάζομαι για την παράσταση, ο πρωταγωνιστής πήρε τη γατούλα αγκαλιά και πήγαινε και υποκλεινόταν. Πως σε πολλά θέατρα, για να μην έχει ποντίκια, φάνε τίποτα σκηνιά από αυτά που ανεβοκατεβάζουν, τις αφήνουν. Και οι γάτες, βέβαια, επειδή έχει κίνηση στη σκηνή, δεν πάνε. Η συγκεκριμένη ή στεναχωρήθηκε που τον είδε να πεθαίνει το Ρωμαίο και άρχισε να του λέει Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ή σου λέει έχω εδώ παιχνιδάκι. Ήταν πάντως ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Και πριν προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι μας κυνηγάει πάρα πολύ ο χρόνος και βλέπω και τα μηνύματά σας που έρχονται σοριδών, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των Μητροπολιτών. Ακούω από το πρωί και το ράδιό μας και αυτά. Είναι η αλήθεια ένα ζήτημα. Όταν μιλάς, η αντιπολίτευση λέει εμείς θα δώσουμε σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Κουβάλαγα πολλές μέρες μια ωραία γελιογραφία του Αντώνη Βαβαγιάννη και δεν βρήκα ποτέ το χρόνο να το διαβάσω, αλλά επειδή έχει ξεσπάσει και κουβέντα στα social media και τα λοιπά, σας περιγράφω εντάχει τη συγκεκριμένη γελιογραφία. Είναι θάλαμος νοσοκομείου, είναι μια γυναίκα προφανώς σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ξαπλωμένη, και από πάνω της ένας κύριος με κουστούμι. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι από το σκίτσο, μαζί με ένα Μητροπολίτη. Και λέει ο κύριος στη γυναίκα, που μάλλον είναι στα τελευταία της, τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν ιατροί, γιατί πληρώνονται ψίχουλα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Μητροπολίτης που θα σας διαβάσει μόλις πήρε αύξηση 80%.

Εντάξει, θα μου πεις, βοηθάει και τη σωτηρία της ψυχής μια καλή αύξηση, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, όλα τι είναι, παιδιά, ε? Μια σκόνη στον άνεμο, έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται στο Σεντ Λούις του Μιζούρι ο Steve Walsh, μέλος των Kansas από το 1970.

και μην ξεχάσω το μεγάλο δίλημα, παιδιά, που μάλλον στη Γενέβη θα απαντηθεί. Η αμερικανική πλευρά λέει ανοίγει το Ορμούζ, τα στενά δηλαδή, αυτά που είχε πει η κυρία Βούλτεψ ότι είναι πολύ στενά, αλλά ανοιχτά, να περάσουν όλοι. Το Ιράν λέει ότι θα υπάρχει ένα τέλος διέλευσης και διευκρινίζει, όχι διόδια λέει. Θα είναι τέλη διέλευσης για να παρέχουμε τις η μία πλευρά λέει τίποτα, η άλλη λέει το άλλο. Τώρα δεν θέλω εγώ να σας γελάσω, την Παρασκευή στη Γενέβη θα υπογραφεί ό,τι υπογραφεί και τότε θα δούμε αν το μέλλον της συμφωνίας θα είναι λευκό ή μαύρο. Γαλιστή το Black is Black. Γιατί σαν σήμερα το 1943 στο Παρίσι γεννήθηκε ο περίφημος Johnny Halliday. Και στο Παρίσι πια ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσα σπίτια πρέπει ή μπορεί να αγοράσει ο Δήμος του Παρισιού για να τα διαθέσει για κοινωνική κατοικία. Άκου τι σκέφτονται αυτοί οι Γάλλοι. Στο δικό μας Δήμο των Αθηναίων συζητάμε αν το δάνειο των 75 εκατομμυρίων πόσα είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία είναι καλό ή κακό.

ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος δεν λέει μόνο ειδήσεις και τίτλους ειδήσεων, κάνει ανέκαθεν, πώς το λένε στην καθαρέωση, εξ από ανέκαθεν, πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αν βέβαια λέει δεν έχεις παιδιά, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, σαν καλά και αν τα κάνεις στα σχολεία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα που απασχόλησε ανάποδα όμως, επειδή λέει εδώ black is black, noir, noir, αν τα λέω καλά τα γαλλικά που τα σκοτώνω, απασχόλησε την Ελβετία σε δημοψήφισμα. Γιατί το ακροδεξιό κόμμα έθεσε την αύξηση του πληθυσμού ως πρόβλημα και ότι πρέπει να τη φρενάρουμε, γιατί είναι πολλοί ξένοι που μας αυξάνουν τον πληθυσμό. Θα πάμε αργότερα Ελβετία, στη Γενέβη την Παρασκευή για τη συμφωνία, και όλα στην Ελβετία, παιδιά, χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Εκεί μια αντίληψη πολύ μαύρη από κάποιους, δεν πέρασε όμως το δημοψήφισμα για το τι γίνεται με το δημογραφικό. Εμείς δεν ξέρω αν ακόμα το έχουμε συζητήσει σοβαρά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυση πλοία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης, ηλικίες 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου, η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Είναι μια τέτοια μέρα του 1946 και στην Αλεξάνδρεια γεννιέται ο Αρτέμιος Βεντούρης, Ρούσος. Ο περίφημος, ο εξαιρετικός Ντέμις Ρούσος.

μαΐ του 68 Ρούσος Παπαθανασίου και Σιδεράς προσπαθούν να μετικήσουν στο Λονδίνο. Ήταν τότε το κέντρο της pop μουσικής για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία. Είναι η Aphrodite's Child. Και τους σταματάνε στα σύνορα, είχαν πρόβλημα με την άδεια εισόδου και πηγαίνουν αναγκαστικά στο Παρίσι που λέγαμε πριν. Υπογράφουν συμβόλαιο με την Philips Records και το πρώτο του single με τη φωνή του Demi Roussou ήταν το Rain and Tears.

0: ρίξουμε μια ματιά και στη δική σας συμμετοχή. Τι λέει ο Κώστας? Ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Αυτό είναι τότε. Αλλάζουν. Και άλλωστε δεν ήταν τότε τα ίδια κόμματα, δεν είναι τα ίδια τώρα. Αλλάζουν αντιλήψεις οι άνθρωποι, βλέπουν αλλιώς, με άλλη οπτική τα πράγματα. Αλλάζουν και τα ίδια τα πράγματα. Και ο Γιάννης μας θυμίζει για τα παλιά τα πράγματα, ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Steve Walsh στον Κάνσας. Ναι, τον έχουμε προλάβει αυτόν. Bernie Shaw, τον Uriah Heep, το 56. Το 76 Gary Lightbody, τον Snow Patrol. Και οι Coldplay για πρώτη φορά το 2005 βρέθηκαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το X and Y. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Η Μάρθα 32 χρόνια χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη. Πότε πέρασαν, μου λείπει πολύ. Νομίζω ότι λείπει και στο δημόσιο χώρο, πέρα από το κάθε μία και καθένα από εμάς που αγαπήσαμε τις μουσικές και την παρουσία του. Δεν ξέρω, Κώστα, αν γιατί λες ότι η Μελίνα ήταν εναντίον του. Νομίζω ότι είχαν άριστη σχέση και έχουν κάνει και πολύ ωραία πράγματα μαζί. Κάπου θα βασίζεσαι, αλλά εγώ δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά. Ο Σπύρος, μια και το ρώτησες, λέει Ανδρέα, η γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Ναι, βρε Ανδρέα, να το πούμε τον μπράβο στον πρόεδρο, αν κάνει ειρήνη. Άλλωστε γενέθλια έχει, αλλά μετά θα μας ζητάει και Νόμπελ. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, άμα είναι να έχει περιοχή ειρήνη, να σταματήσει αυτού του τύπου η παρεμβατικότητα, τι σε πειράζει, να του δώσουμε και ένα δύο Νόμπελ του πρόεδρου εκεί, να έχει στην προθήκη του, στην τροπεοθήκη του, να βάλει, να τα βλέπει εκεί, να ευχαριστιέται. Μικρό παιδί είναι, 80 πόσα έκλεισε. Δηλαδή, άσε, άμα τώρα θα ευχαριστηθεί ότι είναι. Μετά θα μου πεις, λέει, ούτως ή άλλως θα το ζητήσει το Νόμπελ. Για να δούμε, λέει, τι θα πούνε οι Σουηδοί για το Νόμπελ. Και θα δούμε τι θα πούνε και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, βεβαίως. Την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Βαρθαλάκης μου λέει, τον γνωρίσαμε τον κύριο με το κουστούμι στη γελιογραφία. Εγώ δεν τον γνώρισα, Βαρθαλάκη μου. Εσείς μπορεί να είστε φυσιογνωμιστέ, να μπορείτε καλύτερα να αποτυπώνετε τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλά όχι 6 με 8, 6 με 7 είναι το απολύτως σχετικό. Βρείτε, λέει, τα τέφη. Εντάξει, η Αυριανή είχε κάνει τεράστια επίθεση στον Χατζηδάκη, ο οποίος είχε βγει και της είχε επιτεθεί, γιατί είχε δημοσιεύσει, αν θυμάσαι τότε, τη φωτογραφία με τα πρισμένα πόδια του Ανδρέα Παπανδρέου από το θέατρο. Τότε το είχε γυρίσει η Αυριανή, είχε γίνει αντιπαπανδρεϊκή και είχε δημοσιεύσει αυτή τη φωτογραφία και έλεγε αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει τη χώρα, κάτι τέτοια. Και είχε βγει ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν ήταν καθόλου παπανδρεϊκός, και είχε αντιδράσει ως προσωπικά προσβεβλημένος από αυτού του είδους την προσέγγιση. Και μετά τον είχε περιλάβει η Αυριανή και είχε αρχίσει και ναι, μην τα ξαναθυμηθούμε, ήταν πολύ κιτρινίλα τότε. Με αρέσει η κιτρινίλα, λόγω ΑΕΚ, αλλά αυτό, όχι κιτρινίλα στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω όμως η Μελίνα τι, δεν νομίζω ότι είχε σταθεί δίπλα τότε στην Αυριανή, δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι την άθλια επίθεση όμως της Αυριανής στο Χατζηδάκη, αυτή τη θυμάμαι.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουνε, ρε παιδί μου, αλλά μην το παρακάνουμε. Έβαλε και το έρμο το Κουρασάο, ένα ωραίο γκολάκι, το πρώτο του ήταν εκεί. Πήγαν εκεί οι Γερμανοί, ρίξαν άλλα 6 μετά, είχαν βάλει και ένα 7 πρέπει. Αυτά γίνονται τα τρομερά στο Μουντιάλ, αλλά η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ ευρεία και ο Τάσος Επιτρόπου έχει μια τεράστια οπτική, δεν αφήνει πλάνο. Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας.
0: Να σου πω πάντως πρώτα, γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν και δικαίως κι εγώ, ήταν ένας διαιτητής που δεν θα τον δει στο Μουντιάλ, ο Σομαλός, ο Μαρ Αρτάν, και ο οποίος πήγε ο έρμος, τον φωνάξαν στο Μουντιάλ για να διαιτητεύσει. και δεν είχε, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν την άδεια του να μπει μέσα και τον στείλανε σπίτι. Βέβαια θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά, ό,τι θα έπαιρνε.
2: Και μάλιστα η UEFA αποφάσισε να τον τιμήσει, γιατί έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος.
0: Όλα τα ξέρεις, ρε Μπαγκάσα, για λέγε, ναι. Συγγνώμη για την έκφραση.
2: Ο κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική,
0: ναι,
2: και η UEFA.
0: Διακεκριμένος δεν είναι κανένας, αλλά έχει, λέει, φίλους κάτι τρομοκράτες και δεν είναι.
2: Αυτό
0: οι Αμερικοί.
2: Δεν το ξέρω,
0: όχι, λέω ότι λένε οι Αμερικάνοι, δεν είπα εγώ.
2: Δεν ξέρω, ναι.
0: 11 ώρες τον είχαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 11 ναι. ώρες τον ανέκριναν τον άνθρωπο. Και να πεις ότι πήγε από μόνος του, τον φώναξαν να διαιτητεύσει.
2: Εντάξει, αυτό έγινε πριν από την έναρξη όμως.
0: Ναι, ναι, πριν. Αλλά είναι από αυτά, ξέρεις, που δεν βγαίνουν πολύ μπροστά στους προβολείς. Α, πάντως θα. Και
2: θα
0: τα λεφτά θα
2: Super
0: πάρει.
2: Cup της Ευρώπης.
0: Ωραία.
2: Για να το τιμήσει η UEFA. Δεν ανήκει στην συνομοσπονδία της UEFA, έτσι. Ανήκει στην Αφρικανική Συνομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά τον κάλεσε για να σφυρίξει το Super Cup μεταξύ της Aston Villa και της Paris Saint-Germain.
0: Και τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, που έκανα την άλλη φορά και με μάλωσες κιόλας, αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ? Όχι, σήμερα ταιριάζει.
2: Σήμερα, yeah. Όχι, δεν έκανε σε μένα, μάλλον στο Δημήτρη.
0: Α, στον Καϊμά το είχα κάνει και.
2: Μάλλον.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Πανούλης και από σήμερα η αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, όπως τον αποκαλούν τον Άρη, είναι δεδομένη ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια αναγέννηση τουλάχιστον.
0: Είχαμε σήμερα την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, έτσι το λέω.
2: Ακριβώς, έγινε σήμερα η επίσημη παρουσίαση, η παρουσία του General Manager, το κίτρινο του Νίκου Ζήση, και φυσικά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος μόλις έκατσε στο πάνελ άρχισε να του κάνουν ερωτήσεις. Αυτός σηκώθηκε ευγενικά έπειτα από μία-δύο ερωτήσεις και πήγε και έκαθε κάτω ως θεατής, γιατί δεν ήθελε να υποβαθμιστεί σε καμία περίπτωση η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και από τους ανθρώπους του Άρη, αλλά και από τον Σπανούλη και τον Ζήση, και φυσικά το επίκεντρο ήταν η οικογένεια, ο ρόλος που έπαιξε η οικογένεια Αντετοκούμπο για την απόφαση του Σπανούλη, το ρόστερ που πρόσθεσε να οχωθεί, με τις γραφικές όλες κινήσεις πώς θα γίνουν, το όνειρο για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι είναι στο Eurocup, δηλαδή της Ευρωλίγκας η διοργάνωση, η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στο Eurocup, και φυσικά η αναμόρφωση του Αλεξάνδρου, γιατί είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή. Και για να κλείσω και με τον Σπανούλη, να σου πω μόνο ότι είπε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση, αντίθετα, και κανένα βάρος, αντίθετα, μόνο δέος βλέποντας και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη και των άλλων μεγάλων αστέρων εκεί στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο. Έχεις κανένα άλλο έτσι πολύ.
2: Η είδηση όμως βγήκε πριν από λίγα λεπτά και τα λεπτά. Πολύ λίγα λεπτά, ο Ερκίν Αταμάν επισήμως από το παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.
0: Α,
2: και μάλιστα με ανάρτησή της η Πράσινη ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας ευχαριστώ και βάζοντας φωτογραφία με τα τέσσερα τρόπια που
0: μήπως επειδή έχασε η Τουρκία από την Αυστραλία στο Μουντιάλ. Όχι, καμία σχέση.
2: Και ο Λουτσέσκου υπατμών θέμα ενδεχομένως και σήμερα να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του. Πρέπει να γίνουν εντυπωσιακά.
0: Για το περιμένουμε μέρες. Έχω βάλει τον Καϊμά και παίρνει τηλέφωνο όλη τη Μακεδονία κάθε μέρα και μου λέει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
2: Και στη Ρωσία να παίρνει τηλέφωνο, είναι απόφαση του Ρασβάν και του.
0: Αν έχεις κάτι, κόψε την εκπομπή στο επόμενο τέταρτο. Αλλιώς μετά που θα λες για το Μουντιάλ στη ραδιοεφημερίδα, δεν πειράζει. Πες και για το Λουτσέσκο, αν έχει νέο. Γιατί οι φίλοι μας οι Παουτζίδες είναι σαν αμένα κάρβουνα, είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου. Γεια. Ωραίος ο Ανδρέας, έχει και ωραίο όνομα. Η γάτα ήταν παρούσα στις πρόβες της παράστασης και όταν είδε τον αγαπημένο της πρωταγωνιστή Τέζα κάτω, τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να τραβάει τα μαλλιά για να δει αν είναι ζωντανός. Είδε στα γατάκια μια ιστορία που είπα πριν, πραγματική, από παράσταση στην Τουρκία. Ωραίος ρε Ανδρέα.
3: Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι.
0: Ήταν ένας Ιούνις του 2007. 15, σαν σήμερα, ήταν μόλις 59, έφυγε από τη ζωή η Δώρα Σιτζάνη, μια εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετική στιχουργός. Ο Μάνος Λοΐζος μελοποίησε τραγούδια της. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
3: Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να αφήσω και τη δική σας επικοινωνία εκτός. Ο Μπάμπης από Τρίκα, αλλά πότε θα γίνουν ψηφιακά τα ρολόγια της ΔΕΗ? Σταδιακά νομίζω γίνονται, Μπάμπη μου. Ο Μιχάλης είναι εθνική, ταξιδεύει προς Αθήνα. Καλώς να έρθεις. Το 93 ήμουν μάρτυρας μιας τέτοια ιστορίας. Στο Παρίσι είχα πάει για μια εκπαίδευση στο Palais des Sports. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν, συζητούσαν για κοινωνικά θέματα. Έδωσαν, λέει, στο 16 τότε δύο διαμερίσματα σε ανθρώπους κλωσάρ να δουν αν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν εκεί. Τους έδωσαν σε μια άλλη περιοχή, πιο φτωχή, και εκεί προσαρμόστηκαν και έζησαν με αξιοπρέπεια. Ηλίας από Φιλοθέη, να θυμηθούμε την απάντησή του στην αυριανή εφημερίδα και να το συγκρίνουμε με το σήμερα, εννοεί του Χατζηδάκη.

0: νύχτες αγρύπνιας, να με θυμάσαι, μη με φοβάσαι.
1: Για να δούμε τώρα, ποιος φοβάται την αύξηση του πληθυσμού. Έχουμε το ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε στην Ευρώπη γενικότερα, είναι το περίφημο δημογραφικό, συρρυκνώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Την ίδια στιγμή στο Belfast έχουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις καταστροφές κατά των μεταναστών και ξαφνικά μαθαίνουμε, δεν ακούστηκε και πάρα πολύ, εγώ σας το είχα πει όμως εγκαίρως από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου, στην Ελβετία λοιπόν δημοψήφισμα για το αν θα μπει πλαφόν στον πληθυσμό. Θα μου πείτε, μα τώρα τι είναι αυτό? Εντάξει, η Κίνα που δεν μπορούσε πια ούτε να θρέψει, και εδώ ήταν κάπως διαφορετική η προσέγγιση. Ήταν μια πρωτοβουλία πολιτικών χώρων, την υποστήριξε νομίζω το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, κυρίως για να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και των μεταναστών στην Ελβετία, ότι δηλαδή αυξάνεται ο πληθυσμός μας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ξένων, των μεταναστών, και αν φτάσουμε στα 10 εκατομμύρια και τα περάσουμε, θα έχει πρόβλημα η ζωή μας. Αυτό ήταν τώρα το, λέω πολύ χοντρικά, καταλαβαίνετε, εκεί το κουβέντιασαν αναλυτικά, και επειδή έχουν μεγάλη παράδοση στην Ελβετία στα δημοψηφίσματα, έκαναν δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία βέβαια αποφάσισε ότι δεν πρέπει να μπει πλαφόν στον πληθυσμό, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί προτιμούν τις καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική κατάσταση έτσι όπως την ξέρουν τώρα, παρά το να λάβουν ξενοφοβικά ή άλλα μέτρα. Εμείς για να πάμε μέχρι τη Ζυρίχη, αν και αυτές τις μέρες δεν είναι εκεί, αλλά την ξέρει καλύτερα από όλους μας, και τη Ζυρίχη και την Ελβετία, ζητήσαμε την πρόεδρο των Ελλήνων Αποφύτων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, περίφημο αυτό, νομίζω και ο Αϊνστάιν πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Ιζόλδε Καμένου να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα, γιατί την Ελβετία δεν είμαι σίγουρος ότι την πολύ καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Έχει και ένα πολύ ωραίο έτσι, σύστημα αυτοδιοίκησης και τα λοιπά. Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια. Κυρία Καμένου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή μας. Μαρία, για πες τη Μαρία να ρίξει. Μας ακούτε? Δεν κάτι γίνεται.

0: Όχι, την άκουγα τη γραμμή, απλώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Καμένου, που αυτό είναι το βασικό. Μια τηλεφωνική γραμμή μόνη της στον αέρα, θα μου πεις, για να δοκιμάσουμε ξανά η κυρία Ιζόλδη Καμένου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Α, τώρα σας ακούμε υπέροχα. Εντάξει.
1: Ξέρετε από Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί νομίζω ότι η Ελβετία, παρόλο που έχουμε εμείς μια εικόνα, πώς να το πω τώρα, πολύ απλουστευμένη και απλοϊκή για το πώς λειτουργεί. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιοικητική οργάνωση, παράδοση δημοκρατική. Συνήθως τη συνδέουμε μόνο με τις τράπεζες. Ενώ είναι μια χώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικό. Εσείς το γνωρίζετε καλά, έτσι δεν είναι? Έχετε αποφοιτήσει κιόλας από το πανεπιστήμιο εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εγώ αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Ήμουν 6 χρόνια ερευνητικό προσωπικό και έκανα την έρευνά μου εκεί.
0: Νομπελίστες μπόλικους το...
1: Έχει πολλούς, βέβαια. Έχει πάρα πολλούς νομπελίστες. Πρώτος ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν και καθηγητής.
0: Α, είχε διδάξει εκεί, ε.
1: Βέβαια.
0: Εσείς
1: βέβαια.
0: Κρίμα που είστε έτσι η νέα. Θα τον, και δεν μπορούσατε να τον προλάβετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να τον προλάβετε.
0: Μήπως αυτό με το χωροχρόνο κάνα κόλπο, γιατί κάπως τα είχε πει λίγο ο Αϊνστάιν αυτά.
1: Ναι, τη θεωρία της σχετικότητας. Στη θεωρία αυτή δεν μπορούσα και εγώ κάπου να τον συναντήσω.
0: Κάπως να γινόταν. Για πείτε μου λοιπόν, αυτό τώρα ότι εδώ ακούγεται πολύ παράξενο ότι κάνει δημοψήφισμα μια χώρα να απαντήσουν οι πολίτες αν θέλουν να βάλουν πλαφόν στον πληθυσμό, σε μια εποχή που το πρόβλημα της Ευρώπης είναι μάλλον το δημογραφικό, η συρρήκνωση του πληθυσμού.
1: Ξέρετε, για την ακρίβεια, η Ελβετία ήταν πάντοτε μια χώρα αγροτική, συντηρητική, μαζεμένη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχθηκε περισσότερο, έγιναν μεγάλες επενδύσεις, η χώρα απέκτησε μεγαλύτερη διάσταση και παγκοσμίως, οπότε στη συνέχεια η συγκέντρωση του πλούτου εκεί έφερε πολλά κεφάλαια, άλλαξε γενικώς η εικόνα της. Παραμένει όμως μια χώρα η οποία θέλει να είναι μόνη της, δηλαδή δεν θέλει να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να είμαστε κοντά, αλλά όχι και πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό διαμορφώνει την τεχνολογία της με το δικό της τρόπο, την οικονομία της με το δικό της τρόπο, παραμένει στο ελβετικό φράγκο, δεν ανοίγεται στο ευρώ. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία ναι μεν εξωστρεφή, διότι προσελκύει πάρα πολύ εργατικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό από τις υπόλοιπες χώρες, mm-hmm. αλλά από την άλλη δεν θέλει άλωση των θύμων της, των ηθών της, του πολιτισμού.
0: Αυτό
1: της,
0: ήταν δηλαδή στον πυρήνα του δημοψηφίσματος το...
1: Κατά κύριο λόγο αυτό είναι. Δηλαδή
0: ουσιαστικά... το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι έρχονται αυτοί οι ξένοι άνθρωποι, και εννοούσα ακόμα τι, και επιστήμονες όπως εσείς υψηλού επίπεδου, γιατί δεν νομίζω το θέμα τους ήταν κάποιο άλλο.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι το μεγάλο τους πρόβλημα να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το επιδιώκουν, αλλά με τη συσσόρευση νέας μεταναστευτικής ροής, συνεχώς δηλαδή οι νέοι μετανάστες έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια όσο είμαι εκεί κιόλας, η διαμόρφωση του αστικού τοπίου ήταν τελείως διαφορετική πλέον. Τα σπίτια ήταν, όπως τα ξέρετε, πολύ, πολύ κομψά, με τις ξύλινες στέγες τους, μικρά, χαμηλά, διόροφα το πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι και ουρανοξύστες στη Ζυρίχη και στη Γενέβη, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή. Mm-hmm. Συνεχώς η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία, οπότε αλλάζει εντελώς αστικό τοπίο, συνδυαστικά με το ότι βεβαίως οι τόσοι πληθυσμοί από διαφορετικές εθνικότητες δημιουργούν ένα πρόβλημα, διότι αλλάζουν ακόμα και τα... και οι δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται πλέον σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Παλιότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Παλιότερα με ταχυδρομείο έστελναν τα πάντα, όλες τις επιστολές προς τον κόσμο. Ήταν πιο χωριάτικη η νοοτροπία.
0: Ναι, αλλάζει ο τρόπος ζωής και σε πολλούς δεν αρέσει. Βέβαια,
1: δεν αρέσει και γενικώς το Λαϊκό Κόμμα πάντοτε δεν ήθελε τους νέους μετανάστες. Εγώ θυμάμαι το 2013 που είχαν κάνει ένα αντίστοιχο δημοψήφισμα και υπήρχε ένα πρόβατο που το κλωτσούσαν έξω από τη χώρα. Και ήταν τότε οι Ευρωπαίοι που έμπαιναν στην Ελβετία υπό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης. Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Αλλά γενικώς, ενώ το Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει τέτοια πράγματα, δεν θέλει να αυξάνεται ο πληθυσμός, γιατί σαφώς αυξάνονται οι απαιτήσεις πλέον και δεν έχουν διάθεση και να τις καλύψουν.
0: Άρα πίσω από το πλαφόν στην αύξηση του πληθυσμού ήταν η αύξηση συγκεκριμένου πληθυσμού.
1: Κυρίως ανθρώπων που έρχονται από ασιατικές, αφρικανικές χώρες.
0: Δεν πέρασε.
1: Για δουλειά.
0: Δεν πέρασε. Δηλαδή ένα 55% απέρριψε αυτό. Το αν πεις ένα 45%. Ήταν υπέρ της πρότασης περιορισμού, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές εθνικιστικές τάσεις μέσα στη χώρα.
0: Αυτή είναι η τάση όλης της Ευρώπης, δηλαδή το Belfast, επειδή έγιναν αυτά που έγιναν και έδιναν μέχρι και διευθύνεις μεταναστών για να πάνε οι άλλοι να επιτεθούν. Ενώ αυτό πέρασε, ξέρετε, είναι μια γενική εικόνα στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Γι' αυτό ήθελα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά, την Ελβετία.
1: Ναι, η Ελβετία, κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ήθελε ποτέ την άλωση του χρώματός της και του τοπίου της και γενικώς δεν ήθελε την αλλαγή ακόμα και της γλώσσας, δηλαδή ακόμη και το γεγονός ότι πλέον η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στο να μιλούμε αγγλικά κατά κύριο λόγο στη Ζυρίχη, στη Γενέβη, στη Βέρνη, στις μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλούν πλέον γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.
0: Σε αυτό είμαι μαζί με τους Ελβετούς. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, κυρία Καμένο.
1: Είναι δύσκολο όμως και για διαχείρισή τους. Δηλαδή ξέρουν ότι οι μετανάστες που έρχονται από όλο τον κόσμο θα πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν
0: αλλά αυτή η αγγλικοποίηση και στα ελληνικά εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή εντάξει, ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά το να τη μιλάει όμως. Δηλαδή και ο μετανάστης να κρατήσει τη δικιά του. Μην γίνουμε όλοι, ας πούμε, ένα κακέκτυπο. Δεν ξέρω. Αυτή η ομογενοποίηση δεν είναι τόσο ωραίο πράγμα όσο μας την έχουν παρουσιάσει. Και δεν το λέω με καμιά εθνικιστική. Δηλαδή ο κάθε ένας, δηλαδή και αυτοί που μιλάνε γαλλικά στην Ελβετία, να μιλούν γαλλικά. Εντάξει, να υπάρχει ένας κοινός τόπος, η κοινή γλώσσα, αλλά είναι, ξέρω εγώ. Οι μετανάστες όμως, είναι η κοινή γλώσσα στην ουσία, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ο καθένας έρχεται σίγουρα με τις δικές του καταβολές, με το δικό του γλωσσικό ιδίωμα, αλλά μέσα στην κάθε πόλη πρέπει να μιλούν την επίσημη γλώσσα του καντονιού. Είναι χωρισμένη η Ελβετία σε καντόνια, όπως εμείς έχουμε τις περιφέρειες για παράδειγμα και τις και τους νομούς.
0: Μ' άρεσε η προσέγγιση σας, παρασύρθηκα και βλέπω εδώ το ρολόι, έπρεπε ήδη να έχω φύγει. Θέλετε να κρατήσουμε κάτι, μια δική σας έτσι, μια γραμμή?
1: Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι σαν επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι της Ελβετίας. Οι Ελβετοί δηλαδή που ψηφίζουν ο λαός, ο ελβετικός λαός, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τόσο από τέτοιες τάσεις του Λαϊκού Κόμματος, διότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη που δέχονται. Και βεβαίως,
0: αυτό είναι ότι το πρωτεύον.
1: Και ότι είναι γεγονός ότι η ενοικοδόμηση των πόλεων και
0: αυτή η αύξηση του πληθυσμού. Συγγνώμη που σας κόβω έτσι άγαρμα, αλλά με βγάζουν έξω από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Βράδυ,
0: η κυρία Ζόλτη Καμένου, πρόεδρος Ελλήνων Αποφύτων Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχη. Σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας. Σε όλη την επικαιρότητα θα επεκταθεί. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, που μας λέει κάθε φορά που λέμε goodbye. Όπως σας λέω και εγώ τώρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη υπογραφή με φυσική παρουσία. Εκεχηρία και κεράκια γενεθλίων. Πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 80 του γενέθλια. Το Ιράν θα εισπράττει διόδια από το Ορμούζ, θα λάβει 300 δις για ανοικοδόμηση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κέρδη και ζημιές από τη συμφωνία. Πλοία του κόσμου βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και πράγματι, πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά. Και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, η εκεχηρία αλλά και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτή την ώρα στον Κορυδαλό, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με επίκεντρο την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, το λαϊκισμό και την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Έως τις 28 Αυγούστου η έκδοση βεβαιώσεων. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία, τότε κάτι καλό προκύπτει. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από πυρκαγιές και καταστροφές στο Γαλάτσι. Η τραγική ιστορία των ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με ζώα και τελευταία δεν είχαν νερό και ρεύμα. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. «Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά δέος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Βασίλης Πανούλης στη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Άρη. στις 4 το πρωί ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες για το παγκόσμιο κύπελο. Και τέλος, ο πρόεδρος Τραμπ γιόρτασε τα 80 του γενέθλια σε ένα υπερθέαμα 60 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε υπερπτήσεις των Blue Angels, 1.200 μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων και 2 αγώνες πρωταθλήματος.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πριν από λίγο λοιπόν υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή της υπογραφής, διότι για την υπογραφή στη Γενέβη, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, στις 19 Ιουνίου, αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία, όπως είπαμε, στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μιλάμε για εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, έτσι?
6: Ακριβώς, στις 7 παρα 10 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα επικυρωθεί με φυσικές παρουσίες την Παρασκευή στη Γενέβη, όπως είπες, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Βάνς και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν.
5: Τώρα, stop, μια τελεία. Ναι. Γιατί είναι όντως καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες. Μιλάμε λοιπόν για μια ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι, ναι, αυτού του μνημονίου, να μην το πούμε, ας πούμε, συμφωνία, να το
6: μνημόνιο
5: πούμε
6: μνημόνιο κατανόησης. Ένα βήμα πριν.
5: Ένα βήμα πριν, και θα δούμε το επόμενο πότε θα είναι και ποιο θα είναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το βήμα. Έχουν λοιπόν βάλει την υπογραφή τους ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βάνς και ο Καλιμπάφ.
6: Ακριβώς.
5: Από την πλευρά των Ιρανών.
6: Ακριβώς.
5: Έχουν μπει αυτές οι υπογραφές.
6: Μπήκαν αυτές οι υπογραφές, όπως είπαμε πριν από περίπου 10-15 λεπτά. Θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος νέων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να υπογραφεί, εάν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, να υπογραφεί με φυσικές παρουσίες στην Γενέβη. Ένα πραγματικό δώρο για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ στη Γενέβη. Σίγουρα θα είναι ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Τζέι Ντι Βάνς.
5: Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν θα παραστεί στην συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη βρίσκεται ή θα βρίσκεται σε λίγο στο
6: Εβιάν
5: για την συνάντηση των G7.
6: Ακριβώς.
5: G7.
6: Οι G7 τώρα θα συνεδριάσουν κατά πάσα βεβαιότητα, όπως κάνουν συνήθως, ένα διήμερο. Συνεπώς θα πάμε στην Τετάρτη. Παραμένει ένα ερώτημα αν ο κύριος Τραμπ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ή αν θα παραμείνει στην πανέμορφη γαλλική Λουτρόπολη μέχρι να μεταβεί στην γειτονική Ελβετία, Θάνο.
5: Το λέγαμε και με τη Βάλια την Πετούρη το Σάββατο το βράδυ,
6: ναι,
5: ότι όσο και αν ξενίζει και κάνει εντύπωση διπλωματικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τα γενέθλιά του την Κυριακή, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να συμφωνήσουν την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, παρά την παραφωνία του Ισραήλ σε σχέση με τον Λίβανο, που για λίγες στιγμές πήγε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τελικά υπήρξε αυτή η συμφωνία και μάλιστα στα 80, όπως είπαμε, γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
6: Να πούμε, Θάνο, μια και αναφέρεις στο Λίβανο, αυτό είναι το ένα αγκάθι, αν θες, της συμφωνίας. Το άλλο είναι τα πυρηνικά, όπου θα υπάρξει παράταση 60 ημερών προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Και το χαιρέτησε σύσσωμη διεθνής κοινότητα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ είναι ένα καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε αναρτησή του ότι οι πλοία αρχίζουν να κινούνται ξανά έξω από τα στενά του Ορμούζ, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, από την πλευρά του, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ. η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, το πρακτορείο ειδήσεων Φαρστ, Ιρανικό, επικαλούμε αλλά καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή θαλασσίων τελών στη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Πάμε ναι, να βάλουμε άλλη μια ανωτελεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως αυτό, το ζήτημα των διοδίων, των τελών, εν πάση περιπτώσει.
6: Και τον Λίβανο.
5: Και τον Λίβανο. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα σε σχέση με το πώς η Ευρώπη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης υποδέχονται, χαιρετίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έλενα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία του στενού του Ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς τέλη και περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερον, θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτόν τον απανηρό πόλεμο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε, είπα, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Αυτό που τόνισε είναι ότι συζήτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου. Mm-hmm. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, αν θυμάστε, η Ευρώπη ουσιαστικά έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή.
5: Ούτως ή άλλως αυτός ήταν ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
7: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και το βασικό επιχείρημα της Ευρώπης, ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά στη δεύτερη φάση θα είναι παρούσα η Ευρώπη με οποιονδήποτε τρόπο. Και τώρα, μάλιστα, ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Συζητήθηκε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, όπως είπε η Κάγια Κάλλας, και αναμένεται με βάση τις εξελίξεις να συνεχιστεί. Το τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, να σας πω ότι όλοι στα μηνύματά τους, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει, εστιάζουν στην εφαρμογή και στη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε η Κάγια Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, τι θα γίνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης.

0: Το ένα το είπες, αφορά στα διόδια.
1: Ναι, το άλλο είναι τα πυρηνικά.
0: Το άλλο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα αραιωθεί εντός Ιράν. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το άλλο αφορά στο Ισραήλ. Τι θα πράξει το Ισραήλ.
1: Σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει παρουσία των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως γινόταν και με τη συμφωνία του 2015 με τον Ομπάμα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι το Ισραήλ πήγε να τεινάξει τον αέρα χθες, τη συμφωνία με την επίθεση που έκανε στην Νότια Βηρυτό. Και ήδη είχαμε αντιδράσεις, γιατί αυτή η συμφωνία για το Ισραήλ είναι μια κακή συμφωνία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι η Χεσμπολά χαιρέτησε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης, ευχαρίστησε την Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις Washington-Tel Aviv εισέρχονται σε μια δυσκολότερη φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς οι σχέσεις μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ έχει διαταραχθεί, κυρίως για την επιμονή του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας, και να πούμε ότι στο Εβιάν
0: το θέμα είναι αν θα διαταράξουν αυτή την εκεχηρία με τα μέσα που διαθέτει το Ισραήλ, ή απλά θα μείνουν στις λεκτικές διαμαρτυρίες και διαφωνίες.
1: Ακριβώς. Πάντως χτες ο κύριος Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην απαντήσει στα πλήγματα της Νοτιού Βηρυτού που εξαπέλυσε το Ισραήλ, προκειμένου να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Αν και το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει, τελικώς δεν απάντησε, κάτι το οποίο είναι προφανές ότι βοηθάει την συμφωνία. Μάλιστα. Παρά τα αυτά, βέβαια, ο Λίβανος παραμένει ένα αγκάθι ούτως
0: ή άλλως. Και ούτως ή άλλως υπάρχει ακόμη ένα νέθος αβεβαιότητας. Το λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και εμείς να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί, εννοείται, οτιδήποτε προκύψει, φυσικά, θα διακόψουμε εκ νέου για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγχαίρει όλες τις πλευρές που συνέβαλαν στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο. Τώρα, στο μέτωπο των αγορών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε τώρα. Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έπειτα από την συμφωνία με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, στο Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι Θάνο, όπως λες, η πτώση είναι εντυπωσιακή. Φτάνει στο 5,5% και για τον Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,27%, ενώ το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο της Αμερικής όπως το λέμε, είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,66%. Αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό της τάξης 30% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, άρα επηρεάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, από το βάση του οποίου τιμολογείται και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ήδη η πτώση των τιμών του προηγούμενου διαστήματος έχει αποτυπωθεί και πλέον για πρώτη φορά η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι κάτω από τα 2 ευρώ, στο 1,99, αλλά ωστόσο έχει σπάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,73, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ωστόσο Θάνο ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα και

0: διατήρηση των πτωτικών αυτών τάσεων των τιμών, έτσι ώστε να ξαναφτάσουμε στα επίπεδα πρώτου
1: πολέμου. Μέχρι τα Χριστούγεννα, είχε πει νομίζω ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Health News Radio, όταν
0: ακριβώς,
1: είχε ρωτηθεί ότι
0: ακριβώς
1: ίσως θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στο 1,70-1,70 κάτι.
0: Ακριβώς. Σήμερα πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος, πάλι μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση των τιμών, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να μειώνονται οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά 3 με 4 λεπτά το λίτρο στην ελληνική αγορά. Άραστε. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
1: Τώρα, Πινελόπη, μένεις μαζί μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο καθιερωμένο briefing, αφού χαιρέτησε τη συμφωνία, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει η μείωση αυτή να περάσει και στον καταναλωτή.
2: Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
1: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εισόδου της Εύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Πινελόπη, καθώς ξεκινά η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων με τη συνεργασία της Hellenic Energy. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
0: Θάνω να πω ότι σήμερα έγινε μια ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού, του επικεφαλής της Hellenic Energy, αλλά και του αρμόδιου διευθυντή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Εύρων, παρουσία και της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπου κατά τη διάρκεια αυτή τη συνάντηση ανακοινώθηκε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για τη μεταβίβαση στην Σεύρων ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση παραχώρησης του Block 10, που όπως είπες είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 70% των δικαιωμάτων που κατέχει αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy στην Αμερικανική εταιρεία και πλέον οι δύο εταιρείες να μοιράζονται τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής με ποσοστά 70-30%. 30% για την ελληνική εταιρεία και η αμερικάνικη εταιρεία η Chevron να έχει τον έλεγχο της υπόθεσης καθώς ορίζεται ως operator. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην EDF για 15μηνη παράταση της ερευνητικής φάσης του Block 10. Να πούμε ότι είναι ένα μπλοκ το οποίο το ερευνούσαν ήδη τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy, που είχαν το 100% της παραχώρησης. Έχουν πραγματοποιήσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες και πλέον με τη συνεργασία και με την Chevron θα επανελεγχθούν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση που είναι η ερευνητική γεώτρηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Energy, ο κ. Χιάμισης, περιγράφοντας την συμφωνία αυτή, είπε ότι με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται τα ποσοστά των δύο εταιριών σε σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Ιόνιο και φτάνουν έως και βορείως της Κρήτης και έτσι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας όπου είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο ένα ή περισσότερα σημεία στα οποία θα μπορούν να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Guilfoyle, σχολιάζοντας την συμφωνία, είπε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα προωθείται μέσω της συνεργασίας της Εύρων με τη Hellenic Energy, εμβαθύνει και ενισχύει την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής και είπε ότι αποτελεί επίσης απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι συμμαχοί τους συνεργάζονται σαν ένα και μπορούν να επιτυχαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Η Ελλάδα έχει εδρεωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.
1: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, πλέον η είδηση κάνει το γύρο της Ιφιλίου, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτορία. Ομολογώ να πω ότι ήσουν ο πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά ανέδειξε αυτή την είδηση. Όταν μου το είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα εδώ στο μαγκαζίνο, δεν υπήρχε πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό και θέλω να σου εκφράσω και τα δικά μου συγχαρητήρια.
4: Για όνομα του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ. Είναι τώρα με τη μορφή bulletin στα αγγλικά. Τις μεταφράζω αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ φρέσκες. Είπε ο κ. Τραμπ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει ανακούφιση του Ιράν για τα παγωμένα κεφάλαια, οικονομική δηλαδή ανακούφιση, τα περίφημα 25 δισεκατομμύρια, αν το Ιράν δεν κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αναφορικά τώρα με το κείμενο της συμφωνίας και του μνημονίου κατανόησης, είπε ότι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αυτό θα δημοσιοποιηθεί, καθότι ναι μεν ξέρουμε ότι είναι 14 σημεία, αλλά δεν έχουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Άλλωστε είπαμε θάνο ότι προσθέθηκε και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής για το Ιράν. Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παγωμένα κεφάλαια δεν έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν ή από κάποια άλλη χώρα. Είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σχεδόν άμεσα βάσει της συμφωνίας για τις επόμενες 60 ημέρες. Ενώ αναφορικά με την υπογραφή με φυσική παρουσία, είπε ότι σίγουρα θα είναι ο κύριος Βάνς στην υπογραφή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάει. Είπε μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και να μην εμπλακώ. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
1: Θα επανέλθουμε.
4: Βεβαίως.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε μια σημαντική εξέλιξη, στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν.
0: Ναι, περιμέναμε την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, το οποίο εξέτασε την εισαγγελική ανέρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί της ουσίας την έκανε δεκτή, στέλνοντας πίσω τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη στην φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αναιρεί με την απόφαση του ο Άριος Πάγος το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων, αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει τα 24 χρόνια της ποινής του. Επί της ουσίας, οι δικαστές στο σκεπτικό τους θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
1: Τα 25 χρόνια νόμος. Είναι ότι θα έπρεπε, ναι, να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: Ακριβώς. Θάνο, ο νόμος ο τελευταίος του 2021 και ο μοναδικός που αναφέρεται σε πολυεισοβήτες, ο οποίος αναφέρει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορά ισόβια θα πρέπει να έχει εκτίσει 25 χρόνια στην φυλακή και από εκεί και πέρα δύναται να αποφυλακιστεί με όρους εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ένα λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος το 2021 και ένα δεύτερο ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ανέρεσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, έστειλαν πίσω τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αυτό που έγινε σήμερα, διότι σήμερα νωρίς το απόγευμα βγήκε η απόφαση των δικαστών του ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, εστάλει ένα απόσπασμα της απόφασης στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά, από εκεί εξεδόθη το
6: το ένταλμα προς νέα φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, το παρέλαβαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον αναζήτησαν στον τόπο διαμονής του στον Βύρονα. Αναμέναμε την σύλληψή του. Είδαμε όμως ότι αντί να συλληφθεί στην οικία του, ο ίδιος μπήκε σε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε ήδη η δικηγόρος του, κυρία Καμιλάρη, και κατευθύνθηκε προς τις φυλακές του Κορυδαλού. Βεβαίως τον πίσω ακριβώς ακολουθούσαν
1: συνοδεία,
6: τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα έχει επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που αναμένονται τα διαδικαστικά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Υπενθυμίζω ότι είχε συλληφθεί το 2002, είχε προφυλακιστεί ως ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης
1: στους 17 Νοέμβρη.
6: Στους Λειψούς, βεβαίως, στους Λειψούς, πολύ σωστά το λες, τον Ιούλιο του 2002, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο επτάμενο Δελφίνι και να φύγει από το νησί. Είχε προφυλακιστεί, στη συνέχεια πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια, για ηθική αυτουργία σε 21 δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια. Βεβαίως να πούμε ότι έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει νέο αίτημα αποφυλάκησης, πάλι προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά.
1: Να υπενθυμίσουμε, μιας και μας γύρισες λίγο πίσω, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο όταν έγινε η αποφυλάκησή του για βαθιά απογοητευτική εξέλιξη, το State Department ουσιαστικά, και, ναι, και με το σκεπτικό ότι οι δράσεις στις 17 Νοέμβρη είχαν στοιχήσει τη ζωή και σε 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπήρχε έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή.
6: Ναι, όπως επίσης και η τουρκική πλευρά είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση. Νομίζω και μάλιστα είχε προηγηθεί πριν από το State Department, βεβαίως. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Κρίνουν με βάση τα στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης και της εκάστοτε δικογραφίας. Και αυτό που αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ότι όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυσοβίτες, με δεδομένο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή. Και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταμέλειας, ενδεχομένως της καλής διαγωγής μετά την πράξη κτλ., ώστε να βγει από την φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια.
1: Άνα.
6: Εδώ να κάνω μια επισήμανση, Θάνο, και να κλείσω, ότι ο νόμος λέει ότι ένας πολυσοβίτης πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια, και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, θα δούμε σε ένα χρόνο τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του πολυσοβίτη Γιωτόπουλου, αλλά και των υπολείπων τριών που παραμένουν στη φυλακή.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην υπόθεση. Θα πάμε στον Κώστα Νούση, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στον Βύρονα, εκεί όπου είναι το σπίτι, που βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 6 και 4, λίγο μετά τις 6, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανέκφραστος και αμίλητος, κατέβηκε με ένα σακ βουαγιάζ στο χέρι. Από κάτω τον περίμενε ένα ταξί, επιβιβάστηκε σε αυτό, μέσα ήταν και η δικηγόρος του. Είχε έρθει λίγο νωρίτερα από ότι λίγο νωρίτερα είχαν έρθει και δύο οχήματα της αστυνομίας, ένα περιπολικό και ένα σημαντικό όχημα, για να εκτελέσουν την διαδικασία, να τον συλλάβουν ουσιαστικά και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στις 6 παρα 10 έφτασαν τα δύο οχήματα της αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα έφτασε εκεί και το ταξί. Υπήρξε μια επικοινωνία με την δικηγόρο και τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη του 17 Νοέμβρη, ώστε να κατέβει. Οπότε λίγο αργότερα στις 6 και 4 τον είδαμε να κατεβαίνει και να επιβιβάζεται στο ταξί, και από πίσω να ακολουθούν τα δύο οχήματα της αστυνομίας.
1: Και χωρίς κάποιες δηλώσεις από την πλευρά του.
7: Ήταν τελείως ανέκφραστος, ήταν σαν να το περίμενε, κατέβηκε με τα πράγματά του, τελείως αμίλητος, δεν θέλησε. Υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ εκεί πέρα, σε κανέναν δεν είπε κάτι. έβαλε στο πόρτο αγκάζ του ταξί τα πράγματά του και μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα στην δικηγόρο του και στη συνέχεια απομακρυνθήκε.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου μένονται σε υψηλούς ρυθμούς οι αντιπαραθέσεις και για τις προτάσεις των κομμάτων, ενώ πληθαίνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, με τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις που ρίχνουν στο δημόσιο διάλογο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Τα μέσα μεταφοράς και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
8: Ακριβώς με φόντο την πληροσία προτάσεων, θυμίζουμε την Παρασκευή από την Ραπετσόνα και αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν προτάσεις μιας τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση πλειοδοσίας και τις δύο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης ένα πρόγραμμα μέχρι των 24 ετών να κινούνται δωρεάν, το οποίο κοστολόγησε γύρω στα 35-40 εκατομμύρια. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε τα μεγάλα αστικά κέντρα Αττικής, δηλαδή Αθήνα, αλλά και Θεσσαλονίκης, για όλους εκτός από τους τουρίστες, που είναι ένα ζήτημα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει, να κινούνται δωρεάν. Εντάξει, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να εξαπολύσει επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και στους δύο, ιδιαίτερα θα έλεγα πιο αιχμηρός προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding μάλλον τον οδήγησε με μια κάπως σαν χρονοκάψυλα πίσω στο 2012, και έκανε πάρα πολλές και στην το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που έταζε όλα σε όλους και έγιναν και έκανε τελικά τα αντίθετα. Με μία ερώτηση που υποβάλαμε στην Ισραήλιο, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα λογοκρισίας. Οπωσδήποτε ο καθένας, το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Πριν όμως ο νόμος πλέον επιβάλλει ότι αυτό πρέπει να κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να φαίνεται από πού τα υπόρρη για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φύγουν, από πού θα βρεθούν και από πού θα περικοπούν. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας, κάθε προβλήματος είναι δεδομένα, και εκεί έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση, δηλαδή, του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση που ακολουθεί μια δεύτερη πολιτική. Μάλιστα. Που παράγει πλούτο, ο οποίος μπορεί να διανέμεται και έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τις μειώσεις φόρων που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την επίθεση του Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012. 2015, όταν πριν την Κολοτούμπα, έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση, συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Λοιπόν, για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα βέλεα στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχαν συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος και ήρθε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει για τις συναντήσεις αυτές με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά και τον ειδικό ρόλο που έχει ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Καλησπέρα, Άγη.
10: Καλησπέρα και εμένα. Και βέβαια δεν είχαμε εδώ πέρα να πούμε δηλώσεις, αλλά ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Η κοινή πρόκληση παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ήταν ένα ακόμα ζήτημα, ενώ σύντομα πληροφορήθηκε και επίσης το ζήτημα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από διπλωματικές πηγές, πέρα από το γενικό πλαίσιο, ότι η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει την κοινή βούληση και περαιτέρω ενίσχυση διάβλων επικοινωνίας και ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με τις πηγές από διπλωματικές πηγές, δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την πρόσθεση επενδύσεων. Όπως είπαμε, το ζήτημα της μετανάστευσης και της σημασίας συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε στελεχών της Λιβυκής Αυτοφυλακής στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναδείχθηκε και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε, σύμφωνα με τις πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους, τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη χωρίς επεμβάσεις τρίτων.
1: Μάλιστα. Άγιο, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων από Φωτιές και Πλημμύρες. Τι έχουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
10: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος σταθμός υποδοχής πηγαίνων ζώων στο Γαλάτσι. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται με κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά τα ζώα. Εκεί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο Γαλάτσι ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά και Υφυπουργός, αλλά και η ιδρύτρια της οργάνωσης Dog Voice σε εγκαταστάσεις του σταθμού. Αναφέρει τη δήλωση μεταξύ των εξαίρων χώρων διαλογής και επανένωσης στο κτηνιατρίο του Δεκέντρου Συντονισμού. Συνομίλησε με θελοντές για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας, ενώ σε δηλώσεις ανέφερε πως η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τότε η αποστολή της προστασίας των ζώων μπορεί να, πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί κάτι να προκύψει, όπως είναι το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια να πούμε πως ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους εθελοντές.
1: Άγιοι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Γαλάτσι.
11: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένη στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Και εμείς να περάσουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Ήλιον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, των ελέγχων στην αγορά και της πίεσης στα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν από το Ήλιον σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και το τι μένει πίσω. Είπε ακόμη ότι για να αντιληφθεί κανείς πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα, αναφερόμενο στον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, θα προωθούσε μία κυβέρνηση, εάν γινόταν βεβαίως κυβέρνηση. Ποια θα είναι αυτά? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Δημιουργίας Νέας Αρχής Καταναλωτή και, όπως είπε εν κατακλείδη ο κύριος Ανδρουλάκης, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
13: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Να μείνουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσουμε στο χώρο της αριστεράς, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Οίκαια, όπου βρίσκεται το ιερό των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θα ακολουθηθεί το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε», που δίνει λόγο στους πολίτες, και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, σε αναμονή της νέας τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό, Θάνο, της νέας τοποθέτησης, διότι δεν πρόκειται περί ομιλίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες. Mm-hmm. Φαίνεται διατεθειμένος ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει τη μορφή των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων. Δηλαδή συνομιλία με πολίτες και την έκθεση, την παρουσίαση των δικών του προτάσεων ανάλογα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη συζήτηση. Δηλαδή ανεργία, σύντηση, οικονομία, καθημερινότητα, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε τίθεται προς συζήτηση, θα παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κομματός του. Επομένως δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος. Είναι μια συνάντηση, όπως λέγεται και από την Ελλάς, για να βρεθούμε μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, για να συναντηθούμε μαζί με τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, υπήρξε και μια παρέμβαση από τον Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει, λέει, πλάν B ή C. Υπάρχει το πλάνο της ενότητας. Αν προσθέσουμε, αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
15: Ο Σοκράτης Φάμελος τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά εν ώψη των ζητημάτων, επέμενε στην απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Φαίνεται ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτέλεσμα. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να δουλέψουμε για την τελευταία απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής που σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά σύμπνοια και σύμπλευση με το νέο κόμμα. Τώρα, αυτό φαίνεται, όπως λέει και οι δικές μου πληροφορίες, ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικών συζητήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλοί αρχίζουν και θέτουν εκ νέου μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση, μια αντίδραση τουλάχιστον από τη μειοψηφούσα πλευρά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Έως τις 24 Αυγούστου του 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και η Δήμητρα Κυριαζή είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.apps.gov.gr, με τους κωδικούς του TaxisNet, θα μπορούν σε λίγο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαίως επιλεξιμότητες ή ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η επιδότηση είναι από 70-80%. Ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95% έως 36.000 το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος ενώ υπάρχει και προσάρτηση 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα, για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι η δράση να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Φυσικά, σε πρώτη φάση να πούμε ότι αφορά τις κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Και θα πρέπει που ανακαινιστούν να διατεθούν για 5 χρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση. Από τα 5 χρόνια τα 3 πρέπει να είναι σταθερό το ενίκιο. Στη συνέχεια όμως, σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Και εφόσον θα κλείσει η πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, 24 Αυγούστου για την επιλεξιμότητα, μετά το Σεπτέμβρη θα ξανανοίξει προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση πλέον των όσων έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή. Σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση και τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι κατέθεσαν εξώδικο στην διοίκηση του ΕΚΑΒ. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο κύριος Μαθιόπουλος, ο Γιώργος Μαθιόπουλος είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70.
17: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν, mm-hmm, να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
18: μέρες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
17: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
19: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
17: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
19: Ναι.
17: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή, ναι, 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
19: Πήγατε εσείς και βάλατε
17: και βάλαμε 135 ευρώ,
19: ναι,
17: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒΑ, Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος υπεστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δόλιο φθορά. Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, η Γερμανία δεν λυπήθηκε το Κουρασάο και νίκησε με 7-1 την μικρότερη χώρα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ είχαμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Καλησπέρα, Τάσο.
20: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια μέρα χθεσινή γεμάτη από γκολ. Το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε 5ο και 6ο όμιλο. Τα 4 παιχνίδια της βραδιάς ήταν άκρως συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για το 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν, όπως πολύ σωστά είπε, οι Γερμανοί, που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο, 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον 6ο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα να ισοβαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε. Στον 5ο όμιλο, ο Αμάντε Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεπατοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ με 1-0. Η αυλία έπεσε με τον 6ο όμιλο και με τη Σουηδία, συγγνώμη, τον Ισάκ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα και να επικρατούν τελικά οι Σουηδοί με 5-1 της Τινησίας. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη απώλεια, να το πω έτσι, προπονητή, την πρώτη απόλυση, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί, γαλλοτινήσιος στην καταγωγή, είχε βαρύσει στην Ομοσπονδία αυτό το 5-1 από τους Σουηδούς και τελικά φαίνεται ότι θα τον διώξουν, ήδη είναι δηλαδή θέμα ωρών ενδεχομένως, και να πληρώσει το μάρμαρο και θα προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει ξαναγίνει, εγώ δεν θυμάμαι κάποια στιγμή μέσα στο διοργάνωση να το διώξουν κατευθείαν, δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι περιμένουμε και σήμερα.
1: Έχουμε έτσι, την Ισπανία, αλλά έχουμε και το Ιράν που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι και έχει και ένα πολιτικό άρωμα αυτό, έτσι δεν είναι?
20: Όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά είναι και σε επιφυλακή πάρα πολλοί κόσμος, καταλαβαίνεις από τις αρχές εννοώ. Καθώς υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει εισιτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν έτσι αποδοκιμασίες ή κάποιο επεισόδιο, τέλος πάντων. Οπότε υπάρχει και μια ανησυχία και μια επιφυλακή, να το πω έτσι. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε, είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή τη πρώτη αναμέτρηση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Ισπανοί, σε 7 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι. Από την ΕΡΤ 2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ 2 να το ακούσετε. Στην Ατλάντα γίνεται αυτό το παιχνίδι. 0-0 στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση. Για τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στις 10 η ώρα θα αναμετρηθούν στο ΣΥΑΤ Βέλγιο και Αίγυπτο από την ΕΠ2 αυτό το παιχνίδι και ξημερώματα τρίτης πλέον, δηλαδή μία η ώρα μετά το μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο. Θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρη από την F2, Φακούντο Πελίστρη, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα είναι το παιχνίδι SOS, θα έλεγα εγώ, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με το Ιράν, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Εκεί στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε και κάτι διαφορετικό, αγωνίζεται και ένας Έλληνας, ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης από την ΕΡΤΑ, ένα αυτό παιχνίδι, στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης στα 36 του πλέον έχει περάσει, να θυμίσω, κάθε στιγμή φοράς και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα. Και να πάμε και λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αν μου επιτρέπεις και αν προλαβαίνω.
1: Πάμε λίγο με τους προπονητές. Δηλαδή, τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
20: Σωστά, πολύ σωστά. Τίτλοι τέλους λοιπόν, στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ερκίτα Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός το έκανε με ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργίν». Ο Τούρκος προπονητής αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με πολύ όμορφα λόγια και συγκινητικά. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η θητεία έπειτα από 3 χρόνια, αφού έχει κατακτήσει φυσικά την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελλα Ελλάδας. Όμως, μιας και αναφέρομαστε στο ποδόσφαιρο και στους προπονητές, ακόμα ένας προπονητής φαίνεται ότι αποχαιρετά τον πάκο του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο. Ρασβάν Λουτσέσκου, η υποτεχνική ηγεσία του συλλόγου, πλέον δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν. Πρέπει να συμβούν εντυπωσιακές αλλαγές δεδομένων ώστε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να παραμείνει. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι η Πατμόν και περιμένουμε από ώρα σε ώρα ενδεχομένως να ανακοινωθεί και κάτι τέτοιο. Και τέλος θα κλείσω με την αναγέννηση του Άρη.
1: Με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
20: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν τον κάλεσε ο Άρης για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα, μια νέα ροπή, τον αγαπημένο μας Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Θυμάστε και παλαιότερα την δεκαετία του 80 τι γινότανε. Αλλά ο Σπανούλης έγινε η επίσημη παρουσία του σήμερα. Παρουσία και του Νίκου Ζήση, του General Manager των Κιτρίνων και κουμπάρος φυσικά του Σπανούλη, αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου. Και μάλιστα έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση ο Σιάου, αφού απάντησε μια-δύο ερωτήσεις, σηκώθηκε επιδεικτικά, κατέβηκε κάτω και να παρακολουθήσει από κοντά, μάλλον από απέναντι, να το πω σωστά, τη συνέντευξη τύπου, για να μην κλέψει την παράσταση από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι αισθάνεται δέος που βρίσκεται στον Άρη και στην ομάδα του μεγάλου Νίκου Γκάλη. Φυσικά υπόθηκαν πάρα πολλά και για τον Αντετοκούμπο, για την απόφαση που πήρε ο Σπανούλης, για το όνειρο της Ευρωλίγκας, για την αναμόρφωση του Αλεξάνδριου και φυσικά τις μεταγραφές. Πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τάσο, τα είπαμε σχεδόν όλα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την ανάλυση από τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και στις 10 στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, μην τους χάσετε. Από μένα, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος G.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώση υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στη τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει. Διαφορετικά, θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν τη χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, σε δηλώσεις του στο CNBC, άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Πειρά κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα έχουν εξαπολύσει ο Γιαΐρ Γκολάν και ο Ναφτάλι Μπένετ, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβίρ διεμήνησε ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Ισραήλ και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε πως ο στρατός της χώρας δεν θα αποχωρήσει από το Νότιο Λίβανο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα

0: του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών καθώς και προοπτική έναρξης των σχετικών συζητήσεων. Τραγωδία στη Δράμα όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του επίσης αστυνομικός βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνια και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές αύριο. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: you so much, man.
1: It's exactly what I wanted.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό ήταν το Perfect Symphony μαζί με τον Ed Sheeran και βεβαίως με τον Ιταλό τενόρο τον Αντρέα Μποτσέλη. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 15η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. 108 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Αμερικής κατά του Ιράν. Σήμερα επίσης συμπληρώνονται 1574 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι από ρωσικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν σήμερα 11 άτομα και πυρπολήθηκε ο ιστορικός καθεδρικός ναός στο Κίεβο.

Ας έρθουμε ολίγον στα δικά μας εδώ, στην Ελλάδα μας, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που έριξε το καράβι, η Ελλάς στα βράχια, επέστρεψε για να κάνει τον ναυαγό σώστη. Πώς θα το πετύχει? Μα είναι δοκιμασμένη συνταγή. Την εξηγεί με λίγες λέξεις ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, από τα καλύτερα μυαλά στην ωραία Ελλάς που τα χρειάζεται. Λέει λοιπόν ο Κώστας, το ακαταμάχητο πακέτο του Τσίπρα με δωρεάν συγκοινωνίες, στεγαστικά που θα πληρώνεις μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό, φτηνό ρεύμα και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο μέτρων μέχρι τον Σεπτέμβριο, που ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα και ποιος ξέρει, μπορεί μετά τους Μητροπολιτάδες να πάρουν κάτι και αυτοί, να πάρουν και αυτοί κάτι. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή σε λίγο ξεκινάει ομιλία, η πρώτη νομίζω δημόσια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια, και ίσως κάποια στιγμή μεταδώσουμε και λίγο από αυτά που θα λέει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του ήχου, είναι ο

0: Έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην πολιτική αλλά με αποστάσεις. Είναι ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός και στατιστικολόγος, γνωστός κυρίως ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Μέτρων Ανάλυσης. Καλησπέρα Στράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχεις πολλή δουλειά αυτές τις μέρες με...
1: ναι, σίγουρα υπάρχει αρκετή δουλειά.
0: Έχουμε κάτι, μιας και θα παρακολουθήσουμε και λίγο τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του που θα γίνει στη Νίκαια. Τι μπορούμε να πούμε για τις τάσεις αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε μια πρώτη καταγραφή πριν λίγες μέρες, άμα την εμφανίσει των δύο νέων κομμάτων, τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καριστιανού. Η εικόνα είναι ότι σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στους κομματικούς συσχετισμούς. Οι βασικές αλλαγές είναι ότι αυτά τα δύο νεότερα κόμματα συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, ιδίως του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ξεκίνησε με ένα ποσοστό γύρω στο 15%, αλλά και της κυρίας Καριστιανού με ένα ποσοστό πάνω από το 10%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα πιο αδύναμα σχήματα πιέζονται ακόμα περισσότερο και δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να δουν κάποια προοπτική, πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν οψεύονται γίνουν οι εκλογές την είσοδό του στο κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα όμως θα έλεγα ότι αυτή είναι μια κίνηση ακριβώς αυτό που είπαμε, δηλαδή στους κομματικούς συσχετισμούς, χωρίς να φαίνεται ότι σημαντοδοτεί και μια ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα και κυρίως χωρίς να σηματοδοτεί μια διαφορετική σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο δηλώνει απογοητευμένο, αποστασιοποιημένο και βέβαια στην ακραία του μορφή και απολυτή, παίρνοντας αποστάσεις από την ίδια την πολιτική. Αυτό φαίνεται ότι παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο αγκάθι για την πολιτική ζωή στη χώρα μας. Δεν είναι βέβαια γνώρισμα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα γνώρισμα που έχει να κάνει με όλες τις δημοκρατίες οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε σύγχρονες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εκείνες οι διεργασίες οι οποίες θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και ενδιαφέρον.
0: Για να το καταλάβω λίγο, η Ελλάδα για παράδειγμα δυσκολεύεται και αυτή να προσαρμοστεί στις γενικές συνθήκες που επικρατούν, όχι μόνο εδώ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, η ακρίβεια. Άρα επηρεάζεται και η Ελλάδα, έτσι?
1: Ακριβώς, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζεται από τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να φανεί ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί της ανταποκρίνονται τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πολιτών. Σε μια σειρά από τομείς, δεν είναι μόνο το well-being, να το πούμε έτσι, η ευημερία, ας πούμε, η καθημερινότητα των πολιτών. Είναι οι προσδοκίες, θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, Χρήστο, για να συνεννοούμεθα. Το στεγαστικό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα πρόβλημα που διαπερνά τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και φύγει κυρίως στις νέες γενιές. Άρα λοιπόν εδώ έχεις ένα μείζον πρόβλημα πολύ καθοριστικό για τη ζωή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν βλέπουν λύσεις από το πολιτικό σύστημα οι οποίες να μπορούν έτσι να άρουν τις δυσκολίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, κατά καιρούς εξαγγέλλονται διάφορα μέτρα, αλλά ο ελέφαντας συνεχίζει να είναι στο δωμάτιο. Ναι, και πράγμα. Τι σημαίνει ότι είναι στο δωμάτιο? Σημαίνει ότι ένας νέος 30 χρονών, 35 χρονών, πολλές φορές αναγκαστικά.

0: Χρειάζεται ακόμα να ζει στο πατρικό, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με το χαμηλό μισθό στις ανάγκες ενοικίασης ενός σπιτιού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ένα γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, συμβαίνει και στην Ισπανία, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε ένα τοπίο νέων προβλημάτων, προβλήματα τα οποία αφήνουν κυρίως τις νέες γενιές απροστάτευτες και ανασφαλείς, και η πολιτική δεν μπορεί να δώσει εκείνες απαντήσεις που θα ήταν πιστικές και που θα δημιουργούσαν ένα ρεύμα συμμετοχής κυρίως στις νέες γενιές και στους εργαζόμενους. Αυτό εννοώ κατά βάση. Τώρα, το αν κάποιο κόμμα μπορεί να συγκεντρώνει 5 πάνω, 3 κάτω κτλ. Είναι ένα θέμα. Αφορά στο κομματικό σύστημα σίγουρα, στους συσχετισμούς του, στις δυνατότητες να σχηματίσουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα μετεκλογικά. Αλλά όμως όλα αυτά είναι, αν θέλεις, το επιφαινόμενο. Γιατί ακριβώς τα ουσιαστικά προβλήματα συνεχίζουν να είναι εδώ, συνεχίζουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που διαμορφώνονται στο κομματικό σύστημα.
1: Είπες προηγουμένως, Στράτο μου, ότι θα επηρεαστούν τα μικρότερα σχήματα στην Ελλάδα από τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Συμπεριλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό?
0: Κοίτα, σίγουρα πιέζεται και το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτά τα δύο νέα σχήματα έχουν, αν θέλεις, τυχαίνει να κινούνται και τα δύο. Το μεν κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην κέντρο αριστερά, που είναι το προνομιακό έτσι πεδίο αναφοράς του ΠΑΣΟΚ. Το δε κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της, φαίνεται να έχει τα πιο ισχυρά του σημεία στο χώρο του κέντρου. Άρα και τα δύο ακουμπάνε πλευρές στις οποίες το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να έχει τα ψηλότερα ποσοστά του, την κέντρο αριστερά και το κέντρο. Και επομένως είναι λογικό το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από την παρουσία αυτών των δύο νέων σχημάτων, όπως και η Νέα Δημοκρατία εξάλλου πιέζεται κάπως από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και σίγουρα το τοπίο αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρότερα κόμματα, όλο το κομματικό σύστημα. Τα αφορά σε όλο το κομματικό σύστημα. Απλά στα μικρά κόμματα είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Ναι.
0: Και άρα είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Διάβασα με αρκετό ενδιαφέρον ένα κομμάτι της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή με τίτλο «Η Διεθνής των Ενοικίων». Απευθύνεται αυτό το άρθρο σε εκείνους που προσπερνούν την πολιτική των ταυτοτήτων και την οικολογία, μιλάνε για προσιτή στέγη, για παιδικούς σταθμούς δωρεάν συγκοινωνίες. Είναι νέοι οι περισσότεροι, είναι πιο κοντά στην αριστερά, είναι επικοινωνιακοί και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτή η γενιά που προσπαθεί να βρει το ανεξάρτητο πάτημά τους, αν μπορώ να το πω έτσι, φαίνεται και στις μελέτες που κάνεις?
0: Νομίζω ότι ναι, φαίνεται, και μάλιστα θα ήθελα να προσθέσω, δεν είχα διαβάσει αυτό το άρθρο, αλλά το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, και θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι η σημερινή νεολαία, η Gen Z όπως λέγεται, εν πάση περιπτώσει η γενιά που τώρα μπαίνει στην παραγωγή ή τελειώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μπαίνει στην τριτοβάθμια, έχει μια σημαντική, κατά τη γνώμη μου, και ενδιαφέρουσα διαφορά από τη γενιά της κρίσης. Η γενιά της κρίσης χαρακτηριζόταν κυρίως από την οργή, και η οργή, ο θυμός και η οργή την οδηγούσαν σε ένα ρεύμα αποδόμησης των πάντων. Δηλαδή αυτά δεν αναζητούσε λύσεις μέσα στο υπάρχον τοπίο.

0: διεκδικούσε μια λογική αποδόμησης και απορρίθμισης. Η σημερινή γενιά έχει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι και η διαφορά συνίσταται στο ότι είναι πιο διεκδικητική και όχι τόσο αφοριστική. Διεκδικεί να πάρει αυτό που θεωρεί ότι της ανήκει. Αυτή η ατζέντα, για παράδειγμα, που ανέφερε τώρα Χρήστο, δεν είναι μια ατζέντα αποδόμησης της κοινωνίας, ας πούμε, και των κανόνων και των συνθήκων που, μέσα στις οποίες αναπτύσσεται, αλλά μια ατζέντα, θα έλεγα, αναδιανομής προνομίων ή δικαιωμάτων.
1: Σε αυτόν τον χώρο βλέπουμε μονάδες ανθρώπους που είναι αποκομμένοι από τα κλασικά κόμματα.
0: Σίγουρα, ναι. Αυτό εξάλλου το δείχνει και η συμμετοχή στις εκλογικές αναμετρήσεις, η οποία κινείται διαρκώς πτωτικά. Και μάλιστα με συγκεκριμένα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Η αποχή αυτή πλήττει κυρίως τους νέους, οι οποίοι απομακρύνονται από την πολιτική. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν έχουμε μόνο μια ας πούμε έτσι ηλικιωμένη κοινωνία, έχουμε ένα πολύ πιο ηλικιωμένο εκλογικό σώμα. Αυτοί που προσέρχονται στους κάλπες, δηλαδή, σαφώς είναι εκείνοι υπερεκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Έχουμε κάποια στατιστική έρευνα που να καταγράφει πόσοι από τους νέους ανθρώπους έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πλέον ζουν μόνιμα σε κάποιες χώρες?
0: Χρήστο μου, τα τελευταία στοιχεία που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, αλλά δεν τα λέω τώρα, ναι, πρόχειρα τα λέω, είναι ότι πρόκειται για ένα νούμερο το οποίο αθροιστικά πρέπει να κινείται σε ένα μέγεθος πάνω από 400.000. Το οποίο, εντάξει, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κάποια στιγμή γινόταν μια συζήτηση ότι ένα μέρος αυτών επιστρέφει. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και σε ποιο βαθμό, αλλά νομίζω ότι αυτό το 400.000, αν αθροίσουμε όλα τα χρόνια της κρίσης, πρέπει να είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εμένα δεν με ενοχλεί το να πηγαίνει κάποιος και στο εξωτερικό, γιατί παίρνει και άλλες παραστάσεις. Εάν πρόκειται για επιστήμη, είναι σε μερικές χώρες πολύ προχωρημένη η επιστήμη. Δεν με ενοχλεί το ότι φεύγουν, με ενοχλεί το ότι πολλοί από αυτούς δεν ξανάρχονται.
0: Έτσι είναι, και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο, ότι σαφώς και θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σου, το να κινείται, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, το να μπορούν να ταξιδεύουν, να μαζεύουν εμπειρίες από τον κόσμο, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, τους ανοίγει τους ορίζοντες. Αλλά θα έλεγα ότι ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν πάνε μόνο παιδιά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα πηγαίνουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Οι γιατροί, για παράδειγμα, οι οποίοι γιατροί έχουν ολοκληρώσει εδώ τις σπουδές τους, άρα με χρήματα του ελληνικού λαού βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στο εξωτερικό και μεταναστεύουν. Αυτό εγώ νιώθω ότι είναι μια διπλή απώλεια, θα έλεγα, και γιατί φεύγουν και πάρα πολύ δύσκολα ξαναγυρνάνε, και γιατί είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, μορφώθηκαν μέσα στη χώρα μας και μέσα στο δικό μας σύστημα παιδείας και κουλτούρας και πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πιο τραυματικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Να κάνω ακόμα μία ερώτηση στα δύο λεπτά που έμειναν. Γράφεις ποίηση ακόμα?
0: Κοίταξε, να δεις, Χρήστο.
1: Για μένα είναι σοβαρή αυτή η δραστηριότητα, έχει υπόψη.
0: Να σου πω κάτι, είναι και ψυχοθεραπευτική, οπότε ναι.

0: Συνεχίζω και αντλώ ικανοποίηση από αυτό, το οποίο εγώ δεν ξέρω αν είναι ποίηση, αλλά είναι εν πάση περιπτώσει έκφραση, ας το γενικεύσω.
1: Ναι, πάντως νομίζω εμένα τουλάχιστον τα μαθηματικά που σπούδασα και μετά έκανα και μεταπτυχιακά στη στατιστική και οικονομετρία με βοήθησαν σε αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα.
0: Αναφυσβήτητα.
1: Ναι, ναι.
0: Αναφυσβήτητα σε βοηθάνε, γιατί τώρα δεν θέλω να, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να πω για σένα.
1: Αλλά όμως
0: έχει σημασία να μπορείς να οργανώσεις τη σκέψη σου, να μιλάς με βάση δεδομένα και όχι κασίες. Και ένας άνθρωπος που έχει το δικό σου background και τις σπουδές σου προφανώς και μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
1: Έχουμε πρόβλεψη για την ΑΕΚ για το χρόνο. Δεν πήγε άσχημα, την χάρηκα.
0: Θα δούμε γρήγορα τις μεταγράφες, θα δούμε τις μεταγράφες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Στράτος Φαναρός, αναλυτής, μαθηματικός, στατιστικολόγος και πολλά άλλα ακόμα. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έξυπνη και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Όπως δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός, πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τεπειρωτικά. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: της εκπομπής όπως πάντα. Τρέχουμε λιγάκι όμως σήμερα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα την κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα μιλήσουμε για την έκβαση των πολέμων στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή, από την πρώτη μέρα της έναρξης αυτών των πολέμων, δεν έχει περάσει μέρα που να μην παρουσιάσουμε τα τρέχοντα. Και επίσης πώς βλέπει να εξελίσσονται αυτοί οι πόλεμοι και πώς θα καταλήξουν. Καλησπέρα σας, κυρία Μπότσια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστούμε που δεχτήκατε με την 9η του Μπετόβεν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όντως, οι πόλεμοι, προσπαθώ να δω και πάλι τις ημέρες, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Πώς βλέπουμε να τελειώνουν, δηλαδή αν μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος θα λήξει πιο γρήγορα από εκείνον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος από βορράν θα τελειώσει εύκολα.
1: Μιλάτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προφανώς.
0: Ναι,
1: που είναι ο επόμενος στόχος από ό,τι φαίνεται, και του πρόεδρου Τραμπ, μετά από το κλείσιμο της συμφωνίας, από ό,τι φαίνεται, το Ιράν, για τις 19 Ιουνίου προβλέπεται το κλείσιμο της συμφωνίας, το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας. Είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο της Ουκρανίας και θα έλεγα ότι είναι και το πιο επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη. Όμως πρέπει να κλείσει, και θα το κλείσει από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αυτές είναι οι συμφωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των μεγάλων υπερδυνάμεων, αν θέλετε, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας. Είναι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έτσι κι αλλιώς έχουν οι τρεις πυρηνικά όπλα, όπως έχουν και άλλες δύο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά πολύ μικρότερα πυρηνικά όπλα και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπερδυνάμεις. Άρα πάμε μάλλον σε μια λύση χωρίς συμφωνία. Με ρωσικά κατεχόμενα από ό,τι φαίνεται, γιατί οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εύκολα από τις περιοχές που κατέχουν στην Ουκρανία.
0: Άρα τι συμφωνία μπορεί να είναι?
1: Δεν ξέρω αν θα είναι συμφωνία ή αν θα είναι ένα deal, μια συμφωνία δηλαδή προσωρινή, μια ενδιάμεση συμφωνία, όπως τα λέγαμε, σαν αυτές που έχουμε δει πολλές φορές στα Δυτικά Βαλκάνια, ή σαν αυτή που δεν ίσχυσε σαν συμφωνία, αλλά σαν πραγματικότητα στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε και εκεί πέρα τουρκικά κατεχόμενα για πάνω από μισό αιώνα πια. Το ίδιο βλέπουμε και στη Ρωσία να συμβαίνει. Δηλαδή η Ουκρανία μάλλον θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν βλέπουμε προσωρινά τουλάχιστον να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, όσο μπορούμε να δούμε μακριά.
0: Ο Πούτιν θα κρατήσει βεβαίως αυτά τα οποία έχει καταλάβει, φαντάζομαι. Σε μια συμφωνία λήξης αυτού του πολέμου θα υπάρξει ανταλλαγή κάποιων εδαφών, ή απλώς θα συμφωνήσουν να τελειώσουν με τα δεδομένα που υπάρχουν στο έδαφος τώρα?
1: Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανταλλαγή, αλλά δεν νομίζω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αφήσει τη βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία για την ώρα. Μουτάτης μουτάνη, δηλαδή μπορεί να δώσει μια μικρή πόλη και να κρατήσει μια άλλη. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το είδατε και σήμερα στην επικαιρότητα. Υπάρχει αυτή η φοβερή πυρκαγιά στη Μονή της Λαύρας, που είναι μια μεγάλη ορθόδοξη εκκλησία, ένα παλιό μοναστήρι τέλος πάντων, που πήγε φωτιά σε αυτό. Αλλά η Ρωσία επίσης έχει απειλήσει πολλές φορές με πυρηνικά. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή, μετά τον ψυχρό πόλεμο δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά αυτή η απειλή της Ρωσίας όσο παλιότερα της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας ανοιχτός κίνδυνος. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το μέτωπο για την παγκόσμια ειρήνη. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα μια διελκυστίνδα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ουκρανία βέβαια με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ τα έχει κάνει, έχει καταφέρει. Από το ΝΑΤΟ όμως έχει βγει τα τελευταία χρόνια η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά το ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως έχει καταφέρει το κατόρθωτο ο πρόεδρος Τραμπ να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, ενώ το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή

0: που το αποτελούν συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Δεν στηρίζει όμως πια η Αμερική ως εθνικό κράτος. Δεν στηρίζει τόσο πολύ την Ουκρανία πια, γιατί θέλει να παίξει ένα σημαντικό και ένα σταθερό και αξιόπιστο διαπραγματευτικό ρόλο.
1: Κύριε Μπότσιο, τι εγγυήσεις μπορεί να έχει μία ενδεχόμενη συμφωνία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών? Ας πούμε ότι συμφωνούν και σταματάει. Αυτό δεν φαντάζομαι ότι θα εξασφαλίσει ότι μπορεί να μην, να μην είναι όλα ωραία και καλά.
0: Πρέπει να ζήσουμε αυτή την ανασφάλεια, από ό,τι φαίνεται. Γιατί ποιες επιλογές έχουμε? Δηλαδή, να συνεχίσουμε να χτυπάμε την Ρωσία, η οποία μέσω της Ουκρανίας θα συνεχίσει να χτυπάει τις δυτικές χώρες. Ανάμεσα στις χώρες που βλέπουν σαν κύρια απειλή τη Ρωσία είναι η Φιλανδία, η Πολωνία, η Γερμανία και άλλες χώρες περιοχής. Έχει αναβαθμιστεί και η Ρουμανία μέσα στο ΝΑΤΟ το τελευταίο καιρό λόγω της θέσης της. Αλλά είδαμε ότι απέστειλε ο πρόεδρος Τραμπ 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και μόνο στο άκουσμα αυτής της είδησης οι Γερμανοί πάγωσαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν. Γιατί αυτό το οποίο μπορεί να προκληθεί στη συνέχεια είναι να φοβηθούν οι Γάλλοι αν αντικαταστήσουν τους 5.000 στρατιώτες που έφυγαν, τους Αμερικανούς, με Γερμανούς στρατιώτες. Οπότε προτιμάει η Γερμανία να μην φοβήσει τους Γάλλους, να μην φοβήσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με ένα επανεξοπλισμό της, παρά να έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στην Ρωσία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ήταν αντιπρόσωπος της Αμερικής για τα πολλά χρόνια που, στα πολλά χρόνια που η Αμερική κυνηγούσε τον Σάμα Μιλάνε και την τρομοκρατία σε τις σπηλιές.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλλον υπόψεις τότε ήταν ότι η Γερμανία μπορεί να ελέγξει τη Ρωσία. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία αυτό. Ποτέ δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να ελέγξει τη Ρωσία. Το αντίθετο συμβαίνει. Επομένως, μάλλον
1: η Ρωσία ελέγχει την...
0: Η Ρωσία ελέγχει τη Γερμανία ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σταματήσει σε ένα σημείο πριν τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε, πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια, η Ρωσία ήλεγχε, η Σοβιετική Ένωση ήλεγχε τη μισή Γερμανία. Την Ανατολική Γερμανία, το Ακαμάρι της, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα η Ρωσία συνήθως είναι εκείνη η οποία έχει το πάνω χέρι στη σχέση με τη Γερμανία. Άρα θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτή την ασφάλεια πιστεύοντας και έχοντας εμπιστοσύνη στην Αμερική, στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει με την Ρωσία, ότι δεν θα προχωρήσει δυτικότερα.
1: Στο άλλο μέτωπο, κυρία Μπότσιου, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δεν έχει τελειώσει οριστικά ο πόλεμος στην Γάζα. Δεν υπάρχουν, νομίζω, εχθροπραξίες τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς θα αναδιοργανωθεί εκείνος ο τόπος. Ο Νετανιάχου δεν έχει δώσει ούτε ένα δείγμα ότι είναι διατεθειμένος να πει ότι μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Το καθεστώς Νετανιάχου νομίζω θα έχει πρόβλημα στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς, αν τελειώσει ο πόλεμος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Ισραήλ δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο εύκολα. Και το μεγάλο ερώτημα στην συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι τι θα γίνει με τον Λίβανο και το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να αποχωρήσει από τις περιοχές του νότιου Λιβάνου, που βρίσκεται κυρίως η Χεζμπολάχ, και μάλιστα και παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που πρόκειται να υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει, που έχει γίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η διάσημη φράση του Τραμπ: αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει επιτέλους. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το Ισραήλ ανέτρεψε την συμφωνία και προκάλεσε ένα θάνατο ενός πολίτη στο Νότιο Λίβανο. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου, αλλά τον αγαπητό τον Νετανιάχου, ειδικά αν το Ιράν δεν επιτεθεί ξανά μέσω της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, και αυτό μένει να το δούμε, δηλαδή θα είναι μέρος της συμφωνίας που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, τότε δεν έχει καμιά νομοποιητική βάση πια ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ. Και δεν θα έχει και νομοποιητική βάση και ο πόλεμος εναντίον των Παλαιστινίων και εναντίον της Χαμάς. Η Χαμάς έχει βέβαια βαφτιστεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξαφανίσει όλους τους Παλαιστινίους στο χάρτη. Αυτό που γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Διότι πια έχει αλλάξει και ο τρόπος τον οποίο βλέπουν ακόμα και οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί Εβραίοι το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στη γενοκτονία πια. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί ουσιαστικά το Ισραήλ φτιάχνει την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Έτσι.
1: Του Ισραήλ.
0: Δηλαδή,
1: του Ισραήλ,
0: ναι. Όταν χτυπάει τη Γάζα, όταν χτυπάει τη Χεζμπολάχ συνέχεια, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι που βλέπουν ζακάτιδες και έχουν τάφους μέσα στην οικογένεια, θα στραφούν στην τρομοκρατία στο μέλλον.
1: Είναι λαϊκίστικο να πει κάποιος ότι ο πόλεμος αυτός τρέφει τον Νετανιάχου?
0: Όχι, δεν είναι λαϊκιστικό καθόλου. Εξάλλου έχω μεγάλο πρόβλημα με τον λαϊκισμό, γιατί η πολιτική με ήττα είναι λαϊκό άθλημα. Άρα ο λαϊκισμός δεν υπάρχει στην πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό, και μάλιστα υπήρχαν πολλές φήμες πριν από την επίθεση που έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2023, ότι δύο ουσιαστικά, ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός, δεν ήθελαν την ειρήνη εκείνη την εποχή με τη Φατάχ, η Χαμάς και ο Νετανιάχου, το καθεστώς του Νετανιάχου. Σίγουρα τρέφεται από τον πόλεμο και σίγουρα υπάρχει μια συσπήρωση όλου του Ισραήλ πίσω από τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Όταν τελειώσει όμως ο πόλεμος, θα φανεί τι γίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται στη βάση. Γιατί εδώ που τα λέμε, κανένας νέος άνθρωπος στον κόσμο δεν θέλει να πηγαίνει 2-3 χρόνια στρατό. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να μπαίνει 22 και να βγαίνει 25. Τόσο πηγαίνουν οι Ισραηλοί σήμερα στρατό. Και αδειάζει το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι που πήγαν εκεί με την προοπτική ότι θα έχουν μια ειρηνική ζωή και θα μπορέσουν να επενδύσουν στο μέλλον, φεύγουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητάει κανένας.
1: Κυρία Μπότσιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι, σίγουρα.
0: Εσείς να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου, καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η ώρα τώρα είναι 9 παρά τέταρτο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Είναι γεγονός ότι ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον πλανήτη μας. Η δημόσια είσοδος του, εισαγωγή μάλλον της SpaceX στην Wall Street, στο χρηματιστήριο, εκτόξευσε την περιουσία του πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πόση εξουσία μπορεί να συγκεντρώσει ένας άνθρωπος. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, ναι, είναι αλήθεια και το συζητάμε από την Παρασκευή που έγινε η εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq. Το έχουμε ακούσει από παντού, απλώς εγώ ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, γιατί έχω και εγώ πράγματα που έτσι συζήτησα αυτές τις μέρες, ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι χρήματα που έχει σε μετρητά, έτσι, είναι η περιουσία του στα χαρτιά. Πήρε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα σας και θεωρείται ιστορική η είσοδος της SpaceX λοιπόν. Και τι πουλάει? Πουλάει πυράβλους με επαναχρησιμοποιούμενα μέρη, πουλάει δορυφορικό ίντερνετ μέσω Starlink, πουλάει τεχνητή νοημοσύνη, πουλάει ακόμα και σχέδια για οικονομική δραστηριότητα στη Σελήνη και στον Άρη. Έτσι μας έχει πει.
0: Πουλάει και τα αυτοκίνητα, τα Τέσλα.
1: Τα Τέσλα, όχι, η Τέσλα ήταν ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
0: Ήταν ήδη εισηγμένη. Πάντως.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ότι το τρελό είναι ότι η SpaceX δεν είναι κερδοφόρα. Γιατί μέχρι στιγμής έχει το 25, ας πούμε για παράδειγμα, είχε ζημιές άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μάλιστα ιδιαίτερα λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη που έκανε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αγόρασαν μετοχές για ένα πράγμα που δεν είναι σημερινό, είναι προσδοκία για το μέλλον, έτσι.
0: Ναι, που η προσδοκία αυτή είναι

0: εφικτή όμως. Από ό,τι διαβάζω τον τελευταίο καιρό, έχω έτσι λιώσει στο διάβασμα για τον Elon Musk πραγματικά. Ο άνθρωπος κατ' εμέ είναι genius. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Και τώρα ετοιμάζει να κάνει ταξίδια με τους πυράβλους, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει από την Αμερική στην Ελλάδα σε 12 λεπτά. Αυτό θα το ξεκινήσει όπου να είναι, από ό,τι διάβαζα κιόλας. Δεν ξέρω.
1: Όντως, γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι πουλάει το μέλλον στην ουσία. Η SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο για να μας πουλήσει το μέλλον. Mm-hmm. Όμως ο Musk είναι genius. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Είναι τρομερός επιχειρηματίας. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι και πολιτικός όμως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ελέγχει εταιρείες με τόσο μεγάλο ρόλο στις κοινωνίες, στο διάστημα, στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει και πολιτική επιρροή. Mm-hmm. Όλα αυτά αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο. Και αυτό είναι το ενοχλητικό που ήθελα να κουβεντιάσουμε εγώ. Δηλαδή, χρηματιστήριο, τεχνολογία και πολιτική συναντιούνται πια σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο. Θα μου πεις τώρα έφυγε από την κυβέρνηση, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αν έφυγε, αν μπήκε, αν θα ξανάρθει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Εσύ θα πηγαίνεις με πύραυλο από εδώ στην Αμερική σε 12 λεπτά?
0: Εάν δεν θα έμπαινα στο πρώτο πύραυλο, θα περίμενα να δω. Ναι.
1: Ας τους άλλους να μπουν πρώτοι. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι η περιουσία του Musk, έτσι, είναι πάνω από τρεις φορές το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ξεπερνάει και χώρες. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην ΕΡΤ που το έβλεπα στην τηλεόραση, στο ΕΡΤ News, που έλεγε ότι είναι πάνω από τη Σιγκαπούρη, πάνω από την Ελβετία, πάνω από την Πολωνία, πάνω από μεγάλες χώρες, ας πούμε. Είναι προβλήματα αυτά. Δηλαδή, πόσο μπορεί να έχει μια ισχύ ένας άνθρωπος στα χέρια του?
0: Τα project με τα οποία καταγίνεται, τους πυράβλους και πάρα πολλά άλλα, τα αυτοκίνητα, είναι πολύ ακριβά. Επομένως, τα έσοδα του ποια είναι? Είναι από το να πάει ένας πύραυλος, δεν ξέρω μέχρι πού, εκείνο είναι
1: επιβαρύνει.
0: Κάποιος το πληρώνει?
1: Ναι, βέβαια. Τώρα την ώρα που μιλάμε, το μεταξύ μετοχή ανεβαίνει συνέχεια, έτσι. Γιατί κοιτάω, έχω ανοιχτό μπροστά μου το τέτοιο, πήγε στα 18. Όση ώρα μιλάμε, έχει πάρει περίπου 3 λεπτά, 3 cents του δολαρίου. Άμα συνεχίσουμε να μιλάμε, το χρυσό δεψάκι έπεσε λίγο.
0: Να συνεχίσουμε και εγώ ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει πάρει μετοχές του.
1: Ναι. Εγώ όχι πάλι, εντάξει, ξανανέβηκε τώρα, δεν έχει. Έχει πλάκα να παρακολουθεί το χρηματιστήριο το τι γίνεται. Πάντως, ενώ είχαν ξεκινήσει με 130 δολάρια, έτσι, άνοιξε στα 160 και τώρα σήμερα, τώρα την ώρα που μιλάμε, είναι στα 186 και κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και στα δικά μας, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και στα δικά μας, ναι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα, είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα έχει τίτλο «Έπαια πτερόεντα».
1: Είχα ένα φίλο λοιπόν, σκάρωνε ωραιότατα σκοπτικά τραγουδάκια στην κιθάρα του και του άρεσε να διαβάζει βιβλία φυσικής ως χόμπι. Ανοίγω μια μέρα την TV και πέφτω στην εκπομπή του αείμνηστου Χαρδαβέλα με τον πιασάρικο τίτλο «Οι πύλες του ανεξήγητου». Αμάν, λέω, κάτσε να δούμε ούφο, φαντάσματα και μεταφυσικά κόλπα. Και

0: Να σου φίλος μου, θα μας μιλήσει τώρα ο ειδικός συνεργάτης μας, φυσικός επιστήμον κύριος X, ας πούμε. Μπράβο και επιστήμον ο φίλος, σκέφτηκα. Αλλά μάλλον πλάκα θα κάνει, ωραίος. Και αρχίζει λοιπόν να εξηγεί πως οι αρχαίοι Έλληνες κατήχαν το μυστικό της πυρηνικής ενέργειας, παρακαλώ, που είχαν πάρει από τους προγόνους τους, τους Ελ, οι οποίοι ήταν κάτι περίεργοι εξωγήινοι. Άρα και εμείς οι Έλληνες είμαστε εξωγήινοι, δηλαδή ούφο. Πράγμα που μάλλον λογικό μου φαίνεται. Τηλέφωνο από έξαλλο ακροατή. Μα σε ποια δεδομένα στηρίζετε την άποψή σας, κύριε επιστήμονα? Α, περιμένετε, αυτός. Αυτό είναι περιεχόμενο μιας ολόκληρης εκπομπής που θα παρουσιάσουμε άλλη φορά. Την άλλη μέρα, άντε πάλι ο φίλος, η Ελ, οι αρχαίοι και τα πυρηνικά, άντε πάλι ο ακροατής, άντε πάλι περιμένετε την ειδική εκπομπή που θα τα τεκμηριώσει. Μετά από κάποιες εκπομπές, ο φίλος μου εξαφανίστηκε. Μάλλον απήχθη από τους Ελ που ήθελαν τα μυστικά να μένουν κρυμμένα. Και η εκπομπή με τα τεκμήρια ξεχάστηκε. Στη θέση του λοιπόν βγαίνει ο Τσίπρας που άκουσε πως ο Ανδρουλάκης δίνει τζάμπα εισιτήρια στους νέους. Έτσι μου είσαι. Τζάμπα σε όλους εγώ. Και μερίδες με λαχανικά και ψάρι και πρωτεΐνες. Το άκουσα με τα ταλέπορα αυτιά μου από την εκπρόσωπό του. Και κατάργηση επαναλλαδικών. Μα το έχεις μελετήσει, Αλέξη μου, ή πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης? Ρελάνς η Μαριούσκα των Τεμπών. Καταργεί την ακρίβεια αυτή. Μα πώς, κυρία Αυγερινέ, έχετε οικονομικό πρόγραμμα? Τι είναι τούτο? Α, αυτά είναι περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής, απαντούν εν χορό, θυμίζοντας το φίλο μου. Άρχισε λοιπόν η προεκλογική περίοδος και ο καθένας τάζει ό,τι του κατέβει. Ένας ή πέντε εγώ? Και γιατί πέντε και όχι 15? Κάντα 20 να είναι στρογγυλά. Και εδώ βρίσκεται το συγκριτικό πλεονέκτημα του να είσαι αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα αν είσαι αντιπολίτευση του 5-10-15%, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις, οπότε κανένας δεν θα σου πει ότι είπες ψέματα ή υπερβολές. Αν δεν με πιστεύετε, ας με βγάζατε πρωθυπουργό και θα βλέπατε τότε. Ενώ αν είσαι κυβέρνηση ή πιθανή κυβέρνηση, πρέπει να προσέχεις λίγο και να μην τάζεις λαγούς με πετραχίλια, γιατί θα τα βρεις μπροστά σου. Να, σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έταζε ο Τσίπρας τότε, βγήκε και επιτάρξε τα υπερβάλαμε και λιγάκι στους αριθμούς, αλλά η λιγάκι υπερβολή κατέληξε σημείο αναφοράς της αναξιοπιστίας των προεκλογικών υποσχέσεων. Θα μου πείτε, τα κατάφερε και βγήκε όμως. Σωστά. Τέλος πάντων, μπαίνουμε όπως φαίνεται σε μια τελική ευθεία, ουδής γνωρίζει πόση ακριβώς, και εύχομαι να χαρούμε τις μικρές περιηγήσεις μας στα ανθόσπαρτα λιβάδια των προεκλογικών υποσχέσεων, μηδιώντας και κρατώντας με χάρη τα μικρά καλαθάκια μας. Υποθέτω ότι μάθαμε πια.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τίτλο «Έπαια πτεροέντα». Και θα κλείσω με μερικούς αριθμούς. 3 χώρες και 16 πόλεις φιλοξενούν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, και εμείς πέφτουμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή για να πάμε να παραδούμε και λίγη μπαλίτσα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Χαρακτήρισε έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει. «Διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε». Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τη χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Ισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αριουπάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον Υπουργό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη γυναίκα του επίσης αστυνομικός και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Οι έρευνες συνεχίζονται. Καιρός το ΙΟ.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα επιρροτικά πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13.
2: Ελλάδας. Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Μοιραίας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 15 του μηνός, ακούτε Air News Radio 105,8. Είμαι η Νεφέλη Λιγέρο, είναι το τι μας ξημερώνει. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή τη εβδομάδα. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else. Για τους Παναθηναϊκούς, βασικά για όσους παρακολουθούν μπάσκετ, το τέλος του Αταμάν από τον Παναθηναϊκό μόνο έκπληξη ήταν, Γιανακόπουλο, και με ένα βίντεο και μια σύντομη συζήτηση δόθηκε το αντίο.

ακούσαμε με ένα τραγούδι που το ξέρουμε, αλλά ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν, ίσως τέλος πάντων κάποιοι δεν γνωρίζουν, ότι το These Boots Are Made For Walking, που εντάξει είναι από τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, είναι τραγούδι της Νάνση Σινάτρα, της κόρης του Σινάτρα, έτσι. Μια καλαντούχα τραγουδίστρια, απλά εντάξει, ήταν κόρη του Σινάτρα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ψηλά για να... Έτσι έχει μπει ο πύχης πάρα πολύ ψηλά.

Και η Βρετανία, να ξέρετε, μπήκε στις χώρες που απαγορεύουν τα social media στους ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Και το BBC παρουσίασε τα ερωτήματα και το μεγάλο στοίχημα που παραμένει ανοιχτό μετά τις ανακοινώσεις Στάρμερ. Ένα στοίχημα που είναι ανοιχτό για όλες τις χώρες που το δοκιμάζουν αυτό, που το προσπαθούν, που το επιχειρούν.

Έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται, δηλαδή επιστρέφουν διάφορες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, αθλητές, ηθοποιοί, γίνεται σαν ένας, σαν μια αιμονή η οποία κρατάει κάποιους μήνες, γίνονται με αφορμή ταινίες, ντοκιμαντέρ, βιβλία. Να το είδαμε με τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα θα σας πω ότι αυτό συμβαίνει και με τη Virginia Woolf. Με αφορμή την νέα κινηματογραφική διασκευή του Night and Day, είναι σαν να υπάρχει παντού η Virginia Woolf. Στο θέατρο, σινεμά, social media, queer, φεμινιστικές αναγνώσεις που τη φέρνουν ξανά στο κέντρο της κουλτούρας, ντοκιμαντέρ που προσπαθούν να την καταλάβουν μετά από χρόνια, 85 χρόνια μετά το θάνατό της. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μας αρέσει που η Virginia Woolf επιστρέφει με ένταση στο κέντρο της κουλτούρας. These are my girls.

δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε μια δολοφονία, μια γυναικοκτονία. Είναι τρομερό, είναι σαν να μην έχουν τελειωμό. Κάτι κάπως δεν αντέχεται. Το λέω και το εννοώ. Αυτή τη φορά στο δράμα, μια γυναίκα δολοφονήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από το σύζυγό της. Τι άλλο, pattern μοτίβο, έτσι. Τη χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο. Ο άνδρας και αστυνομικός, είναι αστυνομικός στο δράμα, φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Σημειώθηκε συγκεκριμένα στον Κορύλοβο. Αδιακομίστηκε σπευμένα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς η γυναίκα έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Το χειρότερο, το παιδί του ζευγαριού ήταν αυτό που επικοινώνησε, Θεέ μου. Με το κέντρο της άμεσης δράσης αυτό ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη. Δεν ξέρω, πώς να το σχολιάσω, κάπως

Και σας έλεγα για τη Virginia Woolf, τώρα θα σας πω για τη Frida Kahlo και την κουλτούρα, τη μοντέρνα κουλτούρα, την pop κουλτούρα. Διότι Frida Kahlo, θα μου πείτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι. Αλλά με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της Tate Modern, η Frida Mania βρίσκεται παντού. Παντού, παντού. Έγινε γεύμα η Frida Kahlo. Σπίτι, μπάρμπι. Παγκόσμια αιμονή. Αφίσες, τουριστική διαδρομή. Κορσές πίσω από βιτρίνα, βεβαίως μπορεί να βρεις κορσέ της, το χαρακτηριστικό της Frida Kahlo, προσθετικό πόδι, κόκκινη μπότα, καρπούζι που γράφει Viva La Vida. Δεν υπάρχει Frida μόνο στους πινακές της, είναι στην ατμόσφαιρα, είναι μια μνήμη, ένα σώμα. Tate Modern άνοιξε στην πόλη του Μεξικού λίγο πριν τη μεγάλη έκθεση Frida The Making of an Icon. Έχετε, αχ, ταιριάζει αυτό το τραγούδι με τη Frida Kahlo με κάποιο τρόπο. Και αν έχετε απορία, τι γεύμα θα ήταν η Frida Kahlo, είναι ένα πιάτο εμπνευσμένο λοιπόν από τη Frida.

λέτε, τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερού. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έξυπνη και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται. Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείλουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέφουμε.
1: Επιστρέψαμε, δεν επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Τι λέτε να σκεφτώ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωσή του στη Νίκαια και εμείς θα επανέλθουμε.
2: Κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσαν και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό θα πάμε πολύ μακριά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές της Βίτα του Πειραιά, τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, γιατί θέλουμε, και ποτέ δεν το ξεχάσαμε αυτό, να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της εργασίας, τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ανθρώπους της μειωτής εργασίας και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μεσαίους επιχειρηματίες και τον αγαπημένο μας τον φίλο τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Αλήθεια, σήμερα είμαι πολύ ευτυχής γιατί για πρώτη φορά μου
1: σήμερα. Έχουμε πρόβλημα, το καταλάβατε νομίζω, κάτι με τον ήχο, δεν ξέρω, θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα δούμε.

των επιβατών αυτή τη φορά στα αεροπορικά ταξίδια. Μια ριζική αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των ταξιδιωτών. Παρέμενε στάσιμο από το 2004 και σκεφτείτε τώρα τι έχει μεσολαβήσει από το 2004. Οπότε προχώρησε σε αυτή τη ριζική αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θωρακίζει τους επιβάτες απέναντι στις αυθαιρεσίες των αεροπορικών εταιριών, διαφάνειες τιμολογήσεις, απλές διαδικασίες αποζημιώσεις, δικαιώματα οικογενειών ευάλωτων επιβατών, διάφορα που τα βλέπαμε, τα ακούγαμε και ήταν έτσι. Δεν είχε δυστυχώς προστασία καθόλου ο μέσος Ευρωπαίος επιβάτης. Τώρα αλλάζει αυτό.

Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο φυσικά της ομάδας G7 και έχει ένα κόλπο. Κάνει κάτι δυνατές χειραψίες για πάρα πολλά δευτερόλεπτα και το τραβάει κοντά του το χέρι. Αυτό το έχει κάνει και το ξαναέκανε στην Μπριζίτ Μακρόν. Είναι ένα κόλπο. Της άφησε τελικά το χέρι, με την Μπριζίτ να χαμογελάσει καταβατικά. Εξάλλου περίμεναν στη σειρά και άλλοι ηγέτες.

0: να καλησπερίσουμε την κυρία Κλεοπάτρα Κοραή. Είναι νεοεκλεγήσα πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε, χαίρομαι.
0: Απονεμήθηκαν τα βραβεία ελληνικού animation για το 26, για το 2026. Την Παρασκευή.
1: Μάλιστα, ναι. Είχαμε μια όμορφη γιορτή στην Ταινιοθήκη Ελλάδος την Παρασκευή και βραβεύσαμε ταινίες από παραγωγές που έγιναν μέσα στο 2025. Μικρού μήκους, τηλεοπτικές, κατά παραγγελία, όλες animation κείμενα σχεδία.
0: Τι συμπέρασμα βγάλετε, ποια ήταν η γεύση που σας έμεινε?
1: Η γεύση, καταρχήν από τις ταινίες, είχαμε συνολικά μέσα στο 2025 60 ελληνικές παραγωγές, από τις οποίες έπρεπε τα μέλη της ΑΣΥΦΑ αρχικά να ψηφίσουν και μετά στο τέλος η Κριτική Επιτροπή. Άρα σίγουρα η πρώτη εντύπωση είναι ότι ήταν μια πολύ πλούσια χρονιά σε ελληνικές παραγωγές και με πολύ όμορφα αποτελέσματα και ωραίες ταινίες.
0: Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Και από εκεί και πέρα, σαν βραδιά, ήταν μια ωραία βραδιά, μια αφορμή συνάντησης κιόλας των δημιουργών, των παραγωγών, των φίλων του animation. Και...
0: Τι γίνεται με το animation στην Ελλάδα, δηλαδή, παρακολουθώντας την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, και ποια είναι η σύγκριση με το εξωτερικό? Είμαστε πίσω, όχι, ακολουθούμε κανονικά?
1: Ταλέντα δεν θα έλεγα πως είμαστε πίσω, και εξού και πάρα πολλά από τους δημιουργούς συνεργάζονται, δουλεύουν και

0: και παράγουν και στο εξωτερικό ή κάνουν συμπράξεις και συμπαραγωγές με παραγωγές του εξωτερικού. Από εκεί πέρα, ναι, σίγουρα ένας κλάδος που έχει τα προβλήματά του, γιατί όπως και ευρύτερα στον κινηματογράφο, υπάρχουν ανάγκες χρημάτων, κατά κύριο λόγο,
1: και παραγωγών
0: και χρηματοδότηση, ναι, το οποίο υπάρχει και υπάρχει, δεν είναι ότι είμαστε στο μηδέν, και σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Σύντομα το ΕΚΟΜΕΔ και όλας θα κοιτάει το animation σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι στις χρηματοδοτήσεις του. Δεν θα είναι μαζί με όλες τις υπόλοιπες ταινίες μικρού μήκους. Άρα υπάρχει μια υποστήριξη. Υπάρχει υποστήριξη από την ΕΡΤ, από το μικροφιλμ. Αλλά σίγουρα όταν τα budget είναι που είναι σε παραγωγές του εξωτερικού είναι αρκετά διαφορετικά από τα δικά μας, ναι, σίγουρα ακολουθούμε λίγο από πίσω. Αλλά όπως βέβαια και πολλές φορές που γίνεται και στις παραγωγές ευρύτερα της Ελλάδας, υπάρχει και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ίδιους τους δημιουργούς να υπερπηδούν αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, και βλέπουμε αυτό που είπατε, ναι, ταλέντα που πάνε στο εξωτερικό, στα διάφορα στούντιο που ειδικεύονται σε αυτό, άρα υπάρχει χώρος. Βλέπετε αυτό που μου έλεγε ένας άλλος ηθοποιός, πριν από 2-3 μέρες προσπαθώ να θυμηθώ, που έλεγε ότι σαν έχει ανοίξει το πράγμα. Δηλαδή κάτι που μας φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο πριν 20 χρόνια και 15, μη σας πω και 10. Τώρα οι καλλιτέχνες κάπως είναι ανοιχτός ο δρόμος για το εξωτερικό.
0: Σίγουρα, και είναι ανοιχτός για το εξωτερικό, είναι ανοιχτός για το εξωτερικό και λόγω και το πώς έχει πλαισιωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συμπαραγωγές, δηλαδή μέσω προγράμματων όπως το Creative Europe, μέσω προγράμματων που προωθεί από εδώ πέρα το κέντρο κινηματογραφικό, ΕΚΟΜΕΔ πια ουσιαστικά. Σίγουρα, δηλαδή βλέπουμε όταν πριν κάποια χρόνια μπορεί να μια ταινία σε κάποιο φεστιβάλ του εξωτερικού, καλή ώρα ήταν και αυτό που θα πάμε την άλλη εβδομάδα, το μεγάλο φεστιβάλ στη Γαλλία. Θα πήγαινε μια ταινία, μια στις τόσες, θα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Φέτος, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο μια συμμετοχή στο διαγωνιστικό ενός φεστιβάλ όπως το ANSI.
1: Ναι.
0: Και αυτό σίγουρα δείχνει, είναι θετικό βλέμμα. Όπως έχουν αρχίσει πια οργανώνονται πιο σωστά τα στούντιο, γιατί μέχρι και πρότινος το animation ήταν πολλές φορές προσωπική υπόθεση κάποιων ανεξάρτητων σκηνοθετών και animator. Τώρα υπάρχουν αρκετά πιο μεγάλες παραγωγές, γιατί είναι μια τέχνη που θέλει χέρια, δεν είναι για μοναχικούς καβαλάριδες.
1: Μπορεί κάποιος να σπουδάσει σοβαρό animation στην Ελλάδα χωρίς να πρέπει να φύγει?
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο στο ΠΑΔΑ υπάρχει τμήμα animation. Αυτή τη στιγμή είναι στα πλαίσια του πτυχίου γραφιστικής, αλλά υπάρχει μεταπτυχιακό στο animation. Από εκεί πέρα σε ιδιωτικές σχολές. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει κιόλας και πολύ η γνώση που μπορεί να πάρεις και τεχνική, δηλαδή πέρα από τη βασική σου παιδεία και την ακαδημαϊκή παιδεία που πρέπει να πάρεις από σχολές και πανεπιστήμια, η γνώση είναι πολύ πιο εύκολη σε τεχνικό επίπεδο να την αποκτήσεις και μέσω προγραμμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και από το εξωτερικό που μπορείς να σχολές online.
1: Μάλιστα,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Δηλαδή, την τεχνογνωσία, με τον know-how.
0: Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φύγεις. Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι μπορούν να έχουν ευκαιρία να σπουδάσουν και στο εξωτερικό, σίγουρα τους ανοίγει και τους δίνει και άλλες προοπτικές σε σχέση και ανοίγει τα μάτια και τον ορίζοντα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πώς έχει επηρεάσει το animation?
0: Αρκετά αυτή τη στιγμή, περισσότερο στο επίπεδο του εμπορικού κομματιού του animation, δηλαδή στη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα περισσότερα από ό,τι στις ταινίες μικρού μήκους και μεγάλους μήκους, δηλαδή στις καλλιτεχνικές ταινίες. Αλλά έρχεται σιγά σιγά, δεν είναι ότι δεν ακουμπάει. Είναι ένα θέμα που ειδικά και σαν ένωση

0: και σαν, σαν ένωση επαγγελματιών και, και δημιουργών και εκπροσώπων. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε ποια είναι τα όρια μας πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εσείς ως νεοεκλεγήσα πρόεδρο στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, ποια είναι ταινία animation που σας έκανε έτσι, κάτι σας άλλαξε μέσα σας, την ξεχωρίζετε, την έχετε κάπως μέσα
0: από τις ταινίες, από τις φετινές?
1: Όχι, όχι, από οποιαδήποτε, το παρελθόν, κάτι που σας είπατε πω αυτό η τέχνη είναι τρομερή.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι και με το stop motion, δηλαδή animation με κούκλες και πλαστελίνες, πάντα ήμουνα, αγαπούσα τις ταινίες.
1: Α, ναι, ναι, έχω δει κατά πόπο.
0: Συγκρόμω την αγγλική σκηνή.
1: Τι ωραίο.
0: Αλλά θα πω, νομίζω, αυτό που θα λυπεί και το, δεν ξέρω, ίσως και το 80% των animator, Studio Ghibli, Miyazaki, δηλαδή, πώς θα λένε, Spirit Away, οι ταινίες του μεγάλου Ιαπωνέζου σκηνοθέτη.
1: Να. Και τώρα για τα βραβεία, λοιπόν, που αυτή ήταν η αφορμή για τη συζήτησή μας που έγιναν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να αναφερθείτε σε κάποια ταινία. Εντάξει, ίσως στο μεγάλο νικητή που ήταν ο Δημήτρης Αρμενάκης, με το Synthetic Age, αλλά τι νιώσατε, δηλαδή, τι λείπει, τι έχουν, ιστορίες τους, κάπως έχουν εντοπιότητα καθόλου? Θα μπορούσαν να είναι ταινίες του εξωτερικού? Τι...
0: Εντάξει, πιστεύω, εντελώς το πιστεύω αυτό, ναι. Υπάρχει, δηλαδή, το επίπεδο του animation και των ταινιών που φτάσαν ειδικά και στις τελικές πεντάδες, ας το πούμε έτσι, για το, που πέρασαν από την Κριτική Επιτροπή. Θα το πω ανάποδα. Δεν είδα κάποια ταινία από Παπαναγίτσα μου, γιατί είναι αυτό εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: είναι
1: τελείως
0: αντί. Δηλαδή, όλες ήταν, και γι' αυτό και στο τέλος και η Κριτική Επιτροπή δυσκολεύτηκε και αρκετά στις αποφάσεις της στο πώς κατέληξε να πάρει τις τελικές, να δώσει τα μεγάλα βραβεία στους νικητές. Ένα πράγμα άλλο θετικό που παρατήρησα φέτος στις ταινίες, ότι υπήρχε σε πολύ, πολύ ωραία και προσεγμένη ματιά στο ηχητικό και στο μουσικό κομμάτι των ταινιών.
1: Α, ναι, σημαντικό. Δεν πειράζει.
0: Ναι, συγγνώμη. Ακούγεται. Φέτος επίσης κάναμε για πρώτη φορά, βγάλαμε βραβείο για character design, για σχεδιασμό χαρακτήρα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάπως και ο πυλώνας του animation. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον μεγάλο ηθοποιό, αλλά η καρδιά μιας ταινίας πολλές φορές είναι ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας, το οποίο είναι μια τέχνη από όντου. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι και ο σκηνοθέτης, ο animator αυτός που θα το κάνει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν καθαρά στο να δημιουργήσουν και να στήσουν αυτό το χαρακτήρα σχεδιαστικά. Και είπαμε ότι θα ήταν πολύ όμορφο φέτος να δώσουμε βραβείο σε αυτό, και ήταν ένα καινούριο.
1: Κυρία Κοραή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Βραβεία Ελληνικού Animation 2026, τέλεια. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.

Αχ, αρχή της εβδομάδας, τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά μην ανησυχείτε, θα τα πούμε αύριο, όπως πάντα, στις 9 η ώρα, φυσικά από το Ethnos Radio 105,8. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Λεγεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Λεγερού στο μικρόφωνο.

Και εσείς δεν θα πάτε πουθενά, δεν φεύγετε από το Earth News Radio, γιατί ακολουθούν ο Βαγγέλης Τσαρής και ο Δημήτρης Φαναγιώτης στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας, τα λέμε φυσικά αύριο 9, γεια γεια. Ναι, θέλει λίγερου στο μικρόφωνο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι, είπε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στο X τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή, ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την ΙΚΕ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγγενιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του. Ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φανεργιώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τι ώρα, Δημήτρη?
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Βεβαίως. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και εσωτερική και διεθνή ειδησιογραφία σήμερα. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για το τι διαδραματίστηκε τη σημερινή ημέρα και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη.
0: Η επικαιρότητα είναι όντως ιδιαιτέρως πλούσια, Δημήτρη, και έχει να κάνει και με την πολιτική αλλά και με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με αυτή την οικογενειακή τραγωδία στην οποία θα αναφερθούμε λίγο αργότερα, που εκτελέχθηκε στην Δράμα, όπου χάθηκε ένα ζευγάρι αστυνομικών. Ας μην το πούμε
1: κάθε προς μέρα φόνη,
0: κάθε μέρα δυστυχώς έχουμε, έχουμε τέτοιες ιστορίες που αποτελούν και γροθιά στο στομάχι κυριολεκτικά. Να ξεκινήσουμε λέγοντας, Δημήτρη, ότι για την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έτσι, επιστρέφει πίσω στις φυλακές του Κορυδαλού έπειτα από την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο και ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι ήταν καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη. Παρ' όλα αυτά αποφυλακίστηκε, άνοιξαν οι πόρτες στις φυλακές για εκείνον στις 21 του περασμένου Μαΐου με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά. Σήμερα λοιπόν, λίγο μετά και μετά βέβαια από την απόφαση, όπως είπαμε, του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου που ανέρεσε την απόφαση αποφυλάκησης, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο αρχιτρομοκράτης της

0: 17 Νοέμβρη, εξήλθε από την πολυκατοικία του, επιβιβάστηκε σιωπηλός, δεν είπε καμία ούτε κουβέντα, σε ένα ταξί όπου μέσα βρίσκονταν οι δικηγόρος του, ενώ νωρίτερα ένα περιπολικό και ένα συμβατικό όχημα της αστυνομίας είχαν ήδη φτάσει εκεί έξω από το σπίτι του. Τώρα θα διανυκτερεύσει στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης τελικά. Θα διανυκτερεύσει εκεί, παρότι δόθηκε η εντολή από την εισαγγελία για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές του Κορυδαλλού και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του εγγράφου της δικαστικής απόφασης. Εν τέλει, οι φύλακες δεν το δέχθηκαν, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και δεν είχε ολοκληρωθεί, Δημήτρη, η απαραίτητη γραφειοκρατία.
1: Ναι, τώρα επίσης, Βαγγέλη, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν διαπραγματεύσεις του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα εφετών, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν με την παραμονή του καταδικασμένου αρχηγού τη 17 Νοέμβρη σε αυτές και με τον ίδιο να επιστρέφει στη Γαδά για να διανυκτερεύσει εκεί. Τώρα τι θα γίνει το πρωί, αφού θα έχει ακολουθεί όλη η διαδικασία της εκθέσεως σύλληψης και της δακτυλοσκόπησης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών στον Πειραιά για να ακολουθεί κανονικά η διαδικασία και ύστερα να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.
0: Διανυκτερεύει λοιπόν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αύριο πλέον, αφού ακολουθηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο, το μεγάλο θέμα της συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν. Ψηφιακά υπήρξε υπογραφή, πέσαν ψηφιακές υπογραφές, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε την Παρασκευή στη Γενέβη την επίσημη υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ή εν πάση περιπτώσει ενός προσχεδίου συμφωνίας. Ο κύριος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκεί, είπε μπορεί να έρθω, μπορεί και να μην έρθω. Σίγουρα θα είναι ο J.D. Vance βεβαίως,
0: ο αντιπρόεδρος
1: θα είναι και ο επικεφαλής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ από πλευράς Ιράν. Και βέβαια 107 ημέρες πολέμου, χτες είχε τα γενέθλιά του ο Τραμπ. Νομίζω ότι καλύτερο δώρο από αυτή την συμφωνία, εφόσον...
0: Θα είχε υπολογίσει, νομίζω. Το τραβούσε τόσο πολύ, ούτως ώστε να καθίσει στα 80 του γενέθλια να έρθει και η συμφωνία να μπορεί να την ανακοινώσει.
1: Πάντως τώρα στο Εβιάν που πήγε ο κύριος Τραμπ.
0: Στη σύνοδο των G7, έτσι.
1: G7 ακριβώς. Επιστράφει στο συνηθισμένο του κόλπο με την Μπριζίτ Μακρόν. Τον υποδέχθηκε ο κύριος Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ. Η Μελάνια δεν ήταν μαζί. Και μόνο που της πήρε το χέρι και δεν της το άφησε για 13 δευτερόλεπτα, ενώ το τράβηξε κοντά του, μια κίνηση που την συνηθίζει πολύ. Στη συνέχεια άφησε το χέρι, χαμογέλασε συγκαταβατικά, γιατί περίμεναν στη σειρά και άλλοι πολλοί ηγέτες.
0: Φαντάζομαι ότι κυριαρχεί το ζήτημα αυτό των εξελίξεων της Μέσης Ανατολής στο Εβιάν, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αφορά την παγκόσμια οικονομία και οι G7 κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τη διεθνή οικονομία. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον. Ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, ότι σήμερα έγινε γκάλοπ και ο κύριος Τραμπ αποδέχονται μάλιστα τους χειρισμούς τους για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Μια εβδομάδα πριν ήταν 20%, πριν από δύο μέρες ήταν 22, σήμερα πήγε 24. Το πετρέλαιο επίσης γκρεμίστηκε, $83 το Brent, 80 το αμερικανικό αργό.
0: Και θα δούμε λίγο αργότερα και πώς διαμορφώνονται οι τιμές εδώ στην Αγγλία, τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, και νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας.
0: Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου.
1: Ακριβώς, Γιάννης Ιωάννου, διεθνολόγος και συνιδρυτής του Geopolitical Cyprus, ενός εξαιρετικού think tank, το οποίο ασχολείται με την διεθνή πολιτική, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, οικονομία, ενέργεια, τα πάντα. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Λευκοσία και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε αρχικά, κύριε Ιωάννου, να μας δώσετε λίγο καταρχάς την εικόνα σας και πόσο αισιόδοξη είναι αυτή για την επόμενη μέρα, γιατί προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρώσουμε τα ζητήματα αγκάθια, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά. Ακούμε και τις δηλώσεις και όσα γίνονται στο εσωτερικό του Ισραήλ και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Τη δική σας εκτίμηση, παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με ένα προσχέδιο συμφωνία και μένει να δούμε την Παρασκευή στη Γενέβη αν όντως θα υπάρξει μια συμφωνία και ποιες είναι οι ακριβείς

0: λεγόμενα spoilers, δηλαδή καταστάσεις οι οποίες μπορεί, όπως είδαμε και στο παρελθόν από τον περασμένο Φεβρουάριο,
1: να χαλάσουν τη σούπα.
0: Όχι μόνο να χαλάσουν τη σούπα, αλλά να καταστήσουν μια συμφωνία καινογράμμα. Το καινούριο πράγμα που φέρνει η διαδικασία, ωστόσο, αυτής της συμφωνίας, είναι ότι πηγαίνει πέρα από την απευθεία σύγκρουση, από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, το ζήτημα του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, πηγαίνει λίγο και στη διάσταση της άρσης των οικονομικών κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν, αλλά και στη μεγάλη εικόνα του πυρηνικού προγράμματος του κράτους του Ιράν.
1: Να ρωτήσω, κύριε Ιωάννου, το εξής. Διάβαζα σε πολλές αναλύσεις, μεταξύ των οποίων αυτή του Τζέρεμι Μπάουεν στο BBC, ένας άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, 45 χρόνια καλύπτω Μεσανατολικό. Έλεγε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη δοκιμασία του Τραμπ ήταν αυτός ο πόλεμος με το Ιράν, ότι θα πάρει χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ότι τελικά αυτό το οποίο αντελήφθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν. Και επισημαίνει ακόμη ότι ήταν λάθος τόσο το Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ που υπερεκτίμησαν την όντως τεράστια στρατιωτική ισχύ τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και εν πάση περιπτώσει
0: Συμφωνώ εν μέρη.
1: Και ότι η συμφωνία δεν αποτιμώρει μια ξεκάθαρη νίκη της Ουάσιγκτον, αλλά μάλλον ένα μεικτό αποτέλεσμα με συμβιβασμούς και κέρδη εκατέρωθεν.
0: Πρέπει να δούμε τη σύγκρουση, την απευθεία σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μέσα στο πλαίσιο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και που οδήγησε για πρώτη φορά την απευθείας αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι ο Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που είναι, ο οποίος όμως μας δίνει και ενδιαφέροντα στοιχεία του τρόπου σκέψης. Δηλαδή έχει τις τελευταίες 3 εβδομάδες χαρακτηρίσει τον πρόεδρο του Ισραήλ με λέξεις οποίες δεν μπορώ να πω στον αέρα. Άρα νομίζω ότι εδώ η μεγάλη εικόνα της σύγκρουσης Ιράν-Δύσης δεν είναι η ανθεκτικότητα μόνο του Ιράν ή επιμέρους στρατηγικές προσεγγίσεις, αλλά το τι επιζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν επέμβουν το να πλήξουν απευθείας το Ιράν τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Αυτός ο μεγάλος στρατηγικός στόχος πιθανής αλλαγής παραδείγματος στο εσωτερικό του Ιράν, στο καθεστώς του Ιράν, έχει επί της αρχής αποτύχει. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι και το Ιράν έχει επιφαναγκαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τουλάχιστον τον αναθεωρητικό του ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και αν δούμε αυτή τη στιγμή το Ιράκ, την Ιεμένη, το Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο, έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα. Το οποίο είναι ένα κέρδος στρατηγικό για τη Δύση και για το Ισραήλ. Ασχέτως αν το Ισραήλ συνεχίζει μια κατάσταση στο Λίβανο, η οποία είναι και αυτή αρκετά προβληματική σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα του τι θέλουμε ως προς τη συμβίωση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
2: Ήθελα να σας φέρω λίγο εκεί, κύριε Ιωάννου, για το θέμα του Λιβάνου, γιατί ακούσαμε και το Ισραήλ να μην δηλώνει διατεθειμένο να αποχωρήσει από τις ζώνες ασφαλείας που έχει εκεί.
0: Νομίζω ότι εκείνη η μεγάλη εικόνα της συνέχισης της σύγκρουσης και τουλάχιστον όσον αφορά τον Νότιο Λίβανο, νομίζω ότι ο ποταμός Λιτάν είναι ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως αυτή τη στιγμή που μιλούμε με ορίζοντα το φθινόπωρο του Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα πάει σε εκλογές οι οποίες αυτή τη φορά δεν θα είναι οι εκλογές ούτε του 2015 ούτε του 2021. Δηλαδή θα έχει σοβαρό πρόβλημα ο Νετανιάχου προκειμένου, αν διαλυθεί η Κνέσετ εντός του καλοκαιριού, να επανεκλέγει.
1: Και να σας διακόψω, νομίζω, και συγγνώμη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει 3 δίκες για διαφθορά ο κύριος Νετανιάχου. Είναι πρωθυπουργός ενός μιας πολεμικής κυβέρνησης, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει αυτές τις διώξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει και τους ακροδεξίους εταίρους, βέβαια.
0: Βέβαια, και θέλω να δω αν όλο αυτό το πράγμα θα εκτονωθεί σε μια πολιτική μετάβαση στο Ισραήλ, η οποία θα σταθεροποιήσει την ειρήνη αυτή που προσπαθεί να επιδιώξει η Δύση μέσω του Πακιστάν, μέσω του Κατάλ, μέσω αυτού του τρακ 2 διπλωματίας που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου όλο αυτό το πράγμα να περάσει μέσα από μια διαδικασία

0: αποκλιμάκωσε.
1: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, να σας ευχαριστήσω
2: πάρα πολύ κύριε
1: Ιωάννου. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Είστε και πιο κοντά εκεί όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα. Έχετε και καλύτερη πληροφόρηση, έχω την αίσθηση. Να ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ στην
0: Λευκοσία.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τώρα μεταφέρεται, Δημήτρη, το ενδιαφέρον και στη Γενέβη, έτσι. Για την επερχόμενη επίσημη φυσική υπογραφή πλέον.
1: Φυσική υπογραφή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ. Για την ακρίβεια, τώρα
2: Είναι τόσο κοντά.
1: Είναι πολύ κοντά.
2: Δεν ξέρω βέβαια αν σκοπεύει να, μέχρι πότε σκοπεύει να παραμείνει.
1: Κοίτα, θα μπορούσε κάλλιστα. Είναι μια η ωραιότερη γαλλική λουτρόπολη το Εβιάν. Είχα τη χαρά να πάω παλιότερα. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να διαμείνει ο κύριος Τραμπ, να περιμένει μέχρι την Παρασκευή όπου θα πεταχτεί δίπλα στη Γενέβη. Είπε ότι δεν ξέρει αν θα είναι παρόν στη συμφωνία. Διαβεβαίωσε βεβαίως ότι ο J.D. Vance θα είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας και πως θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι. Και βέβαια, Βαγγέλη, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, γιατί πολλά έχουμε δει σε αυτόν τον πόλεμο. Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ελπίσουμε ότι τίποτα δεν θα διαταράξει αυτή την πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία, από όποια πλευρά και αν το δεις, αν τελικώς δηλαδή την Παρασκευή υπογραφή με φυσικές παρουσίες στο Μνημόνιο Κατανόησης, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι κατάφερε να τερματίσει ένα πόλεμο. Και ήταν πολύ δύσκολο να τερματίσει, γιατί είχε τον Νετανιάχου απέναντί του. Οι αναλυτές λένε ότι ο κύριος Νετανιάχου τον παρέσυρε σε αυτόν τον πόλεμο με την έννοια, με τη λογική ότι έχει το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου. Έχουμε και εμείς έναν από τους ισχυρότερους στρατούς του κόσμου. Συνεπώς.
2: Πάμε να τους εξοντώσουμε.
1: Ναι,
2: να
1: τους
2: εξολοθρέψουμε.
1: Τύπου Βενεζουέλα. Αλλά έλα που το Ιράν δεν ήταν Βενεζουέλα. Απεδείχθη αυτό περίτρανα. Και μάλιστα όλες οι αναλύσεις λένε ότι και οι δύο πλευρές έχουν πλέον ένα αφήγημα να πούνε στη χώρα τους. Δηλαδή και ότι το Ιράν θα πάρει τα 25 δισεκατομμύρια από τα κεφάλαια από τα οποία θα ξεπαγώσουν τα δικά του. Θα υπάρξουν μάλιστα, υπάρχει πώς το λένε, πρόβλεψη στο μνημόνιο να γίνει και ανοικοδόμηση κατεστραμμένων περιοχών με κονδύλια 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και είναι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες μέσα από την εκπομπή μας, Βαγγέλη, ότι θα πρέπει να είναι ένα αφήγημα το οποίο θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Εντάξει, δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει απόλυτα, αλλά σίγουρα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η αίσθηση η οποία αποκομίζω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είπε πριν από λίγο ο κύριος Νετανιάχου.
2: Έκανε δηλώσεις, έτσι.
1: Ναι, θα παραμείνουμε όσο καιρό χρειάζεται.
2: Για το Λίβανο.
1: Για το Λίβανο. Για το Λίβανο. Αυτή την buffer zone, την ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων. Θα παραμείνουμε για όσο διάστημα χρειάζεται. Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ ανισχύει ιδιαίτερα για τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δει τη μεγάλη εικόνα και να καταλάβει ότι μια ειρήνευση στην περιοχή θα μπορούσε να αποδειχθεί πάρα πολύ προσοδοφόρα, θετική για όλες τις χώρες της περιοχής, μιας περιοχής που είναι εξαιρετικά πολύπαθη.
2: Στο Εβιάν πάντως, όταν τον υποδέχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οικοδεσπότης ουσιαστικά, είπε ότι υπογράφηκε μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια μεγάλη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης, είπε ο κύριος Μακρόν, που μας αναλογεί, και να συμμετάσχουμε στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τη στήριξη αυτής της συμφωνίας. Ενώ ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι τα στενά έχουν ήδη ανοίξει εν μέρη, όπως γνωρίζετε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν. Φοβερό, έτσι, να τα ακούς αυτό.
1: Πώς θα του μπάρει, είναι φοβερό.
2: Ναι. Πρόκειται για μια διαφορετική, είπε, ηγεσία. Πιστεύω ότι τώρα πρόκειται να συμβούν πολλά θετικά πράγματα στην Μέση Ανατολή, και το σημαντικότερο που τόνισε, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση, ενώ το χρηματιστήριο εκτοξεύεται, και αυτό βέβαια είναι μια πραγματικότητα, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη, 83 δολάρια το Brent, 80 το αμερικανικό αργό, ένα κλικ πριν μπει το 7 μπροστά, που μας θυμίζει άλλες εποχές. Επίσης, αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τελικά, από ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε μέχρι στιγμής, οι μεταρρυθμιστές και οι πιο μετριοπαθείς επικράτησαν στο Ιράν. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι πάει ο Γκαλιμπάφ και δεν πηγαίνουν, δεν πάει ένας εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, που θα ήταν και πολύ δύσκολο βέβαια, δείχνει ότι μάλλον επικράτησαν οι μετριοπαθείς. Ο Γκαλιμπάφ ήταν επικεφαλής τους.
2: Ναι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε συμφωνία.
1: Διότι αν είχαν παραμείνει φρουροί της Επανάστασης, θα βγάζανε άλλο ένα πρόσκομα και ποτέ δεν θα προχωράγαμε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της ημέρας. Είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση των ήχων.
0: Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης
1: στις μουσικές επιλογές. Καλός μας φίλος. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε για το Ιράν, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τραμπ, ξέρεις, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει να κάνουν ειρήνη με το Ιράν και όλοι έχουν αποτύχει μπροστά μου, είπε ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει, γιατί η συμφωνία που έκανε ο Ομπάμα το 2015 προέβλεπε άμεση πρόσβαση των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε όλα τις τοποθεσίες όπου εκτιμάται ότι υπάρχει εμπλουτισμένο ουράνιο. Παρά τα αυτά, δεν μπόρεσε να το αντέξει αυτό, να μην το πει. Και βέβαια ένα από τα αγκάθια είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο βάσει του προσχεδίου του Μνημονίου Κατανόησης θα υπάρξουν 60 μέρες όπου θα προσπαθήσουν οι δύο πλευρές να βρουν μια ορθή λύση για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα το απεμπλουτίσουν προφανώς.
0: Mm-hmm. Στο σημείο που βρίσκεται όμως, χωρίς να το απομακρύνουν,
1: ναι,
0: αν κατάλαβα σωστά.
1: Το θέμα είναι αν θα πάνε επιθεωρητές, πρέπει να πάνε επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
0: Γιατί αλλιώς ποιος θα το πιστοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης το Ιράνιο, να πούμε, τα 341 κιλά, ο δις γνωρίζει που βρίσκονται και αν είναι όλα μαζί, αν είναι σπασμένα σε διάφορα 50 κιλά, ας πούμε.
0: Πάντως ο Νετανιάχου, Δημήτρη, πρέπει να έχει πολύ δύσκολο εσωτερικό μέτωπο να αντιμετωπίσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Την απολυμένη τη συμφωνία, δηλαδή.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα στο εσωτερικό.
1: Βέβαια, σκέψου ότι η Χεσμπολάχ επιχαίρει για τη συμφωνία. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου, αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι πιέζεται από τα ακροδεξιά κόμματα με τα οποία παρτίζει το κυβερνητικό συνασπισμό και τα ακροδεξιά κόμματα ούτε που το συζητάνε να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο. Αντίθετα, θέλουν να μπουν ακόμα πιο μέσα. Αν αυτά τα κόμματα εγκαταλείψουν τον Νετανιάχου, πέφτει η κυβέρνησή του. Έτσι και αρχίζουν νέες περιπέτειες. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι μια καλή στα πλαίσια των δυνατοτήτων συμφωνία και για την Ουάσιγκτον και για την Τεχεράνη, για το Τελ Αβίβ δεν είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθηση που,
0: και γι' αυτό και θα πρέπει, να πείσει πολύ κόσμο που τον κατηγορεί στο εσωτερικό του Ισραήλ ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, mm-hmm. ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ότι δεν έχει πετύχει κανέναν από τους βασικούς στόχους για τους οποίους και ξεκίνησε αυτή την πολεμική σύραξη, έτσι.
1: Πάντως αυτό που φαίνεται, Βαγγέλη, είναι αυτό που έλεγα πριν στην ανάλυση του Τζέρεμι Μπάουεν, ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν δεν θέλουν, και το Ιράν φυσικά και άλλες χώρες, πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν και να κοιτάζουν πιο πολύ τη διπλωματία και λιγότερο τα πλήγματα.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή θα πω. Έτσι. Εγώ και θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξυπνή και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δέκαδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέφε τον Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά για αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Sting.
1: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακριβώς με Sting. Και είμαστε στο τέλος της ημέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Earth News Radio 105,8. Θα μείνουμε εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να δούμε όλες τις εξελίξεις που έτρεξαν, που τρέχουν και θα τρέξουν. Αναφερθήκαμε εκτενώς στο θέμα της Μέσης Ανατολής και της συμφωνίας που ψηφιακώς έχει ήδη υπογραφεί και έρχεται και η φυσική υπογραφή της πλέον την Παρασκευή στη Γενέβη, Δημήτρη, έτσι.
0: Ακριβώς, την Παρασκευή.
1: Θα δούμε ποιοι θα κρατούν το στυλό εκεί προκειμένου να υπογράψουν την συγκεκριμένη συμφωνία. Σημασία έχει ότι οι αγορές έχουν αντιδράσει έτσι όπως θέλαμε και ελπίζαμε. Δηλαδή τα χρηματιστήρια έχουν εκτοξευθεί, όπως έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τραμπ από το Evian, και από την άλλη οι τιμές στα καύσιμα έχουν πέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, το είπαμε και πριν, να το ξαναπούμε για τους ακροάτες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8. 83 δολάρια το βαρέλι το Brent, 80 το αμερικανικό αργό. Θυμηθείτε ότι πριν από κάποιες ημέρες σκαρφάλωσε μέχρι τα 110 δολάρια το Brent. Τώρα αποκλιμακώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Ελπίζω βέβαια να αποκλιμακωθεί και στις αντλίες της βενζίνης.
1: Είναι περίπου, έχει έρθει στα επίπεδα της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, από ό,τι άκουγα νωρίτερα. Τώρα το θέμα είναι πότε θα φτάσει στην Αγγλία η μείωση αυτή, πότε θα... Αν θελήσουμε να δούμε το πότε θα αντικρίσουμε και πάλι τιμές προ έναρξης του πολέμου, εκεί δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, δυστυχώς, Δημήτρη. Θα πάρει πολύ καιρό για να αποκλιμακωθεί και να φτάσουμε εκεί στο 1,75, ας πούμε, στην τιμή της αμόλυβδης. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 15 λεπτά λιγότερο σε σχέση με τα υψηλά του Μαΐου. Είχαμε φτάσει μέχρι εκεί και βέβαια μιλάμε για την μέση τιμή, γιατί υπάρχουν αρκετά πρατήρια στα οποία σήμερα είδα τιμή 1,92,9. Αυτό ήταν το χαμηλότερο που είδα σε ταμπλό σαν τιμή. Βασικό ερώτημα λοιπόν είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας περιμένουν περαιτέρω αποκλιμάκωση, αρκεί βέβαια το σκηνικό αυτό να παραμείνει, το ίδιο, να έχουμε το ίδιο μοτίβο από την πλευρά στο μέτωπο των εξελίξεων. Έτσι θα δούμε την αμόλυβδη στο 1,93 με 1,95 το λίτρο μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα βέβαια θα υπάρξουν και πρατήρια που θα την πουλούν ακόμη και κάτω από το 1,9. Για το δε πετρέλαιο κίνησης, η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να πέσει κάτω από το 1,7 ευρώ και θα περιμένουμε βέβαια μέχρι το τέλος του μήνα για να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταξη ή μη της επιδότησης, η οποία, να θυμίσω, ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει πλέον διαμορφωθεί από τις αρχές του μήνα που διανύουμε στα 15 από τα 20 λεπτά που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
0: Πάντως, Βαγγέλη, φαντάζομαι βέβαια ακροάτρες και ακροατές του News Radio 105,8 θα το γνωρίζουν, αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί στο βαθμό που πρέπει, κάθισα και έκανα έναν υπολογισμό στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πήγα το Σάββατο σε ένα πρατήριο, μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχει εκπτώσεις το Σάββατο, άλλες εταιρείες έχουν την Τρίτη, άλλες εταιρείες έχουν 2-3 μέρες μέσα στη βδομάδα. Εάν λοιπόν κανείς εκμεταλλευτεί τις προσφορές που έχουν τα βενζινάδικα, δηλαδή να σου δώσουν, ας πούμε, για παράδειγμα την αμόλυβδη στο 1,8 ή την 98 από 2,2 που έχει στα 2, εάν κανείς γεμίσει το ντεπόζιτο, κερδίζει από 10 μέχρι 15 ευρώ. Εάν γεμίσει το ντεπόζιτο, πρέπει να έχεις χρήματα την ημέρα της προσφοράς για να το γεμίσεις, αλλά κερδίζεις 10
1: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά στο έπακρο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά στο έπακρο. Και είναι πραγματικά κουτό να κάθεσαι να... Αυτό αποτελεί, ας πούμε, να το πούμε έτσι, να γελάσουμε λίγο, τον καβγά με την γυναίκα μου. Λέω, πήγαινε, βάλει 15 ευρώ 20. Μα έχει προσφορά σήμερα, δεν πειράζει. Ναι, αλλά όταν έχει προσφορά και είναι να βάλεις 50 ή 60 λίτρα, εκεί πέρα είναι λογαριασμός. Δηλαδή είναι 15 ευρώ διαφορά, τεράστια πάντως, διαφορά.
1: Οι προσφορές νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν με την απλή αμμόλυβη. Έχουν να κάνουν με την ακριβότερη, την υψηλότερων οκτανίων, την οποία τη δίνουν σε μία τιμή που έρχεται σχεδόν μία ή άλλη με την απλή αμμόλυβη.
0: Ναι, αλλά έχει κέρδος.
1: Δεν έχω δει 1,8 για παράδειγμα να πούνε ότι έχω το Σάββατο, ελάτε να βάλετε βενζίνη.
0: Όχι,
1: τότε θα γινόταν χαμός.
0: Και εγώ, κανείς. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Αλλά σκέφτομαι ότι από την άλλη, αυτό το οποίο έχουν πει όλοι οι ειδικοί, όταν βάζεις βενζίνη υψηλότερων οκτανίων, διανύεις λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερα χιλιόμετρα. Ειδικά με την κατοστάρα. Τώρα, βέβαια, ποιος έχει λεφτά να βάλει κατοστάρα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά
1: τέτοια
0: σίγουρα...
1: περίοδο να μιλάς για κατοστάρα
0: ναι,
1: είναι νομίζω...
0: ναι, ναι, ναι, σαν να μιλάω για Χαβιάρη και Σολομό. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε μια εικόνα από τις πολιτικές εξελίξεις
0: που
1: της ημέρας.
0: Σφαγή, έτσι, χαμός.
1: Και έχουμε εντάσεις, έχουμε αντιπαραθέσεις και πυροδοτούνται και από τις προτάσεις που έχουμε των κομμάτων και βέβαια εν μέσω και των περιοδιών που έχουν ξεκινήσει οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας και οι παροχές που τάζουν πλέον τα κόμματα, να μην επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και πυροτεχνημάτων, τονίζει από την πλευρά της
0: προφανώς,
1: η κυβέρνηση.
0: Για τα εισιτήρια, γιατί είχε κάνει μια πρόταση στο Πασόκ που την κοστολόγησε, αν θυμάμαι καλά, 25 εκατομμύρια για τους νέους κάτω των 24 ετών, Σαββατοκύριακα να μην πληρώνουν ή καθόλου. Δεν θυμάμαι, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε καθόλου έως 24 ετών. Ο κύριος Τσίπρας το πήγε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε να επεκταθεί αυτό σε όλους πλην των τουριστών.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους τους επιβάτες.
0: Πώς ακριβώς θα ξεχωρίζουν τους τουρίστες στους σταθμούς που περνάνε λεφούσια ολόκληρα, ποιος ξέρει.
1: Τα ρωτάς, τι νοσείς εσύ. Αν σου απαντάει, άμα σε κοιτάει και σου κάνει έτσι, να καταλάβεις.
0: Hello.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του εκεί στο Ήλιον περπάτησε στη Λαϊκή Αγορά, συνομίλησε με επαγγελματίες και κατοίκους για το κόστος ζωής που έχει αυξηθεί.
0: Αυτό αφορά όλο τον κόσμο.
1: Και αυτό που είπε,
0: είναι το μείζον θέμα.
1: Βεβαίως. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών και σε κάθε έρευνα όταν ρωτώνται ακριβώς αυτό απαντούν.
0: Και των αρκετά εύκολων, Βαγγέλη, όχι μόνο της μεσαίας τάξης. Το κόστος είναι απαγορευτικό σε ορισμένα προϊόντα. Δεν είναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε ότι καλό θα ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κατέβει στην κοινωνία, να έρθει εδώ, να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει και είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει τον ΦΠΑ, όπως είπε, στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην ενέργεια και τα καύσιμα. Το μήνυμα τώρα ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων είναι πλέον υποχρεωτική, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε και για την πρόταση, μάλιστα, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη.
0: Ναι, και είπε συγκεκριμένα, Βαγγέλη, ότι δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες, είτε με το να θέλει να μειώνονται φόροι, να δίνονται παραπάνω μισθοί, να είναι χαμηλότερα τα εισιτήρια, αλλά υπάρχει υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι ως προς τη δημοσιονομική ισορροπία. Πάντως, όντως, οι αυξήσεις, αν σκεφτώ δηλαδή το προηγούμενο και το προπροηγούμενο καλοκαίρι, ας τον πόλεμο, είναι φοβερές. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα αυτές οι αυξήσεις. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μικρότερο, μεγαλύτερο, πάντως το αντιμετωπίζει. Όλη η Ευρώπη.
1: Είναι αλήθεια. Τώρα, στην Κουμουνδούρο, να δούμε εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι απόλυτα καθαρή, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες και απάντησε και στα τελεσίγραφα και τα πυρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης των ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ο κ. Φάμελος, υποτιμούν την απόφασή της, λένε για πλάν B. Και απορρίφθηκε αυτή η συζήτηση. Το μόνο που κάνει είναι η εσωστρέφεια, ενώ η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι πολύ καθαρή. Από την πλευρά της, από την πλευρά τους, τα στελέχη τα οποία επικρίνουν αυτές τις κινήσεις του Προέδρου, όπως ο βουλευτής Νίκος Παπάς μίλησε στα παραπολιτικά FM και είπε ότι δεν τίθεται θέμα μομφή στο πρόσωπο του κ. Φάμελου, αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Έχει ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητές του. Από την πλευρά της, εδώ στο Earth News Radio μίλησε η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της ελληνικής, έτσι, της ελληνικής αριστεράς της Ελλάς.
0: Της Ελλάς. Όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικό προς την παρέμβασή του απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν έκανε rebranding, αλλά μπήκε σε κάψουλα και επέστρεψε το 2012, όλα αυτά για τον κύριο Τσίπρα, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Ακούμε πάλι για μία στοχευμένη θέση, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο και αναφέραμε πριν από λίγο, συμμετείχε σε εκδήλωση στη Νίκαια. Εκεί συνομίλησαν αρκετοί επιχειρηματίες, επαγγελματίες της ευρύτερης γειτονιάς, πολίτες, φορείς, για τα προβλήματά τους. Και
0: δεν είναι πολύ τυχαία επιλογή, νομίζω, της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια δεν σκοτώσανε το Φύσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Και είναι και μια λαϊκή συνοικία. Είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε, γιατί αυτό που σημείωσε και έχει ενδιαφέρον, στάθηκε και στις δημοσκοπήσεις ουσιαστικά, οι οποίες τον δείχνουν, θα δούμε και λίγο παρακάτω την τελευταία της Άλκο για λογαριασμό του Αλφα, που τον δείχνουν στην δεύτερη θέση. Αυτό που είπε ότι είναι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, πολύ σύντομα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Κουτσούμπας πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα ομιλία για τα 100 χρόνια.
1: Πριν από λίγο.
0: Ακριβώς, πριν από λίγο. Από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εκβιάζουν το λαό της Κούβας για να επιτύχουν τους στόχους της νέας στρατηγικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον και επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για στρατηγική σύμβλεψη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Να πούμε, Βαγγέλη, ήσουν και πρόσφατα στην Κούβα.
1: Υπήρχαν παντού αφίσες, ναι. 100 χρόνια Φιντέλ.
0: Ναι.
1: Παντού, δηλαδή γιορτάζονταν παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε συνοικία.
0: Κοίτα,
1: ακόμη και μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν.
0: Υπάρχει παντού
1: λαϊκή για τα 100
0: αγάπη
1: χρόνια
0: για το Φιντέλ, τεράστια. Στην Κούβα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να δούμε τώρα τι σκοπεύει να κάνει ο κύριος Τραμπ με την Κούβα. Δεν θα είναι, αν κάνει, αποφασίσει να κάνει κάτι σκληρό, δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το πετύχει, θα είναι επίπεδου Μαδούρο πάνω κάτω. Σε κάθε περίπτωση να δούμε όμως τι λογαριές να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν στο Μαϊάμι υπάρχουν εκατομμύρια Κουβανοί αντιφρονούντες οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει εκεί πέρα και βεβαίως είναι κατά του καθεστώτος της Κούβας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κουβανικός λαός. Είναι εξόριστη ουσιαστικά. Και αυτό εξόριστη ορισμένη. Κυρίως εξόριστη όμως, έχεις δίκιο.
1: Και είναι και αυτοί που αυτή τη δύσκολη περίοδο μας έλεγαν ότι συντηρούν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται μέσα στην Κούβα και περνά δύσκολα.
0: Ναι, Οι συγγενείς.
1: Οι συγγενείς τους από το που βρίσκονται σε.
0: Αυτό που κάνανε οι μετανάστες στην Ελλάδα που στέλνανε χρήματα τη δεκαετία, το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα τη δεκαετία του 60, που δουλεύανε στη Γερμανία στις φάμπρικες και στέλνανε χρήματα στις φτωχές οικογένειες που ήταν αγρότες, άνεργοι κτλ.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα, λοιπόν, Δημήτρη, και θα επιστρέψουμε.
3: Είμαστε εδώ γιατί η επέτειος των 100 χρόνων του Φιντέλ υπογραμμίζει την ανάγκη σήμερα περισσότερο από όσο άλλοτε ποτέ να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στην Κούβα. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης έχουν για σημαία τους τις στρατηγικές συμφωνίες των ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια για τον Φιντέλ Κάστρο.
0: Τώρα είναι πάντως κάτι σήμερα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είμαι φιλόζος εξαιρετικά, τα τελευταία χρόνια έχω γίνει. Όχι πάντα ήμουνα, αλλά θέλω να πω τα τελευταία χρόνια έχω και γατούλες και γάτα στο σπίτι και ταΐζω κάτι γατούλες κάτω. Εν πάση περιπτώσει,
1: ήρθες πιο κοντά στα
0: ήρθα πολύ πιο κοντά
1: στα
0: πολύ
1: ζώα.
0: Πιο κοντά. Και ξέρεις τι αγάπη μπορεί να σου δώσουν τα ζώα. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, Βαγγέλη. Είναι όταν είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και έρχεται η γατούλα σου και σου τρίβει λίγο τη μουσούδα της, ας πούμε, στο χέρι σου ή στο πόδι σου, σου δημιουργεί φοβερά συναισθήματα. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Πρωθυπουργός, καλύπτοντας ένα κενό ετών, εγκαινίασε στο γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων. Και τι κάνει αυτή η νέα κρατική δομή? Βασίζεται στη συνεργασία με φορείς, στοχεύει στην άμεση απομάκρυνση, παροχή πρώτων βοηθειών και φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα και από καθάρματα τα οποία τα φωνεύουν, όπως το λέγαμε, νομίζω την Παρασκευή το λέγαμε, αυτό το αρκουδάκι που ήταν μηνών και κάποιο
1: και βρέθηκε
0: κάθαρμα, δεν θα πω άλλη λέξη, είναι το πιο ήπιο που μπορώ να πω, το πυροβόλησε στο κεφάλι. Έτσι, δηλαδή.
1: Έχουμε θρηνήσει εκατοντάδες ζωάκια τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές.
0: Ναι, πυρκαγιές κυρίως.
1: Κυρίως από πυρκαγιές, αλλά και από πλημμύρες, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ακριβώς και ο ρόλος αυτού του νέου κέντρου, του νέου κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ακριβώς με στόχο την ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και τη συνεργασία όλων των φορέων για την προστασία των ζώων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό είναι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Είπε ότι η εκδήλωση αυτή αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε πράγματι κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Και η ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργήθηκε ακριβώς για να συντονίσει την προστασία των ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Τι κάνει δηλαδή στην ουσία, Δημήτρη, για να το καταλάβουμε, αυτό το κέντρο θα φροντίζει αν κάπου, για παράδειγμα, έχουμε σε μια περιοχή πυρκαγιές, θα φροντίζει να σπεύδει κατευθείαν εκεί, να προσπαθεί να απομακρύνει αρχικά τα ζώα, να περιθάλπτει όσα χρειάζονται προσφέροντας πρώτες βοήθειες κλπ, αλλά και να τους βρίσκει βέβαια στέγη προκειμένου να είναι προστατευμένα.
0: Ό,τι γίνεται με τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα 11 παρα 4 πρώτα λεπτά. Λεπτά οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρτιους Radio 105,8. Μην ξεχνούμε, στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν.
0: Και δίνουν και παίρνουν.
1: Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν προβάδισμα με 23,3% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, με δεύτερο κόμμα να είναι ο Αλέξης Τσίπρας,
1: η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, νομίζω μισής μονάδας, ναι, όντως, μισής μονάδας είναι η άνοδος και μπορούμε να τα δούμε και αναλυτικά, Δημήτρη.
1: Ναι, τώρα, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου από τη δημοσκόπηση που τη μετέδωσε τηλεόραση του Α για λογαριασμό και την έκανε η Άλκο, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου παίρνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, 10,3% το ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%.
0: Είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, να υπενθυμίσω έτσι. 8,1 πόσο απέχει από το τρίτο ΠΑΣΟΚ?
1: 2,2 μονάδες.
0: Να τα βάζουμε και λίγο κάτω έτσι να
1: σωστά,
0: τα κάνουμε λίγο δίκιο. Εικόνα.
1: Ο κύριος Βελόπουλος έχει πέσει πολύ, 6,6% βλέπω την Ελληνική Λύση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πέσει, ήταν πιο ψηλά σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, είναι στο 6,2. Πλεύση Ελευθερίας κυρία Σουσταδοπούλου 3,6%, Φωνή Λογικής κυρία Λατινοπούλου 2,9%. Εκτός Βουλής, Μέρα 25, εκτός Βουλής με 2,8%. Εδώ στη νίκη μιλάμε για την καταβαράθρωση. Έχει πάει στο 1,3% ο κύριος Νατσιός. Σχεδόν τα ίδια ποσοστά με το ΣΥΡΙΖΑ, 1,1%.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%. Έτσι. Νομίζω την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχαμε δείξει, Δημήτρη, ήταν στο 0,6%.
1: Ναι.
0: Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%.
1: Ναι.
0: Είχαμε τότε αποτυπώνονταν, η οποία Νέα Αριστερά δεν υπάρχει πλέον εδώ, δεν τη βλέπω στη δημοσκόπηση πουθενά. Μεγάλο είναι να πούμε το ποσοστό των αναποφάσεων στο 16%.
1: Οι οποίοι θα κρίνονται αναμέτρηση ως ήθιστε.
0: Τα κόμματα πάντως έχουν μπει σε μια προεκλογική ετοιμότητα. Είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει οι μηχανές στο φουλ. Κωνσταντίνε Κυρανάκη πάτα γκάζι και δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος αυτός που έχουμε μπροστά μας και έχουν αρχίσει ήδη όπως βλέπουμε τις περιοδίες οι πολιτικοί αρχηγοί. Είδαμε σήμερα, ακούσαμε πριν από λίγο την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, την ομιλία, τη συζήτηση που είχε εκεί στην Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι κάπως θα συνεχιστεί αυτή η περίοδος με την κυβερνητική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν επίσπευση, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να έρθει πρόωρα σε προσφυγή στις κάλπες εντός του 2026, εντός της χρονιάς που διανύουμε, Δημήτρη.
1: Ναι, ακούγεται μάλλον απίθανο, γιατί στην πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργός και το επισημέναν οι πολιτικοί αναλυτές στο Earth News, συγκεκριμένα σε μια εκπομπή, στο Off the Record που είναι το βράδυ, ότι δεν το είπε μία ή δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης θα γίνουν το 27, το είπε πέντε. Αν κράταγε ας πούμε μια πισινή ότι ενδεχομένως να γίνουν, το γεγονός ότι το επισήμανε πέντε φορές σε μια ομιλία πάει να πει ότι θα γίνουν το 2027.
0: Μένει να το δούμε. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλοκώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του στο ΕΞΕ τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού Έθνους. «Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή», ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ελληνική αστυνομία. Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Ένα βομβαρδιστικό V-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά για αύριο προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο τέλος της μέρας, συνέχεια με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Πρέπει να συντονιστούμε
0: με ένα στόμα, μια φωνή. Πρέπει να συντονιστούμε. Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της ημέρας εδώ, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλη την επικαιρότητα να μας συντροφεύει και να σας την σερβίρουμε. Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι με διαφωνίες και εντάσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, η πρώτη ήταν της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής αλλά και στην αναθεώρηση άρθρων που προτείνει η πλειοψηφία, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την Επιτροπή.
1: Έχω μια απορία, Ευαγγέλη. Πόσοι από τους Έλληνες πολίτες γνωρίζουν επαρκώς το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης?
0: Αν δεν γνωρίσεις, διαβάσεις, ψάξεις, ακόμη δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυβερνών κόμμα έκανε γνωστή την πρόθεσή, ναι, του για, ναι, συγκεκριμένα άρθρα κλπ. Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο, θα πρέπει αυτά να κοινωνηθούν, αυτές τις προτάσεις να τις κοινωνήσουμε προς τα έξω προκειμένου των κομμάτων όλων, έτσι, ποιες είναι, προκειμένου να δούμε γιατί αφορά τη ζωή μας.
1: Και πρέπει, ξέρεις, οι πολίτες, ένας ενεργός πολίτης πρέπει να είναι σχετικά ενήμερος, όπου κατά πρώτον στην νομική άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται, δηλαδή αν απαγορεύεται από ένα απλό να οπλοφορείς παρανόμως, δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζεις ότι ο νόμος το απαγορεύει. Συνεπώς είναι ένα θέμα, και μάλιστα θυμόμουν τότε που βγήκε το Ευρωσύνταγμα, πάνε αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι στην Ελλάδα ακόμα και σπουδαίοι δημοσιογράφοι και αναλυτές λέγανε δεν το έχω διαβάσει όλο, το έχω διαβάσει περίπου, δεν το γνωρίζω ακριβώς όπως θα έπρεπε. Και στη Γαλλία έδειχνε αντίστοιχα πλάνα μαθητές λυκείου να διαβάζουν τη σύνοψη του Ευρωσυντάγματος στο κινητό τους, περιμένοντας στην ουρά το λεωφορείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε, Δημήτρη, για να δούμε λίγο αυτή την φοβερή υπόθεση της δολοφονίας της γυναίκας στην Δράμα, αυτή την οικογενειακή τραγωδία ουσιαστικά. Μιλάμε για ένα ζευγάρι αστυνομικών, αστυνομικοί και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αυτή η τραγωδία που εκτελήχθηκε, με τον θύμα η γυναίκα αστυνομικός, από τον σύζυγό της ως επίσης αστυνομικός, ο οποίος και είναι ο δράστης. Φέρετε λοιπόν να την, σύμφωνα με όλα τα πρώτα στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, να της κατάφερε αρκετές μαχαιριές. Στη συνέχεια, νομίζοντας ότι είναι νεκρή, έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο. Ένα από τα παιδιά τους βρήκε τη μητέρα και ειδοποίησε την αστυνομία. Έφτασε εκεί άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς όμως κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πλευρά των ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο άντρας, που εξ αρχής θεώρησε ότι την έχει σκοτώσει, αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα κάποιος τον βρήκε, ειδοποίησε τις αρχές και κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον άντρα της γυναίκας που βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της από το ίδιο της το παιδί.
1: Και είχε υπάρξει και μια σχεδόν προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 ημέρες πριν από την δολοφονία της. Είναι δυστυχώς, αυτό φαινόταν ότι θα μπορούσε να καταλήξει έτσι άσχημα. Αλλά, Βαγγέλη, αστεία, έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε σχεδόν κάθε μέρα έναν φόνο. Είτε αυτός είναι γυναικοκτονία, είτε είναι άλλου είδους φόνος. Δεν ξέρω τι έχει οδηγήσει την κοινωνία σε αυτή τη στροφή προς την τρομακτική βία, γιατί δεν μιλάμε για βία, για έναν απλό ξυλοδαρμό ή δυο χαστούκια, μιλάμε για δολοφονίες με μαχαίρια. Ο άλλος τη σκότωσε με 45 μαχαιριές. Μα τι οργή πρέπει να έχεις μέσα σου για να σκοτώσεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο με 45 μαχαιριές. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και προφανώς υπάρχουν προβλήματα και περνάνε και από ψυχιατρική αξιολόγηση όλοι οι αστυνομικοί ως γνωστόν, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να σκοτώσει τη γυναίκα του με τέτοιο
0: τρόπο.
1: Δεν
0: έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες να έχουν προηγηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να απασχόλησαν τις υπηρεσίες της αστυνομίας. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες. Το τελικό αποτέλεσμα, Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν σήμερα χωρίς τη μαμά και χωρίς τον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό, και αυτό είναι,
1: αυτό είναι
0: το πιο,
1: είναι.
0: Το
1: τα,
0: πιο
1: τα παιδιά είναι το ζήτημα, τι θα γίνει μετά. Πάντως διάβαζα, μάλλον άκουγα έναν αξιωματικό της αστυνομίας που έλεγε ότι πολλές φορές έχουν γίνει δολοφονίες με όπλα. Οι αστυνομικοί, πλην ορισμένων εξαιρετικά εξειδικευμένων μονάδων, όταν παίρνουν σύνταξη τα παραδίδουν τα όπλα τους. Μόνο από κάποιες πολύ συγκεκριμένες μονάδες, δεν θυμάμαι ποιες είναι αυτές τώρα, επιτρέπεται να διατηρήσουν το όπλο τους. Και ευτυχώς που η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή με την οπλοκατοχή και την οπλοφορία.
0: Να, ακόμη και αν τα έχουν μαζί τους, οφείλουν να έχουν χρηματοκιβώτιο στο οποίο να το έχουν μέσα το όπλο κλειδωμένο για λόγους ασφαλείας, γιατί μπορεί να μπει ένας διαρρήκτης ή μπορεί ένα παιδί με το φίλο του να πάει να του δείξει το όπλο του μπαμπά και
1: ξέρεις πόσοι έχουν σκοτωθεί στην Αμερική με το...
0: γιατί μπορεί να μπει ένας διαρρήκτης ή μπορεί ένα παιδί με το φίλο του να πάει να του δείξει το όπλο του μπαμπά και
1: ξέρεις πόσοι έχουν σκοτωθεί

0: και ενίσχυση σε μαθητές με προβλήματα ακοής που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λοιπόν. Η πανέμβαση έρχεται μετά από ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γίνει στην τηλεόραση του Α. Εκεί, λοιπόν, μια μητέρα μαθητή με προβλήματα ακοής δεν υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση που δικαιούται το παιδί της από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, φοβούμενη ότι λόγω οφειλών της οικογένειας προς την εφορία το ποσό αυτό θα μπορούσε να κατασχεθεί. Έτσι, λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Γιώργος Πιτσιλής, ενημερώθηκαν σχετικά, δρομολόγησαν άμεσα μια νομοθετική λύση και με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου, δευτέρου βαθμού ή πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
1: Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια. Και τι διασφαλίζεται με αυτό, ότι η συγκεκριμένη παροχή θα φτάνει ακέραια στον τελικό της προορισμό, που είναι οι μαθητές που τη χρειάζονται, αλλά και οι οικογένειές της. Αυτό, αν μου επιτρέψεις να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ορθής πολιτικής. Δηλαδή, με το που αντιλαμβάνεται ένας τέλεχος της κυβέρνησης ότι υπάρχει αυτή η αδικία, γιατί περί αδικίας επρόκειτο, να περνάει άμεσα μια νομοθετική ρύθμιση για να το λύσει. Αν αυτό γινότανε σε μια σόρια προβλημάτων που υπάρχουν κοινωνικών, θα ήμασταν μια πολύ καλύτερη κοινωνία. Έτσι,
0: και είναι αυτός προφανές. Αυτή είναι και η σημασία του δικού μας ρόλου, Δημήτρη, του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με δεδομένο ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκεί βρήκε το βήμα η μητέρα, συμμετείχε, το είπε, το κατήγγειλε αυτό που βίωσε και από εκεί το αφουγκράστηκε το αρμόδιο Υπουργείο, έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις και οδηγηθήκαμε σε αυτήν την διάταξη που δίνει και την λύση. Αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν θα το μάθαινε ποτέ το αρμόδιο Υπουργείο για να οδηγηθεί, και εκεί είναι η κρισιμότητα του δικού μας ρόλου.
1: Θεωρώ. Και των πολιτών να καταγγέλουν τα προβλήματα τέτοιου τύπου, έτσι, γιατί αν δεν το έλεγε η μητέρα, πώς θα το μάθαινε ο Υπουργός για να προχωρήσει στην προστασία των μαθητών με προβλήματα ακοής? Δηλαδή, αφενός ο πολίτης πρέπει να το δημοσιοποιήσει, εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να του δώσουμε το μέγιστο δυνατό της προβολής που μπορεί να υπάρξει, και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ο εκάστοτε υπουργός στα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη για το 2026 και έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αιμοδότη.
1: 145 πήγαν οι αιμοδότες, λέει, από ό,τι θυμάμαι.
0: Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λοιπόν, σε σύμπραξη με την Προεδρία της Δημοκρατίας, εκπλήρωσαν το ιερό χρέος αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή αιμοδότη στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο στο ανώτατο πολιτιακό επίπεδο με τη διοργάνωση εορταστικής αιμοδοσίας στην κεντρική αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μάθουμε, γιατί έχουμε χαμηλά ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πολύ χαμηλά. Εισάγουμε αίμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε αφενός να δίνουμε αίμα, αφετέρου να γινόμαστε εθελοντές σε δράσεις οι οποίες μας αντιπροσωπεύουν. Λέω, για παράδειγμα, μια δενδροφύτευση, ένας καθαρισμός παραλίας, απλά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία, αν τα κάνουμε, θα βοηθήσουμε την συνολική ζωή των συμπολιτών μας. Και όσο πιο πολύ κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο καλή θα είναι η κοινωνία μας, τόσο πιο σωστή, τόσο πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το ζήτημα, να μην τα ξεχνάμε και να μην λέμε, εντάξει, δεν πειράζει, θα δώσει ο άλλος αίμα, αλλά όταν φτάσει η ώρα να χρειαστούμε εμείς αίμα για κάποιο συγγενή μας ή για μας,
0: τότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι. Και να πούμε ότι αυτή την περίοδο, Δημήτρη, που ξεκινά, την καλοκαιρινή, την περίοδο των διακοπών,
1: δραματικά
0: που έχουμε και τόσους τουρίστες, ακριβώς, αυξάνεται δραματικά η ανάγκη για αίμα. Γι' αυτό και γίνεται έκκληση από όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να δώσουμε μόλις 5 λεπτά από τον χρόνο μας, δεν θα μας πάρει παραπάνω, κάθε τόσο όλο και κάπου κάποιος οργανώνει.

0: ενώνει μια αιμοδοσία, ας το κάνουμε, ας δώσουμε 5 λεπτά από το χρόνο μας και ίσως σώσουμε μια ζωή. Το έλεγε έτσι, αν θυμάσαι, το δώσε,
1: spot.
0: Ναι, δώσε, δώσε 5 λεπτά από το χρόνο σου, σώσε μια ζωή. Ναι. Λοιπόν, οπότε ας το κάνουμε, είναι κάτι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο πολύτιμο. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δυστυχώς αίμα. Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Όσα χρήματα και να έχεις, δεν μπορείς να αγοράσεις αίμα.
1: Ναι, και εγώ πάνε τώρα 6-7 χρόνια που είχα τη μάνα μου στο νοσοκομείο και χρειάστηκαν 5-6 φιάλες αίμα. Προστρέξανε 2-3 καλοί φίλοι, πήγα, έδωσα και εγώ και τα λοιπά. Δεν είχε επαρκές το αίμα και συζήταγα λοιπόν με την υπεύθυνη στο νοσοκομείο της αιμοδοσίας και μου λέει: αναγκαζόμαστε να παίρνουμε άλλα νοσοκομεία, να λέμε δώστε μας μία-δύο φιάλες, να μας τις δώσετε μετά από 2 εβδομάδες που θα έχετε πάρει πάλι πίσω. Δηλαδή, πραγματικά μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο.
0: Και αν δεν το ζήσεις, αυτό που είπες Δημήτρη μου, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αν δεν ζήσεις την ανάγκη για αίμα για κοντινό σου πρόσωπο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, όπως και ο εθελοντισμός ήταν άγνωστος στην Ελλάδα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όταν λέμε άγνωστος, εννοούμε άγνωστος. Δεν υπήρχε κίνημα εθελοντισμού. Δημιουργήθηκε 1-2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στη συνέχεια βέβαια οι πολίτες έμαθαν τον εθελοντισμό και αρχίσαν να συμμετέχουν δειλά-δειλά, σιγά-σιγά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι. Είναι η ώρα 11 και 25 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο τέλος της ημέρας παρακολουθώντας όλες τις ειδήσεις και ο Δημήτρης τώρα είχε μπει και κοίταζε τα χρηματιστήρια και πώς κινούνται τα χρηματιστήρια. Πώς για τον Dow Jones έχεις μπροστά σου, Δημήτρη?
1: Έχω τον Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq και Nice τον μεικτό. Να πούμε ότι για όσες ακροάτριες και ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το Earth News Radio 105,8, ότι το πετρέλαιο Brent έχει φτάσει στα 83,50 δολάρια
0: το
1: βαρέλι. Το αμερικανικό αργό είναι γύρω στα 80. Έχουμε σαφή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και αναμενόμενη, όπως ήταν βέβαιο, άνοδο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, το οποίο κλείνει σε 3 λεπτά για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Dow Jones κερδίζει σχεδόν 1%, 0,92 για την ακρίβεια. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι, δηλαδή το συνήθως οι μεταβολές είναι της τάξης του 0,1, 0,2, 0,3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι κέρδισε 1%. Ο δείκτης Standard & Poor's ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, 1,65%. Και βεβαίως ο Nasdaq, ο σύνθετος αυτός δείκτης, ο οποίος αφορά στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, κερδίζει 3,07%. Μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδος, η οποία βεβαίως δείχνει την ανακούφιση που επικρατεί από το προσχέδιο συμφωνίας, από το μνημόνιο κατανόησης, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, το οποίο υπεγράφει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν όλα πάνε καλά, το λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, την Παρασκευή στη Γενέβη θα έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ή, εν πάση περιπτώσει, προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σίγουρα θα το υπογράψει ο J.D. Vance, από πλευράς Ιράν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Παραμένει άγνωστο αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε απάντησε με το γνωστό του τέτοιο, με το γνωστό του ύφος, μπορεί να πάω, μπορεί και να μην πάω. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε τον κύριο Τραμπ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει καμιά πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης εκεί, οπότε είναι προφανές ότι θα είναι μια εκπροσώπηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πρέπει να σου πω ότι μετά από 107 μέρες πολέμου, γιατί ξέρεις τώρα πόσο έχουμε τρέξει όλες αυτές τις μέρες, ελπίζω να υπογραφεί αυτή η συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την υπογραφή, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως είναι σίγουρα ιστορική η υπογραφή του σημερινού Μνημονίου Κατανόησης. Όταν θα φτάσουμε και στην υπογραφή του προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο είπαμε ότι έχει αφήνει κάποια θέματα ανοιχτά, όπως το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις αποζημιώσεις, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά θα μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο ουφ και να πούμε ότι επιτέλους ένας πόλεμος, ο οποίος έτεινε να εξελιχθεί όπως ήταν η Ουκρανία, ένας πόλεμος θωράς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι 4 και πλέον χρόνια. Κοντεύουμε να το ξεχάσουμε ότι υπάρχει, και ας είναι δίπλα μας, έτσι, πολύ πιο κοντά από ότι είναι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε τώρα πώς θα το πουλήσουν, ναι, στο εσωτερικό τους. Βλέπουμε ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος, έβλεπα εκεί πέρα, έβγαιναν στους δρόμους στο Ιράν κάθε μέρα, έβγαιναν και φώναζαν πανηγύριζαν από τη μια και φώναζαν κατά των Αμερικανών και των Ισραηλινών από την άλλη. Τώρα όλος αυτός ο κόσμος εκεί δείχνει να πανηγυρίζει πια, έτσι, γιατί εκφράζουν οι Ιρανοί την πλήρη ικανοποίησή τους από την διαδικασία και χαρακτηρίζουν αυτόν ως νικητή μέσα από αυτή την σύγκρουση. Από την άλλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο παρουσιάζουν σαν εικόνα. Ο μόνος ο οποίος δεν φαίνεται να επιχαίρει είναι το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι πασιφανές, Βαγγέλη, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώνει με την Χεζμπολάχ, αλλά και εμείς πρέπει να τελειώνουμε, γιατί ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία με το Ιράν. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Οίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δήμητρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα επιρροτικά προβλέπονται αύριο. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Μάγκελ τέλος Σαρίς. Της ημέρας Δημήτρης Φαναριώτης μέχρι και τις 12 στη συντροφιά σας μέσα από το Ed News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά και διαβάζω, Δημήτρη, είναι μία από τις γερμανικές εφημερίδες που αλήθεια είναι ότι
1: κορυφαία οικονομική
0: έμαθα την περίοδο της κρίσης που παρακολουθούσαμε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πώς σχολιάζουν την ελληνική κατάσταση κλπ. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Die Zeit και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα βλέπω τώρα και χαίρομαι να βλέπω ένα δημοσίευμα για την οικονομία της χώρας και για τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους που, όπως λέει, φέρνει αποτέλεσμα η πρόωρη αποπληρωμή χρέους της Ελλάδας.
1: Βέβαια, να σου προσθέσω, να σου πω ότι ο γερμανικός τύπος, εκτός από τα οικονομικά, είχε εκθιάσει όλος ο γερμανικός τύπος, ευρωπαϊκός συνολικά, αλλά κυρίως γερμανικός, τη διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχή της πανδημίας, όπου, αν θυμάσαι, μπλοκάραν τα πάντα πάρα πολύ νωρίς και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε υποδεκαπλάσια ποσοστά κρουσμάτων. Ναι. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν και αυτό μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας.
0: Τώρα η εφημερίδα σημειώνει ότι η Ελλάδα προχωράει σήμερα σε πρόωρη αποπληρωμή 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από δάνεια του δεύτερου προγράμματος διάσωσης, συνεχίζοντας μια πολιτική που εφαρμόζει από το 2022. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης επιδιώκει με αυτή την πρόωρη αποπληρωμή και μέσω συνολικά των πρόωρων αποπληρωμών να περιορίσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, να μειώσει περαιτέρω το λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να ενισχύσει βέβαια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη χώρα.
1: Και την επόμενη χρονιά, από ό,τι άκουγα, εάν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μικρότερο χρέος, λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε σχέση με την Ιταλία, έτσι.
0: Το δημοσίευμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην θεαματική, όπως λέει, βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ταχείας αποκλιμάκωσης του χρέους της. Το να τα ακούς αυτά από τέτοια εξειδικευμένα φύλλα γερμανικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, να πούμε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Θέλω, Δημήτρη, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς την ώρα που θα σημάνει ενημέρωση για το Μουντιάλ και Τάσο Επιτρόπου. Όσο λοιπόν προχωρούμε, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, στο οποίο μέσω του gov.gr οι ενδιαφερόμενοι για ανακαίνιση κατοικίας μπορούν, βάζετε τους κωδικούς του TaxisNet και μπαίνετε στην πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας www.anakenisi.gov.gr. Εκεί θα χρειαστείτε και το αφημί σας και στην εφαρμογή εμφανίζονται αυτόματα τα ακίνητα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να επιλέξετε για ποιο από αυτά επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και το αποτέλεσμα αποστέλλεται με ένα SMS και με email, ενώ το έγγραφο αναρτάται στην θηρίδα του εκάστοτε πολίτη. Είναι κάτι σημαντικό να πούμε ότι κατά τη διαδικασία αυτή της επιλεξιμότητας οι πολίτες πληροφορούνται αυτόματα σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσονται, από την οποία εξαρτάται και το ποσοστό της επιδότησης. Τώρα το ποσοστό της επιδότησης, έτσι, κυμαίνεται
1: από 70 σε 95% στα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το ποσό της επιδότησης, ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες το σπίτι θα πρέπει να ιδιοκατοικηθεί ή να διατεθεί προς ενοικίαση για 5 χρόνια.
0: Θα πρέπει και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί κιόλας, άκουγα. Δηλαδή,
1: αυτό το διάστημα.
0: Ένα κομμάτι που αφορά αυτό το πρόγραμμα είναι τα κλειστά ακίνητα. Θέλουμε να πέσουν στην αγορά, αυτό είναι και ο σκοπός του οικονομικού επιτελείου, να πέσουν στην αγορά και να ρίξουν αυτόματα και τις τιμές, γιατί είναι πολλά τα κλειστά ακίνητα, τα ακίνητα που διστάζουν οι ιδιοκτήτες τους να τα νοικιάσουν. Εδώ δίνει το κίνητρο λοιπόν το πρόγραμμα αυτό να μπεις στο πρόγραμμα, να επιδοτηθείς με έως και 36.000 ευρώ ανακατοικία προκειμένου να λειτουργεί, να φτιάξεις το ακίνητό σου, όμως θα πρέπει στη συνέχεια να το νοικιάσεις τουλάχιστον για 5 χρόνια και μέσα αυτά τα 5 χρόνια δεν μπορείς να το πουλήσεις,
1: Ούτε να το κάνεις Airbnb.
0: Ούτε να το κάνεις Airbnb. Mm-hmm. Δεν ισχύει για βραχυχρόνια μίσθωση, μόνο για μακροχρόνια. Και αυτός είναι και ο σκοπός. Όχι να το νοικιάζεις σε κάποιους τουρίστες, αλλά να το δώσεις πραγματικά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη και ψάχνει να μείνει. Και να πούμε τώρα ότι στο πρόγραμμα, αυτή είναι η μία κατηγορία, τα κλειστά ακίνητα προκειμένου να μπουν στην αγορά. Η άλλη κατηγορία είναι οι παλιές κατοικίες, τις οποίες μπορείτε, φτάνει να μένετε μέσα στην κατοικία αυτή, να είναι η πρώτη σας κατοικία, μπορείτε mm-hmm. να μπείτε και να την ανακαινήσετε. Μιλούμε για παλιές κατοικίες με οικοδομική άδεια μέχρι τέλος του 1990, όχι έπειτα, μέχρι 120 τετραγωνικά, εκτός από την περίπτωση που μιλούμε για τρίτεκνους ή πολύτεκνους που υπό όρους μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 150, ενώ οι αιτήσεις για την χρηματοδότηση αναμένεται να ανοίξουν το Σεπτέμβριο. Χρειάζεται να τρέχουν και πάντοτε υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτού του είδους τα προγράμματα, mm-hmm. γιατί υποστηρίζουν ενεργειακή αναβάθμιση, πρέπει
1: και η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά στο σύνολο της χώρας, βέβαια, γιατί βελτιώνει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Και πρέπει να αναβαθμίσεις κάποιες συγκεκριμένες βαθμίδες στο ακίνητό σου. Δηλαδή, έρχεται ένας επιθεωρητής, ενεργειακός επιθεωρητής, κρίνει, για παράδειγμα, ότι είναι στην κατηγορία Δέλτα το ακίνητό σου, πρέπει να το φέρει στην κατηγορία Β, για παράδειγμα, να ανέβεις δύο βαθμίδες. Ναι. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στην ταράτσα. Πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στους
1: τοίχους. Να βάλεις ντάου.
0: Πρέπει να αλλάξεις πορτοπαράθυρα κλπ. Ακόμη και το θερμοσύφωνο νομίζω ότι είναι. Δεν είναι 100%.
1: Νομίζω ότι είναι και το
0: σίγουρος,
1: θερμοσύφωνο.
0: Γιατί και αυτό είναι μια ενεργειακή αναβάθμιση. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικά τέτοιου είδους ζητήματα. Εγώ θα έλεγα να μας πας, επειδή πλησιάζουμε πολύ στην ώρα του Μουντιάλ, θα έλεγα να μας βγάλεις λίγο εκτός συνόρων.
1: Θα σας βγάλω εκτός συνόρων και θα σας πάω σε έναν ορειβάτη που ανέβηκε σε ηφαίστειο 6.200 μέτρων και ο επόμενος στόχος του είναι το Everest. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του ορειβάτη? Δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ηφαιστείου Τσιμπαράσα στον Ισημερινό, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στις προσπάθειες των ρομπότ με πόδια να βγουν από την ελεγχόμενη περιβαλλοντική κατάσταση που ζουν και να φτάσουν σε ορισμένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη. Τώρα, τι είναι αυτό το ρομπότ? Ένα τροποποιημένο Unitary G1 με το όνομα Pemba και συμμετείχε σε αποστολή προς την κορφή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο, όπως είπαμε, 6,2 χιλιόμετρων. Η ανάβαση αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας φιλόδοξης ρομποτικής αποστολής που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο Everest. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο ρομπότ, είναι το εύλογο ερώτημα. Ο επικεφαλής του προγράμματος και ιδρυτής της Geologic Dome, ο οποίος έχει εργαστεί σε πρωτοβουλίες προστασίας της φύσης με το Παγκόσμιο Ταπείο για τη Φύση, το γνωστό WWF, σε περιοχές όπως η λεκάνη του Κονγκό και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, η ιδέα προέκυψε από τις δυσκολίες παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών. Σήμερα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα δίκτυα σταθερών καμερών και αισθητήρων για την καταγραφή της άγριας ζωής. Ένα κινητό ρομπότ όμως, με εξυπλισμένο με κάμερες, αισθητήρες, δορυφορική σύνδεση και τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε στο μέλλον να περιπολεί αυτόνομα μεγάλες εκτάσεις και να συλλέγει δεδομένα. Πάρε για παράδειγμα τον Αμαζόνιο. Mm-hmm. Ο Αμαζόνιος είναι ο πνεύμονας του πλανήτη, ένα τεράστιο δάσος, το οποίο όμως έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες λιμένονται τη ζηλία του Αμαζονίου. Έχει μειωθεί στο ένα τέταρτο ο Αμαζόνιος και μιλάμε για ένα αχανές δάσος, rainforest ο Αμαζόνιος, και όταν επιχειρούν η επιχειρή αστυνομία να πιάσει αυτούς που κάνουν την παράνομη υλοτομία, πολλές φορές δεν διστάζουν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν πυρ κατά των αστυνομικών. Δεν συζητάμε για το πόσοι ακτιβιστές στον Αμαζόνιο έχουν δολοφονηθεί, γιατί ακριβώς θελήσανε να μην καταστραφεί αυτό το δάσος, γιατί είναι πνεύμονας μοναδικός, και αν χάσουμε τον Αμαζόνιο χάνουμε και τη γη, Βαγγέλη.
0: Μετά από λίγα χρόνια μπορεί να έχουμε τέτοια ανθρωποειδή ρομπότ πολλά και να τα βάζουμε να περιπολούν μέσα στα δάση.
1: Ναι.
0: και αν δουν κάπου κάπως εστία πυρκαγιάς, να σημάνουν άμεσα συναγερμό, να φωνάξουν και τα υπόλοιπα και να τις σβήσουν.
1: Αυτά είναι, Βαγγέλη, τα καλά της τεχνολογίας. Δες τώρα με τα drones πόσες πυρκαγιές έχουν προληφθεί. Mm-hmm. Πόσες πυρκαγιές, δηλαδή το drone την εντοπίζει κατευθείαν, γιατί έχει ειδικό αισθητήρα για να εντοπίσει την πυρκαγιά, τον ελάχιστο καπνό, και να σπεύσει αμέσως πυροσβεστική.
0: Πριν... Και εκτός αυτού, έχουμε και τα drone που φέρουν μικρή ποσότητα νερού.
1: Μπράβο,
0: και αν εντοπίσουν
1: πολύ σωστά το εν
0: τη γενέση της μία πυρκαγιά, δύναται να τη σβήσουν.
1: Αυτό.
0: Αν είναι στην αρχή δηλαδή μία μικρή εστία, εκεί που λέμε μακάρι να το προλάβουμε στην αρχή, μπορεί το drone μόνο του να πάει από πάνω και να αφήσει ποσότητα νερού για να τη σβήσει.
1: Είναι τα καλά.
0: Η τεχνολογία, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι σίγουρα στην υπηρεσία
1: πλευρά
0: μας.
1: Στην πλευρά μας, ναι. Βέβαια, από την άλλη, μπορείς να πας στην παραλία να θέλεις να κάνεις γυμνισμό και να περάσει τον drone και να σε καταγράψει και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες στο Instagram ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μα γιατί να σε καταγράψει τον drone, δεν υπάρχει κανένα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να θες να παίξεις ρακέτες με κάποιον και να μην έχεις. Να έχεις ένα ανθρωποειδές τέτοιο ρομπότ συμπαίκτη για να παίζεις ρακέτες. Τα κατούκα. Έτσι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, νομίζω
1: έφτασε
0: ότι.
1: Η ώρα, έφτασε.
0: Έφτασε η ώρα. Ποια ώρα? Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας.
2: Είμαι.
0: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Είναι κανένας με το Βέλγιο, γιατί το βλέπω ζορίζεται λίγα.
1: Εγώ.
0: Τραβάει ζόρι, έτσι.
1: Έχω 5 χρόνια στο Βέλγιο και το θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.
2: Αυτό το είπα. Γι' αυτό, Δημήτρη, μου το είπα. Εντάξει, προηγήθηκε η Αίγυπτος, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η αναμέτρηση, Αίγυπτος-Βέλγιο, και είναι στο 1-1.
1: Πόσο καλή είναι η Αιγύπτη, γιατί οι Βέλγοι παίζουν πολύ καλή μπάλα, έχω την αίσθηση. Με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω.
2: Οι Βέλγοι είναι στο σημερινό αγώνα, όχι σκιά του εαυτού τους, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Και οι Αιγύπτιοι κάνουν αυτά απλά που πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν και την αμυνά τους, αλλά κυρίως για να το πω έτσι, και μήπως βάλουν και γκολ τώρα, παρολίγο. Προηγήθηκαν και τους ευνόησε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό να προηγηθείς και μετά να προσέχεις περισσότερο την άμυνα, και είχαν και μια-δυο αντεπιθέσεις που μπορούσαν να κάνουν και τη ζημιά, αλλά ο Κουρτουά κράτησε το 1-0. Τελικά ο Λουκάκου μόλις μπήκε δεν σημείωσε γκολ, επηρέασε όμως πάρα πολύ τη φάση και υποχρεώθηκε σε αυτό γκολ η Αίγυπτος. Αλλά αν σημείωνε γκολ, θα ήταν το γρηγορότερο γκολ ποδοσφαιριστή που έχει πια αλλαγή. Δηλαδή ήταν μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα με τον μπήκε, έγινε γκολ. Δεν πρόλαβε. Τον πίεσαν δύο αντίπαλοι, και επειδή είναι και Λουκάκου, ο Λουκάκου είναι ένα τάγκ εντό αγωγικών, δηλαδή αθλητική διέπτωση, χρησιμοποιούμε τις λέξεις τάγκ πολύ πιο εύκολα από ότι δυστυχώς εσείς για πολέμους και όλα αυτά. Οπότε δεν καταλαβαίνει. Ναι, εντάξει, εμείς παραποιούμε λιγάκι τα πράγματα για να δώσουμε έμφαση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε ακόμη στην πρώτη αγωνιστική και χορταίνουμε ποδόσφαιρο. Ειδικά η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη από γκολ. 19 γκολ μπήκαν χθες, και αυτό εξαιτίας τη Σουηδία που σημείωσε 5 γκολ απέναντι στην Τινησία, αλλά κυρίως τη Γερμανία που έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο και δέχτηκε και ένα. Οπότε συνολικά σε ένα παιχνίδι 8 γκολ δεν είναι και λίγο πράγμα. Είμαστε στο 85ο λεπτό, να πω, για το Βέλγιο και την Αίγυπτο, οπότε είμαστε μαζί με τις καθυστερήσεις περίπου κανένα δεκάλεπτο, φαντάζομαι, πριν από τη λήξη, και είναι 1-1 και πάμε για έκπληξη. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες ώρες, είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μέχρι στιγμής, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης που ακούει στο όνομα Ισπανία δεν μπόρεσε να νικήσει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
1: Καποβέρντε, αν είναι δυνατόν.
2: Καποβέρντε. Μια μικρή χώρα, πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο, και βλέπεις ότι αμέσως ισοπαλία 0-0.
0: Ο γκολκίπερ ήταν όλα τα λεφτά, έμαθα.
2: Λοιπόν, ο γκολκίπερ είναι μια καταπληκτική ιστορία. Έχει παίξει 5 χρόνια, ξέρει και κυπριακά, έτσι, να ξέρεις. 5 χρόνια στην ΑΕΛ Εμεσού. Ο συγκεκριμένος είναι 40 ετών και ονομάζεται 40. Βοζίνια. Ναι. Βοζίνια, 40 ετών.
1: Δεν είναι μεγάλος. για goalkeeper 40 ετών. Δεν ξέρω καλά
2: να σου θυμίσω.
0: Στάθηκε πολύ μεγάλος πάντως, σίγουρα.
2: Επειδή είσαι και εσύ λίγο μεγάλος, μπορεί να το θυμάσαι. Χαζολουκάκο τώρα ένα γκολ. Μια ευκαιρία. Το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής αρχηγός που σήκωσε το τρόπο ήταν ο Ντίνο Τζοφ στα 40 του, έτσι. Μάλιστα. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν. Ο Ντίνο Τζοφ, βέβαια, μιλάμε για θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τερματοφύλακας. Mm-hmm. Αλλά ο Ζήμια πήρε τη δόξα του και έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος.
1: Και δάκρυσε, λέει κιόλας, από τη συγκίνηση.
0: Ναι, έβαλε τα κλάματα στο τέλος του αγώνα γιατί ήταν συγκινημένος.
2: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, πήγε στο Μουντιάλ με 50.000 ακολουθούς στο Instagram και 2 ώρες μετά τον αγώνα αυτοί είχαν γίνει, κρατηθείτε, 2,3 εκατομμύρια οι ακολουθοί του μέσα σε 2 ώρες. Έτσι. 4 φορές ο πληθυσμός του αρχιπελάγου που είναι περίπου 550.000. Δηλαδή έχει 4 φορές περισσότερο, δηλαδή ούτε εκτός από τους συμπατριώτες του τον ακολουθούν πάρα πολλοί εκατομμύρια άλλοι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί όλος μα όλος ο πλανήτης, είτε λίγο είτε πολύ θα το παρακολουθήσουν από αν είμαστε 8 περίπου 6,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, πολίτες.
1: Αναδεικνύει πάντως Τάσε, αναδεικνύει και αστέρια όπως αυτός ο Βοζίνια, έτσι, το παγκόσμιο κυπροποδοσφαίρο, το Μουντιάλ.
2: Κοίταξε το.
1: Ενδεχομένως να μην ήταν τόσο γνωστή προηγουμένως, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις αστέρια τώρα 40 χρονών, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει ιστορίες όμορφες.
1: Μπράβο, έτσι πιο ωραία το έθεσες.
2: Ναι, είναι όμορφες ιστορίες που πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα τα συναντήσουμε, θα τα μας ακολουθούν κιόλας. Μετά η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει στα παγκόσμια κύπελα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε αυτά. Έλεγα για τον κόσμο που παρακολουθεί, έγινε ρεκόρ τηλεθέασης σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη το 4-1 που νίκησαν οι Αμερικανοί και η ομάδα του Ποσετίνο, του coach Ποσετίνο, το είδαν 19 εκατομμύρια τηλεθεατές, ένα ιστορικό ρεκόρ για μετάδοση αγώνα της Εθνικής Ανδρός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνάμε ότι το σόκερ, όπως το αποκαλούν, δεν είναι και το δημοφιλές.
0: Δεν είναι δημοφιλές, ιδιαίτερα.
1: Σαφώς όχι. Το American Football είναι πιο πολύ. Αλλά εντωμεταξύ, για αυτόν τον αγώνα που λες, έφαγε, λέει, χοντρό κράξιμο ο Τριντό. Γιατί αντί να πάει να δει τον Καναδά. Justin Trudeau, πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, αντί να πάει να δει τον Καναδά. Πήγε και είδε το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσει την Κέιτι Πέρι. Έτσι, δηλαδή πόσο πολύ μπορεί να σε πιέσει
0: να
1: σε παρασύρει, μπράβο ρε Βαγγέλη, καλή σου, για να δεις τον αγώνα όχι της χώρας σου, αλλά των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι.
0: Άμα ήθελε να σε έκανε και διαφορετικά.
2: Παιδιά, ήταν για δουλειές εκεί ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Σωστό. Για δουλειές ήταν, αλλά. Πήγε τυχαία, δεν πήγε στον Καναδά.
0: Κατανόηση, Τάσος.
1: Μπράβο, βλέπω πραγματικά όντως.
2: Το συμπαραστεκόμαστε, έτσι.
1: Ναι, οκ.
2: Λοιπόν, είπες το αναδεικνύει και αστέρια, όντως αναδεικνύει αστέρια, αλλά αυτή η φετινή χρονιά του καταπληκτικού Αγιούπ Μποαντί. Ναι. Έτσι λέγεται ο ποδοσφαιριστής. Θα κάνω λίγο.
0: Και όχι Αγιούπ Ελκαμπή.
2: Όχι, καμία σχέση. Είναι Μαροκινός, είναι Μαροκινός, έτσι, 18 ετών. Ο Αγιούπ Μποαντί, ποδοσφαιριστής της Λιλ, έκανε καταπληκτική χρονιά. Τον έψινε όλο το χειμώνα ο Ντεσάν για να τον πάρει στην Εθνική Γαλλίας. Δεν τα κατάφερε. Αποφάσισε να αγωνιστεί στην ομάδα της. Των γονέων του, τέλος πάντων. Θα σας εξηγήσω γιατί το αναφέρω έτσι. Και τελικά αυτό το παιδί στα 18 του ήταν ο κορυφαίος παίκτης απέναντι στη Βραζιλία. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι ότι ήταν ο κορυφαίος, αυτό είναι το λιγότερο. ποδοσφαιριστής είναι και δεχομένως και ταλαντούχος, όχι δεχομένως, είναι δεδομένο ότι είναι ταλαντούχος, έκανε ορισμένες, τα στατιστικά του δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακά, με τις 88 επαφές με την μπάλα που είχε, με τις 11 κερδισμένες μονομαχίες, ήταν ο MVP της αναμέτρησης, είχε εύστοχες πάσες στο αντίπαλο μισό, δηλαδή προς την επίθεση, είναι αμυντικό σκαφ. Ωραία, το νούμερο 6 για τους μηνυμένους, το λέω αυτό. Mm-hmm. Παράλληλα, ολοκλήρωσε το μάτς με το εντυπωσιακό 93% όσον αφορά την ακρίβεια των μεταβιβάσεών του. Και πάλι όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής. Έχει και εξέλιξη αυτό το πράγμα, λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Σενλής της Γαλλίας, τα ξέρεις καλά, κύριε Δημήτρη, το 2007. Και μέχρι τώρα η πορεία του στο γαλλικό ποδόσφαιρο είναι απλά, πώς να το πω, εξωπραγματική. Τον Οκτώβριο του 23, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 3 ημερών, με τη φανέλα της Λίλ, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Conference League, αλλά και ο νεότερος που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λίλ, έτσι, της γαλλικής ομάδας. Mm-hmm. Λίγες εβδομάδες μετά, μάλιστα, έγινε και ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 εβδομάδες και στα 16 και κάτι, έχει σπάσει 3 ρεκόρ ήδη ο πιτσιρίκος αυτό, και το ξεπερνάμε και αυτό το αγωνιστικό. Έχει και συνέχεια. Εντάξει, φέτος έχει αγωνιστεί σε 37 τα 42 παιχνίδια ως βασικός, και η Λίλ τερματίζει στην τρίτη θέση. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν και πρώτη στο πρωτάθλημα και βγήκε φυσικά και Champions League. Όμως, εδώ έχουμε και κάτι πολύ πιο όμορφο, και πιο μοναδικό δηλαδή, και νομίζω ότι εδώ είναι η αναφορά μου για τι σημαίνει πρότυπο. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική διάνοια στον κλάδο των μαθηματικών.
1: Τι λες
2: σε ηλικία μόλις 16 ετών κατάφερε να πάρει το απολυτήριο λυκείου, ένα χρόνο δηλαδή νωρίτερα, και να έχει πολλές διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.
1: Και δεν είναι εύκολο το απολυτήριο λυκείου στη Γαλλία, να το πούμε αυτό.
2: Και δεν είναι εύκολο να σου δώσουν και μια τάξη παραπάνω, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Γι' αυτό το τονίζουμε έτσι με έμφαση. Και κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνου είχε προσπεράσει μια ολόκληρη σχολική τάξη λόγω των πνευματικών του ικανοτήτων, έτσι το χαρακτηρίζουν, και της έφεσης φυσικά που είχε στις θετικές επιστήμες. Λοιπόν, ο πιτσιρίκος αυτός, 18 χρόνο παιδί είναι ακόμη, πήρε και το 23 πήρε και το βραβείο σε εθνικό διαγωνισμό ρητορικής στη Γαλλία.
1: Τι τώρα, ο τύπος είναι απίστευτο ταλέντο σε όλα.
2: Άμα το δεις πως παίζει, θα τρελαθείς ακόμη περισσότερο αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα τον υποδέχτηκε και τον κίνησε και τον βράβευσε ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ολυσσιών.
1: Αυτό αλλάζει την εικόνα. Πολλές φορές, Τάσε, έχουμε την αίσθηση ότι οι ποδοσφαιριστές είναι κάτι παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, είναι φοβεροί μπαλαδόροι, είναι αθλητικοί, είναι έτσι πολύ δυναμικοί, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν έχω και φοβερές γνώσεις για το ποδόσφαιρο, αλλά η πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω κάτι τέτοιο για ένα ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είναι
0: αυτό που λέμε περίπτωση.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λέω, Βαγγέλη.
2: Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ τόσες δεκαετίες που παρακολουθώ και πιο επαγγελματικά δηλαδή το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι τόσο μα τόσο πολύ στα 18 του χρόνια να έχει σπάσει τα κοντέρ και πνευματικά εννοώ ένα παιδί. Είναι παιδί, επαναλαμβάνω, έτσι, 18 χρονών και κάτι ημερών. Είναι ο Αγιούπ Μπουαντί.
0: Μάλιστα. Το σημειώσαμε, τώρα το μάθαμε, το μάθαμε.
2: Και τώρα που το μάθατε, να κλείσω λοιπόν.
0: Να κλείσουμε, Τάσο μου, ναι.
2: Ναι, γιατί έχει και συνέχεια. Είναι 0-0 στις καθυστερήσεις. Είναι 5 λεπτά ο καθυστερής και μάλλον θα λήξει. Συγγνώμη, 1-1. Και μάλλον θα λήξει και με αυτό. Και έληξε. Και με αυτό σας έδωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Ξημερώματα Τρίτης, 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή σε 1 ώρα. Στο Μαϊάμι, 8ος όμιλος, Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη. Εκεί η Σαουδική Αραβία έχει coach τον Γιώργο Δόνη, έτσι.
0: Βέβαια, ο Γιώργος.
2: Και με την Ουρουγουάη παίζει ο Φακούντο Πελίστρη του Παναθηναϊκού, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο, στις 4 η ώρα, έχει σημαίνει συναγερμός εδώ και ώρες, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Έτσι, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι, και η μόνη ανησυχία, τα μέτρα είναι δεδομένα, έτσι, τα...
1: καλά, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Η μόνη ανησυχία είναι ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχουν πάρει κάποια εισιτήρια μόνο και μόνο για να αποδοκιμάσουν τους Ιρανούς. Μάλιστα. Ελπίζω η αποδοκιμασία είναι το λιγότερο.
0: Να μείνουμε εκεί.
2: Και στη Νέα Ζηλανδία, αν τύχει και το παρακολουθήσει κανένας, γι' αυτό το λέω, αγωνίζεται, ελπίζω να αγωνιστεί στα 36 του, ένας Έλληνας. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης είναι ο μόνος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο παγκοσμίο κύπελλο με τη φανέλα της Νέας Ζηλανδίας. Νεοζηλανδός είναι δηλαδή, mm-hmm. αλλά είναι με ελληνική. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης.
1: Δηλαδή, μια πρόβλεψη, μια εκτίμησή σου με την εμπειρία σου.
2: Για το συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι με το Ιράν θα νικήσει, αλλά μέχρι εκεί και δεν ξέρω. Οι συνθήκες okay. δεν είναι κατάλληλες για τους Ιρανούς. Να θυμίσω μόνο και αυτό θα κλείσω λοιπόν, ότι οι Ιρανοί φτάνουν λίγες ώρες πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η έδρα τους είναι στο Μεξικό, δεν τους αφήνουν να μείνουν στις ναι. Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά τη λήξη του αγώνα, ντους, δεν ξέρω αν θα κάνουν και ντους, και φεύγουν κατευθείαν ξανά για Μεξικό. Δεν τους δέχονται.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Είναι Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Επιτρόπου για την αναλυτική ανάλυση. Εμείς πρέπει να σας κλείσουμε. Ναι. Όμως, γιατί η ώρα πάει 12.
1: Βαγγέλη Σαρής.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας ήμασταν εδώ και σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του στο ΕΞΕ τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή, ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Ισαγγελέφ τον Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Ίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Το δίλημα των εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά, τόνισε. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους. Έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος, τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο δράστης στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Νοσηλεύτρια 55 ετών του νοσοκομείου Ναυπλίου έχασε τη ζωή της το απόγευμα εν ώρα υπηρεσίας και πάνω στην ένταση της δουλειάς. Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, η άτυχη νοσηλεύτρια εργαζόταν στα επίγοντα όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο, με δεκάδες συνοδούς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι συνοδοί. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε τελικά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Ένα βομβαρδιστικό B-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Το Ιόνιο και τα Επιρωτικά προβλέπονται σήμερα πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Σύνοδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση των ΗΠΑ. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία η χώρα του θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλας χαρακτήρισε τη συμφωνία δυνητικά σημαντική πρόοδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σάνταμ Χαφτάρ συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Όξιτα την κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δήμητρης Κουτσούμπας. Δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυχτερεύει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Η επιστροφή του στη φυλακή Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνεννοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Η οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άργους. Βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Οι τιμές του πετρελαίου ενδεικτικά έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Το Brent υποχώρησε κατά 4,76% στα 83,17 δολάρια ανά βαρέλι. Το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε κατά 4,87% στα 80,75 δολάρια ανά βαρέλι. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από τις 4 Μαρτίου. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ συζήτησαν χθες την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δήμητρης Κουτσούμπας, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυκτερεύει απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνονοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσα τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με θερμοκρασία από 29 έως 33 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, άστο να παίζει από κάτω. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 16 του μηνός. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα και από μένα. Πάλι θέματα υγείας, λέει. Ουγγάρ έρχεται μόνον το γύρας. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αγαπητή Μέρη, από το γέρακα. Εγώ λέω 65ο.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα σας δώσω το μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

0: Γιάννο, καλημέρα και στην παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Άλλος μεγάλος ο Γονίδης. Έφυγε ο μανατζέρ του, να παρευχεί ο Ηλίας ο Παπατζαφυρόπουλος. Καλός ταξίδι στο φως.
1: Πάλι.
0: Άλλος μεγάλος ο Γονίδης. Έφυγε ο μανατζέρ του, να παρευχεί ο Ηλίας ο Παπατζαφυρόπουλος. Καλός ταξίδι.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Γιάννη τον Πρίντεζη. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Γιάννο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Γιώργαρος. Δρεαχρονικός ο Τρικάλινος. Κάποτε κάποιους τους ξύνησε.
3: Στον κόμπο κηβησίας επάνω σου τρακάρω.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού.

απογείωσης απόψε, λέει η μάχη. Γιάννης Πλούταρχος και η κυρία Μπαλτατζή, θέλω να φύγω μέσα από το σπίτι με το Μέγκα.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην περιφερειακή της Πάτρας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Δελβινάκι Ιωαννίνων. Λέει ένα μικρό χωριό κοντά στην Κακαβιά. Σας ακούμε, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νίκο Βέρτη. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας απόψε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Τραμπ να παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή. Ο J.D. Vance δήλωσε στο NBC ότι οι επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Vance, η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στην συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η Βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε στο μεταξύ απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμού. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν και στον νότιο Λιβανό. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος.